0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Σοφία.
1: Σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: δόξαση, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Κριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κυρίας ή τες ασθένειας ημών, εν δικαίου του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείω το όνομά σου, αλλήν βασιλεία σου. Γεννηθείω το θέλημά σου ως ημέραν επί της γης, τώρα άτρω ημών των επιούσιων λόγων σήμερον. Και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σοφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη σ' ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε μας από το πονηρό. Εξεγερθέντες του ύπνου προς τα μέση αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων ευγόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξηγέας με, Κύριε. Τον φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κοινή και αεί και αίσους αιώνας των αιώνων, αμήν, αθρόνο κρυπής επελέψετε. Και θαύσα πράξη γυμνωθήσονται, αλλά φόβο κράξω με το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, σε ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμία, ενώ κοργήθησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέσαι να πολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως σε προς απόγνωση κείμενων ηχηράς με, εις το αρφρίθε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και η νύν φωτισό μου το όμο της διανοίας, σαν ανοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνένεται σαν τολάν σου και πίν το θέλημά σου, και ψάμε την ησία να εξομολογήσει καρδίας, και ανοιμεί το πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι βασιλέ Θεέ παντοκράτορα, τεθείες φιλαθρό προνοία, ηξίως άσπνον αμαρτωλών και ανάξων εξύπρον αστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα Κύριε και τη φωνή της δέησεώς μου, ως αναγίων και νεωρών σου δυνάμειων, και ευδόξων καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς ενεχθήν εσύ την οτρυπαρών χιλαιών μου ένεση. Όπως καγώ και νονός γένου με το φρονή μου παρθένο, εφεδράλα παιδόνι της ψυχής μου και δοξάζωσέ τον Πατρί και Πνεύμα τη δοξαζόμενο αυτό λόγο να μην. Δέστε προσυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δέστε προσυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δέστε προσυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός ερωτωμένο ελαιό σου για το πλήθος των κτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επί ποιον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και αμαρτία μου νοποιών με εσύ διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό νοποιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγοι σου και νικείς το πριν εσέσαι, η δουγάρ νομία συνελήφθη και να αμαρτήσει και σε μη μήτρη μου, η δουγάρ αλήθιν ηγάπησα, στάβθε και τα κρύφια της σοφίας ενηλωσάσμη. Ραντίζ με σώβολο και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και υπερχιών ολευκανθήσω με, ακουτίζ με αγαλίασιν και φροσύνιν αγαλιάν στο στέρ τα πεινωμένα, απόστρεψε προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσο ονομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσουν εμί ο Θεός και πνεύμα εφέσαι γέννησον της συγκάτης μου, μη απορρίψουν το προσώπου στο πνεύμα σου το άνοιγιον μία τα νέλησα πεμού, απόδοσον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα την κοιμονικό συρριξών με. Διδάξω νόμους στους οδούς και σε βυσίψε επιστρέψουσε. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα μου αγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησες θυσία, ναι το κάνω, καυτό μου το και ευδοκίσεις. Εις Θεία το Θεό πνεύμα σε τριμμένον, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθηκαν κίνητε ευδοκίως στη Σιών και οικοδομηθεί τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς τη Θεία δικαιοσύνης αναφοράν και λουκαυτώματα. Τότε ανήσαν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Μακάρι η άμονα δόλου πορευόμενη ενώ κυρίου, μακάρι ξερευνώντας αμαρτύριο αυτού. Ενώ η καρδία εξητήσουν αυτόν, ούρε εργαζόμενη κληρονομία της οδής αυτό επορέθησαν, συνετελούντας εντολάς του φυλάξει τα σφόδρα, ο φρέον κατευθυνθείς ανεωδή μου, φυλάξει τα δικαιώματά σου, τότε μη ασυνθώνται, δεν βλέπετε πάση εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύνη της καρδίας, εν το μαθηκέρι με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, τα δικαιώματά σου φυλάξω με καταλήψω ως φόδρα, εν την κατορθώση νεότερο συνοδών αυτού, εν το φυλάσω τους λόγους σου, εν όλη η καρδία με εξηγητήσα σε μια πόση με τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρισε τα λόγια σου όπως σαν μια αμάρτωση, λογητός η κυρία διδαξώ με δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεση με εξηγήλα πάντα το κρίμα του σώματός σου, εν τη οδό το μαρτυρίο σου ετέρθειν ως επαντίπλουτο, εν τις εντολές σου το λεσίσει και περνήσω το σωδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με το λόγο σου, αν τα πόδου σου δουλού σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψε ο θαλμός μου και κατανοήσει τα θαυμάσια του νόμου σου, πάρε πως εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψε από τις εντολές σου, πόθην ψυχή μου του επιθυμείς τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμηση περηφάνηση και κατάρρεται εκείνος που ήταν εντολόν σου. Περίλεπ' μόνιδος και εξωτένος στα μαρτυριά σου ξεζήτησα. Και χαρικά στους ανάρχοντες κατέ μου κατελάλουν, ο δούλος εντολές για τη δικαιώμασή σου. Και γάρ' τα μαρτυριά σου παλέτη γνωστή και συμβουλή μου τη δικαιώματά σου. Εκόλυβε το εδάφη ησυχή μου, ζήσε με κατ' το λόγο σου. Το σωδούς μου εξήγηλε και πουσάς μου, δίδαξώ με δικαιώματά σου. Ο δόν δικαιωμάτων σου τη σώμα και δολεσί σου τη θαυμασί σου. Ενίσαι ξένη ψυχή μου από ακηδεία, βέω σώμα τη λόγη σου. Ο δόν οδικία από όσο είναι παιδμού και τον νόμο σου λέει σώμα. Ο δόν αληθεία θρησκησά μου και τα κρίματά σου κοπηλαθώ μη. Εκολή τη μαρτυρία σου, κύριε με κατεσχήνιε. Ο δόν εντολών σου έδρα μου αντρεπλάντα στην καρδία μου. Νομοθετή σώμα, κύριε, την οδό των εντολών σου ότι την οδό των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν δια παντών, συνέθισό με και εξερεμήσω τον νόμο σου και φυλάξω τον όλη καρδία μου. Οδήγησό με τριβώ τον εντολόν σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείρουν την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμείς πλονεξίων. Απόσεψε ο θολμός μου το μη θύμα θεότητα εν και οδό σου ζήσαν με. Στήσαν το δούλο στο λόγιό σου των φόβων σου. Περίδω των λυσμών υπόπτευσα τα κρήματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησε τις εντολάς σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσαν με, και έλθευε με το έλεόν σου, Κύριε, το σωτηριό σου, κατά λόγον σου, και αποκριθήσουμε τους ανηδίζησα με λόγον, ότι ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέρισε το στοματός λόγον, αληθίασε ως φόδρα, ότι της κρίμασής σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος, και πορευόν πλατισμό της εντολάς σου εξεζήτησα, και ελάλλον της μαρτυρίας αντίο βασιλιά του και συνόμη, και μελέτησε εντολές σου σιγάπησα σφόδρα, κύρωτα σύρωσε εντολές σου σιγάπησα και εντολές μου τη δικαιώμασή σου. Νήσει το λόγο σου δούλου σου ανεπιλπισά με, αυτή με παρεκάλεσε ταπεινώσει με το λογιό σου ζησέ με. Περήφανη παρενόμενο ως φόδρα, από τότε το νόμο σου κεξέκλεινα, εμνήσει το πριμάτο σου επαιώνω σχέρι και παρετήθη, αθυμία κατέσχε με απομαρτωλών των εγκαταλειμπανών των νόμων σου. Ψαλτά είσαι με τα δικαιώματά σου το οικία μου. Εμνήσει νυχτή ονοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μυρίζουμε, Κύριε, είπε ότι φυλάξει τον νόμο σου. Εδείχνει το προσώπου σαν όλη καρδία μου, λέει σώμη κατά λόγιο σου. Διαλογισά με τους οδούς σου και πέστεψε τους πόδους μου στα μαρτύρια σου. Η τιμά σου και τα ράχνα του φυλάξει τη εντολά σου. Συνία μαρτωρών περιπλάκησά μου για τον νόμο σου και πελαθώμη. Μέσα νύχτα εξαγειρώ με το εξομολογήσει τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντα φοβουμένος σε τα φυλασσόδη σε εντολά σου. Το ελέον σου, Κύριε, πλήρη είδε και δικαιωματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλο σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με. Ό,τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ απλημέδησα, δια το λογιό σου φύλαξα. Χριστός σε Κύριε, εγκεντυψωθείτε εις δόξαν δικαιωματά σου. Επληθείτε με αδικία περηφάνων, εγώ τον όλη καρδία μου εξερήγηστο εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών με ταπεινός άσπρον μάθω δικαιωματά σου. Αγαθός μου νόμος σωματός, πες χιλιάδες χρυσίου και αρχηρίου. Δόξα πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και αν είναι και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρησε επίησάν με και πλασάν με, συνήθισό με και μαθήσουμε τις εντολάς σου. Υφούμενη σε οξοντέμι και χρεωθήσω διότι σου λόγου σου επίπτησα. Έγραμμα κύριε τη δικαιοσύνη, τα κρίματά σου και αληθεία τα πενεσάσμε. Γεννήθη το δίτο έλεο σου, παρακαλέσαι με για το λόγιο σου, το δούλο σου. Έλειτο σάου με εκτιμή σου και ζήσε με τον νόμο σου, μελέτη με στη. Εισηθείτε στον υπερήφανο και δίκο συνόμη εν είσαι με. Εγώ δε το λεσχίσω τα συντολέ σου. Επιστρέψα το σάου με, υφούμενη σε γινώσοντα τα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου, άμουσα και μασίσω πως αν μία σχεθώ. Εκρύψου τεριώσου η ψυχή μου, σου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή σου λόγιό σου, λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Πότε γνήθη να σας σκώσω εν πάση δικαιωματά σου κοπελαθόμη. Πώς εσύ είναι η μοίρα του δούλου σου, πότε πείσιμη και τον κύριο κόντο με κρίστην. Διηγήσαν το όμοι καράδο λεσία, σαν λόγος ο νόμος σου, Κύριε. Πάση το λέσω αλήθεια, δίκως κατά δύο ξάνε με βοήθησόν μη. Παραβραχήσε με λεσάνω με τη γη, εγώ δέχω κατελείποντας εν τολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσουμε και φυλάξω το μαρτύριο του θανατός σου. Στον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανού, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωση εκεί διαμένει, τη διατάξω διαμένει η μέρα, τα σύμπαντα του λεσάω. Ημείωτε ο νόμος σου μελέτη μου εστί, εδώ τον απολό μου ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα με φυλάχω δικαιωμάτων σου, την ευθύ σε ζησάς με. Σώσε μία εγώ σώσον με δικαιωματά σου ξεζήτησα. Εμέ επέμεναν αμαρτωλή το πολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση εντολή ασύνων πέρας, πλατή εντολή σου φόντρα. Ως ηγάπησε τον νόμο σου Κύριε όνει την ημέρα μελέτη με εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σου φυσάς με εντολή σου του στον αιώνα μη εστί. Υπέρ πάντας δάσκοντας με συνήκω τα μαρτυριά σου μελέτη με εστί. Υπέρ πρεζετέρου συνήκω της εντολάς σου ξεζήτησα. Εκ πάσω το πανηρά σε κόλλησε το σπόδρα μου, όπω αμφυλάξω του λόγου σου. Από το κρυμά του που εξέκλεινε, με χτισά με. Ω λυγία το λόγιο μου, τα λόγια σου, περμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου νίκα, διατεμή σε πάσα να τον αδικία. Λίχνω σε πω είμαι νόμο και φω τρίβη μου. Όμω εκέστη φυλάξω τα κρίματα δικαιοσύνη σου. Ταπεινόφρυνο φόδρα, Κύριε, ζήσε με κατά λόγο σου. Τα εκούσε τον στόματό μου τώρα και στον δικαίω και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τεσχερσί σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθετο αμαρτωλή παγίδα με εκ το εντολό σου καπλανήθην. Εκκληρονόμαστε τα μαρτυριά σου στον αιώνα τα αγαλίωμα τη καρδία μου εσύ. Έκλειον την καρδία μου του πίσω δικαιματά σου στον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμουσε εμεί του δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτωρ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκκλείνω τα πόνιρα εγώ με σερεμίσω τις εντολάς σου, Θεού μου. Αντιλαβώ με κατά λογιό σου και ζήσω με κοιμή κατά ισχύνης προσδοκίας μου. Βοήθησό μου και σωθήσω μου και μελετήσω με τη δικαιωμάσια σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντως όπως θα τον δεσπότω δικαιωμάτω σου και άδικον το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας ολογισάνων πάντως αμαρτωλούς της γης, δια του τη γάμψη τα μαρτυριά σου, καθήλωσαν επ' ουφών σας άρχος από γάρτο κρυμάτους αφοβήθην, επίγησα κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσα αδικούσι με, έγκρεξω δούλους της αγαθών, μη συκοφαντήσα τους άνω με υπερήφανη, διό φθαλήμι με ξέλιπαν σου τριών σου εις το λόγιο της δικαιοσύνη σου, πίσω με δε του δούλου σου κατά το έλαιό σου και τα δικαιωματά σου διδαξών με. Δούλος είμαι εγώ, με τη σώμα και γνώση με τα μαρτυριά σου. Καιρός του πίσω το Κυρίο διασχέδεσαν τα νόμα σου. Δε του τη γάψα της εντολάς του χρυσίων και το πάντζιο. Δια το προσπάθω το λάσο κατορθούν, πάσον αδων άδικον εμίθησα. Θαύμαστα τα μαρτυριά σου. Δια του εξελέγησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου οδήγησε εν την υπείους. Το στόμα μου ανοίξε και λύσα πνεύμα της εντολάς σου επόρθουν. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλησαν εν θεμέ και λύσον, εκ το κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέφεραν κατά λογιών σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ μου σκοφαντία ανθρώπου και φυλάξε τη εντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανε επί των δούλων σου και διδαξώ με δικαιώματά σου. Διεξόδου ιδάδων κατέτησε με οφθαλμή μου, επί ούκο φύλαξα τον όνομα σου. Δίκαιο η κύριε και ευθεία κρίση σου, ένα τηλεδίκαιο δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο του πελάθου λόγου σου εχθρή μου. Το πυρωμένο του λογιό σου σφόδρα και δούλου σιγάξε με αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξουδενωμένο σε δικαιωματά σου καπελαθώνει. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο αλήθεια. Λήψη και ανάγκη ευρωσάρμεν το λε σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη το μαρτυριά σου στον αιώνα στη θυσόμε και ζήσαμε. Και έκραξαν όλη η καρδία μου. Πάχου όλου και τη δικαιωματά σου ζητήσω. Και έκραξαν στη σώσμα και φυλάξα τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν εωρία και κέκραξα εις λόγου σου επίλπισα. Προέφτασα εν οθαλήμη προς όλου τα μελετάν τα λόγια σου. Τις γονείς μ' άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι κατοικοντές με νομία από τον νόμο σου μακρύφθησαν. Εγγύσσε Κύριε και πάλι σε οδήσω αλήθεια. Καταρχάς έγραν το μαρτυρίο σου ότι σε νόμο θεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και ξελούμε τον νόμο σου καπελαθόμενο. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με το λόγο σου ζήσω με. Μακράν από μαρτωλό σωτηρία δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσω. Πολλοί οι εκδέκοντας με και θλίβοντες με τα μαρτυρία σου που εξέκλεινα. Είδωνα συγκτούνται σε δικό μου το λόγιά σου και φυλάξα το. Είδε ότι σε δολά σου γάψε Κύριε το λέει σου ζήσω με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και σε νόνα πάνω τα χρήματα δικαιοσύνη σου. Άρχοντας και το δύο ξανά δωρεάν και με το λόγο σου θηλία στην καρδία μου, αγαλιάσου με εγώ με τα λόγια σου, σου βρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και βδελιξά με το δρόμο σου ηγάπησα. Επτά και στις ημέρες είναι εσάς που τα κρίματα δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώ στον νόμο σου και έστεινε τη σκάνδαλα. Προσεδόκα μου σου τυριό σου και έδειξα το λάθος σου ηγάπησα. Εφύλεξε ανησυχή με τα μαρτυριά σου ηγάπησα να φτάσει φόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου τα μαρτύρια σου και πάσα δίμον αντίον σου Κύριε. Εγγύσα άνθρωποι δέησεις με να ποιόν σου Κύριε κατά λόγιο όσο δεν τη σώνουμε. Εισέλθει το αξιωμά με να ποιόν σου Κύριε κατά λόγιο όσο δίσαι με. Εξαιρέσω τα χείλη μου ήμουν όταν διδάξα με κοιωματά σου. Φέξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου και πάσα το λέω σε δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείσαι του σώσου με σεντολά σου ρεδισά με. Επόσα τελειών σου Κύριε κανό μου σου μελέτη με στη. Ζήσει τη ψυχή μου και ενέσαι για τα τρέματά σου βοηθήσει με. Επλανήθη ενό ρόγματο να απολωλώ, ζήτησε τον δούλων σου. Ό,τι σε τον λαό σου καπελαθώμη. Δόξα πατρική, ιό και ιό πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων να μην. Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτορα. Ποιητή την ουρανού και γη, ορότητε πάντων και οράτων. Και σε ένα κύριο Ιησού Χριστόν τον ιό του Θεού των μονογενήτων και του πατρός νυφέτε προ πάντων των αιώνων. Φως ο Βατός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ο μούς του Πατρίου τα πάντα γένετο. Τον δημάσου ανθρώπους και τη μετέρα σωτηρία καταρθώντα των ουρανών, εις αρκωθέντα πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και αναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα περί μόνο Ποντίου Πιλάτου και καθόντα και τα φέντα, και αναστάδε δε τη μέρα κατά γραφάς, και αναλθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμεθα δόξα με ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλείας σου και στο τέλος, εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός σου πορευόμενον, το συμπατρική Υιό σου προσκυνούμενον, και εις ειδοξαζόμενον το λαΐσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολήν Εκκλησίων, ομολογώ εν βάπτισμα εις άψον αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών, και εις ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε, ελάσσε μας τη εσημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψη και η ασθενία ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύμα, την καινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήσω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, στρανών και πτης γης. Τον άρθρον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ιδού ον Υφίος έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπεν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κληθείς, αλλά άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέπε λεύσιτη φωνή λέγουσα ειδού ο Υφίος σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εστάξεις και μην εις έξω θεγκρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον εν επαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω ποιόνι, και εδόησι τον εκπόναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αίκης ο αιώνας τον αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχο, στο τη σωτηρία σου χείρομα Θεοτό και παρθένε και τεύομεν. Τα σοναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου τη λύπνη χαρά μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον. Η περιρήνη του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμο. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον,

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυές φλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών και τους μαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και εμών εν τη ώρα τάφτα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα τολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον εμάς Αγίοι σου Αγγέλης, για να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομαι στην ώρα της πίστεως και στην επίγνωση του προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιού και Πνεύματι, και νυν και αήξ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το Κερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυκλώς το Σεραφείμ, την αδιαφέρουσα ο λόγον τεκούσα, την όντως ο τόπος σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίσταση κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξυχνίαστα, εν δοξάτε και εξαίσθη όνο και στην αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενείας ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλεσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου ημάς ήγυρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διόδης οπούμε την ανίκασό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ρυθμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην και εξομολογήσε εσύ τον πάση και από πάντα το ξεσωμένο Θεό, τον Άρχο Πατρί στο μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και καθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίξ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημώ. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσουσε. Ιδούν ειστάξει ο διεπνός ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλος που συγκάψησε, ουδέει σε ελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογή των Κύρων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νηξία πάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογή των Κύριων, ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αήξ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αήξ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αήξ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επ' της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα κλήματα ημών, ως και εμείς αφιών τις φυλέτες ημών, και εμείς ενέγγεις εμάς τις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Μνήσει τη Κύριος αγαθός ον δούλος σου και σαν βίο ήμαρτον, συγχώρησον ουδείς γαραμάρτητος, ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. ο βάθη οποία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και των συμφέρων πάντων απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάβασον, Κύριε, τα ψυχά σου, δούλο σου, εσύ καρθεν ελπίδα, ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι, με το τον Αγίον ανάπασο Χριστέ, τα ψυχά σου, δούλο σου, ένθω και στη πόνο σου, λύπη συναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Κινήν και αίκη σου σε αιώνα στο αιώνα να μην. Μακαρίζω με σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εσύ γαρο αχώριτος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήνε ειδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτα της βασιλείας της θέση και εσείς κρατείνονται. Διόν υμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσετε, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρεσον αυτής πάντων πλημέλημα ακούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνε πλημεθέν υπ' αυτών. Κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις σκοτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσο δίνει λύπη και συναγμός. Όπου επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημί τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και αιωνίων σου αγαθών και της απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπομαι, συν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και καθόβη ζωπιό σου πνεύματι, δίν και αίκη σου σε όνα στον αιώνα να μην. Υπερέδοξε, επάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγεινη μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχά σημών. Ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τρία Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου εσύ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξόμε από τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κυρία, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιν ζητήνει και εσύ άνος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν.

0: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και εν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμωτέραν των χειρουβήμ και δοξωτέρα σύμπτωση Σεραφείμ, την ενδιαφέρουσα ολόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε του κύριου την ημέρα θρήψεως και περασπίσε το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλει και βοήθεια να εξαγγείλει και ποιο να διαδοτώσει. Μισή πάση τη θυσία σου και το εργοκάπτωμά σου και ανάτο. Δώσει κύριο κατά την καρδία σου και πάσα και βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα από τη σωτηρία σου και εν ονόματι κυρίου Θεού ημών αγαλιαστισόμεθα. Πληρώσε κύριο πάνω τα θύματα σου. Είναι έπονο ότι έσωσε κύριο ο Χριστόν αυτού. Επακούσε και αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν την αρχή τη σωτηρία τη δεξιά αυτού. Ούτε εν άρμασε και ούτε εν ήδη, μιμήστε εν ονόματι κυρίου Θεού ημών ευκαλεσόμεθα. Αυτοί συνεπολίθησαν και έπεσον, μιμήστε ανέστηνο και ενορθώθημε. Κύριε Ιησούς τον Βασιλέα και Πάκος των ημών, εν μια ημέρα ευκαλεσόμεθα σε. Κύριε τη δυνάμει σου φρανίζεται ο Βασιλεύς, και επί της σωτηρίας σου αγαλιάζει τη σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έπρεπε σε αυτό και τη θέληση των φιλών αυτού που και θέλησε σε αυτόν. Ότι προέφτασε αυτόν ευλογίας Χριστότητος, έθεκα σε την κεφαλήν αυτού στέφανα κλήθου τιμίου. Ζωή είναι της ατώσε και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών σε αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξεν και μεγαλοπρέπειν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εντολέει του υψής του μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εκτρής σου, δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από λιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν ει σε κακά, διλογίσαν το βολά, έσου μη δίνονται σύνεν. Ότι θύσει αυτού νόρου εν τη περιλήπη σου, ετοιμάσει το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα πατρί και ο κύριο πνεύματι, κινήν και αήξου σε αιώνα στου αιώνα μη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κι νυν και αήξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα ξεχώρισε της ανομίας ημών. Άγια επίσκεψε και ίδια στην ασθενεία Σιμών, ένα και το ονοματό σου. Γελέησον, γελέησον, γελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύμα και κινήν και αήξου σε όνα στον αιώνα μη. Πάτερ ημών ενδύσου να δει. Αγιαστεί το όνομά σου, όλη το βασιλεία σου. Και ενδύσει το θελημά σου στον αιώνα και πληθεί. Τον άρθρο ημών των επιούς σου, αν δώσει μην σήμερο. Και αφαιθυμούν τα θελήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις φιλέτες ημών. Και μη σε ελέγξει μόνο του πειρασμού, αλλά ρίξε εμά από το πονηρού. Σώσον κύριε τον λαό σου και ευλόγησε την κορονία σου, ήρθε στου βασιλεύου και καταλαβάρο δρούμενο, και το σώμα σου ελάτων για του αγγλού του πολίτε μα. Δόξα πατρίκη, όχι ο πνεύμα Εξορκίσαι το Σταυρό Εκουσίως, σε πονήμω σου κοινή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τυσίν όπλων ειρήνης αήθειων τρόπεων, και νυν και αήξου σε αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθή τα θηκεσία σημών πανήμνται Θεοτόκε, στήριξαν ορθοδόξων πολιτεία, σώζε όσε κέλεσες βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έδεκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
2: Δόξα είναι ψήστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ, πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου και έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη, ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας, τους εφθραίνοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγεις άνιμη και επεστήριξε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομή μου περίεργα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώθησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, αο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην, ό,τι εψώε μου επλήσσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμηνα προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ως τον αγμό μου από σου καπεκρίβει, η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου οίκησαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο οι ζητώντες την ψυχή μου, και οι ζητώντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλον σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνε το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισ' ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ό,τι είπον, μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός ελευθύν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδώντες με κακά, αντί αγαθών, εντί ευαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχισε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχισε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνσή του, ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάν σου ως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μόνο ευγών σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάν σου με, εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας τροφέας, μερίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβητο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κληρών το ούσου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιγγισε, προσελογίστη με το κατεβενόν των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθέβδος εν τάφου, ο νου και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός απόστησαν, έθεντό με ελάκου κατωτάτων, σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με βδέλυγμα αυτής, παρεδόθην και ούτε ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένης αναπτωχίας. Ετ' έκραξα προσέ, Κύριε, όριν την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάνσασε. Είναι ατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήρθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εγκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα στην αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάστα στα νομία σου, τον ιόμενον πάστα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισα τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και λέημων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσεν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού τους εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεβίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου, εκάθισε εμέν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπμέ το πνεύμα μου, εν αιμία ταράχθη η καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμασε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύης άγχουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σοι ήλπισα, γνώρισον με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντας λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στο πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέ του Αγίου οικοτούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνων αυτό Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ευχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της κατηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Ευχριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη που τον εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλεόν των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερτουριστήν εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Εις Παναγίας εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών στον το Θεό παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει, η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Κινήν και αηγή στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Επίστη Κύριε ελπίσαμε κατά σχενθήνη στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη ζωρίσαμε και εξελούμε, πλήνων πρόσματος σου και σώσουν με. Γενομίστε όνε παρασβηστήν και εις τόπον οχυρών το σώσε με, ότι στερεωμά μου και καταφυγή μου εισή. Ο Θεός μου ρίσω με χειρός αμαρτωλού, εχειρός παρενομόντος και δικούντος. Ότι εσύ υπομονή μου Κύριε, Κύριε λυπής μου εκνεότητός μου. Επισέ επεστε ρίχθεν από βαστρός, εκκυλίας μητρός μου, σήμωης και παστής. Εν σύμνησής μου διαπαντός, όσοι τέρασε γεννήθην της πολλής και εσύ βοηθός μου κρατεός. Πληρωθεί το στόμα μου ενέσεως, όπως εμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπει την ισχύν μου μην καταλήθεις με. Ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάζονται στην ψυχή μου βολεύσονται επί το αυτό λέγοντας, ο Θεός εκατέλειπεν αυτόν, κατεδιώξετε και καταλάβετε αυτόν, ότι ο καίστην οριόμενος. Ο Θεός μου μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες. Εσχαινηθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες στην ψυχή μου, περιβαλέστωσαν εσχήνη και τροπήνη ζητούντες τα κακά μη. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω η πάσα την ενεσύνη σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα τη εσωτερία σου. Ότι ο καίγνου γραμματείας εισελεύσομαι δια στη δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσομαι τη δικαιοσύνη σου μόνο. Ο Θεός μου εδιδαξάς με εκνεότητός μου και μέχρι του νυν επαγγελώ το θαυμάσιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν επαγγελώ τα βραχιονά σου τη γενναία πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου ο Θεός έως τον υψίστον, α επί εισάς με μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει. Όσες εδειξάς με θλίψεις πολλάς και κατάς και επιστρέψεις σε ζωποίησάς με και των αβύσσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνεσες επί με τη μεγαλοσύνη σου και επιστρέψεις παρεκάλεσάς με και των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγες με. Και γάρα εγώ εξομολογήσω μέσα, λέει Κύριε, ενσκεύησε ψαλμού την αλήθειά σου, ο Θεός, ψαλώσεν και φθάρω Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάζεται τα χείλη μου όταν ψάλωσε και η ψυχή μου είναι λυτρό σου. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και ντραπώσει να ζητούνται στα κατά μη. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλιδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λόγο σαν δικαιοσύνη και του φτωχού σαν κρίση. Αναλαβέτε τώρα ειρήνη το λόγο και αιμονή δικαιοσύνη. Κρίνει τους φτωχούς το λόγο και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει σκοφάτη και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών.

0: Θα έρθει δουλεύσω στον αυτό μου, ότι ερίσω το πτωχόν εκδυνάστου και παίρνει το ούχο υπήρχε βοηθός. Φύστε το πτωχού και παίρνητος και ψυχάς παινή τον σώσει. Εκτόπου και εξαδικίας λυτρώσετε τα ψυχάς αυτών και έτοιμο το όνομα αυτό ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσέξετε περί αυτού διαπαντός όλη την ημέρα ευλογήσου συν αυτών. Έστε στήριγμα τη γη επάκρου των ουραίων, υπεραρτήσετε υπέρ του Λίβανον ο καρπός αυτού και εξανθήσω συν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτό ευλογημένον εις τους αιώνας, πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσα φυλά της γης, πάντα τα έθνη μακαριού συν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίος θεμάσαι μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Και πληρωθήσε της δόξης αυτού πάσα η γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρική, ο και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ, της αυτές την καρδία, έμοδε παραμικρόνες ελεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξηγήθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσε επί της ανώμης, ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ο καίστην ανάνευση σε το θανάτο αυτόν και εστρέωμα ετοιμάστη για αυτόν. Εν κόπης ανθρώπων πισή και με τα ανθρώπων μα στιγωθήσονται, δια τούτο εκράτησαν αυτού σε υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβειαν αυτών. Εξελεύσετε ως εκθέατος η αδικία αυτών, δήλωσαν δυσδιάθεση καρδίας. Διανοήθησαν και λάλησαν επονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθετο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών δήλωθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψε ο λαός μετάφθα, και η μέρα πλήρης ευρεθίσονται ναυτής και είπων. Πώς έγνω ο Θεός, και έστι γνώσισαν το υψίστον. Ιδούτοι αμαρτωλοί και ευθυνούντες, εις τον αιώνα κατέσχουν πλούτο και είπαν. Άρα ματέωσε δικαίωσε την καρδία μου, και νυψάμενε να θώει στα σχήρας μου. Και γεννόμενοι με μαστιγωμένος όλη την ημέρα, και ο λεγχός μας ως πρωίες έλεγον. Διηγήσομαι ούτως, ειδού τη γενιά των αιώ σου συνθέτηκα, και επέλεγον το γνώνιο του το κόπο σε στην ενωπιόν μου. Εσύ εισέλθω στο γιαστήριο του Θεού, και εισενώει στα έσχατα αυτών. Πλην δια τα ζωλιότητας αυτών έφω αυτής κακά, κατέβαλε σε αυτούς εν το επαρθήνε. Πόσοι γένονται εις ερήμος εν εξάπεινα, εξέλιπον από όλο το δια την ονομίαν αυτών. Ως εν ύπριον εξεγερουμένο Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξοδενώσεις. Ότι ξεκάθη η καρδία μου και οι νεφροί μου λιώθησαν, καγώ εξοδενωμένος κι ουκ έγνων. Την όδια συγγενήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου, εκράτησα σε ισχυρός δεξιάς μου, και εν τη βουλή σου οδηγησάσμε και με το δόξη προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν του ουρανού, και παρασέτη η θέλεσαι επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξη μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μυρίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρωσες πάντα το πορνεύοντα από σου. Εμεί δεν το προσκολάστα το Θεό αθωνεστή, τίθεσαν το Κύριο την ελπίδα μου, και εξαγγείλαμε πάσα σε ανέσου σου, εν τες φύλες της δικατρώσιών. Είναι ότι ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστε ο θυμός επί πρόβατο νομίσου, μνήσθητη τη συναγωγή σου εις εκτής απαρχής, ελετρός ο ράβε κληρονομία σου, όρεσε ον τούτο κατασκήνωσε εν αυτόν. Έπαιρον τα σχήρα σου επί της υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσε πονηρέσω το εχθρόσον το Αγίο σου, και ενεκαυχήσαν το ημίσοντες εν μέσω της εορτής σου. Έθετε τα σημεία αυτών εις σημεία και ουκαίγνωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνουν. Όσοι εν δρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν, τα στήρας αυτής επί το αυτό, Επελέγη και ελεξευτηρίο κατέρεξαν αυτοί.

0: εν επίρρησον εν πυρή το γεωστηριόν σου, εις την γη ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Είπαν ότι η καρδία αυτών εσυγένει αυτών επί το αυτόν. Δεύθυγε κατά πάυσαμε να πάυσα σε ορτάσω Θεό που της γης. Τα σημεία αυτών οπίδομαι, που κάστην έτη προφήτες και εμάς ο γνώση τα έτη. Έως πότε ο Θεός ανιδιο εχθρός, παροξενείο επαναντίο στο όνομά σου εις τέλος, ή να τι αποστρέψεις την χείρα σου και τη δεξιάς εκ μέσω του κόλπου σου εις τέλος, ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων, εργάσα το σωτηρίον εν μέσω της γης. Σύ κρατέωσες εν τη δυνάμει σου τη θάλασσα, σύ συνέτριψες της κεφαλάς των δρακότων επί του ύδατος, σύ συνέθλεσες την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκα σε αυτόν δρόμο, αλλά είσαι σε φίωψη. Σύ διέριξες φυγάς και χυμάρους, σύ ξύρωνες ποταμούς η θάμου. Σύ στην ημέρα και σύ στην νύχ, σύ κατηρτήσω φάσιν και ηλιών. Σύ επίσης πάντα το ωραίο της γης, θέρος και αιώρ, σύ έπλασες αυτά. Μη σύ τη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον, και λος άφρον παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώσεις θερείς ψυχήν εξομολογωμένηση, το ψυχόν των πενήτων σου, μη επιλάφθεις τέλος. Επίβλεψον εις τη διαθήκη σου, ότι επληρώθησεν εις σκοτισμένη της γης οικονονομιών. Μη αποστροφή το τεταπεινωμένος και κατησχημένος, τεχώς και πένεις ανέσωσε το όνομά σου. Ανάστο Θεός δίκασε τη δίκη σου, μνήστε του νηδισμού σου το υπάχρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάχθη τη φωνή των νικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σου ανέβει διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογησόμεθα σε ο Θεός, εξομολογησόμεθα σε και επικαλεσόμεθα το όνομά σου. Διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου, όταν λάβω καιρό να γοευθείτε τα σκρινό. Ετά και η γη και πάντες οι κατοικούντες σαν αυτοί. Εγώ αστερέωσα τους στήλους αυτής, είπα τις παρανομούς σε μη παρανομείτε και τις αμαρτάνω σε μη ψούτε κέρας. Μη υπέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά το Θεό αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων. Ότι ο Θεός κριτής αστεί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι ποτήριον η χειρή Κυρίου είναι ο κράτο, πλήρες κεράσματος και έκλαινεν εκ τούτου εις τούτο. Πλην ο τριγίας αυτού που ξεκενώθη, πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε γαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ. Και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συχλάσω και υψωθήστε το το κέρας ο δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού. Και γεννήθην ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζεις η θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, ετεράχθησαν πάντια σε ασύνετη την καρδία. Ήπνασαν ύπνων αυτών και ο Χαεβρών, ο δε πάντες οι άνδρες του πλούτου της χερσήν αυτών. Από επιτιμή σε όσο ο Θεός Ιακώ, ενίσταξαν επιβεβικότης της ύπης. Σύ φοβερός ή, και τις αντιστήσετε εσύ από το ότι οργήσουν. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίση, γη εφοβήθηκε ησύχασεν, εν το αναστήνα εις κρίσιν των Θεών, το σώσε πάντα στους πραείς της γης. Ότι εν θύμεων ανθρώπου εξομολογήσατε εσύ, και κατάλημα εν θυμίου ορτάσεις εσύ. Έσχαστε και απόδοτε Κυρίω του Θεού ημών, πάντες η κύκλο αυτού Ιησούς η δώρα. Το φοβερό και φερωμένο πνεύμα τ' αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύσης της γης. Φωνή μου προς Κύριον και έτρεξε, φωνή μου προς τον Θεό και προσέσχημη. Εν ημέρα θλιψεώς μου το Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυχτός εναντίον αυτού και το πατήθην. Απεινή να το παρακληθήν η ψυχή μου, εμνήσεν του Θεού και εφράνθην. Ιδωλέσχισα και λιγοψύχησα το πνεύμα μου, προκαταλάβω το φυλακάσιο οφθαλμί μου, εταράχθην και καλάλησα. Διαλογισόμενη μέρας αρχαίας και αιτιόνια μνήσθην και μελέτησα. νυχτός με τα της καρδίας μου εγωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη ίσως αιώνας απόσταται Κύριος και ο προωθής του Ευδοκής έτη. Εις τέλος τέλος αυτό από απόψη, συνετέλεσε ρήμα από γενάσεις γενναιών. Μη επιλύσε του το εκτηρήσω ο Θεός, εις ενέξιον τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού. Και είπαν, είναι ρυξάμι, αυτή η ολίωση δεξιά στο υψίστου. Εμνήσε των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσουμε τις, από τις αρχές των θαυμασίων σου. Και μελετήσουν πάση της αρχής σου, και εις επιτιδεύμασή σου θελασσί σου. Ο Θεός είναι το αγιώδό σου, της Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σύ ο Θεός επιών θαυμάσια. Εγνώρισε την σλαή στη δυναμή σου, ελυτρώσαν το βραχίον ίσο το λόγο σου, τους Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε είδατε ο Θεός, είδωσαν σε είδατε και φοβήθησαν, ετεράχθησαν άφηση. Πλήθος ηχούς ειδάτων, φωνήν έδωκαν ενεφέλε και γάρτα βέλωσε διαπορεύονται. Φωνή της ουροντίσαν το τροχό, έφαναν αστραπέσω την οικουμένη, εσελέχθηκε έντρομα σε γεννήθη γη. Εν τη θελάσσε οδύσου, και τρίβεσαν είδες οι πολλοίς, και τέχνη σου γνωστήσονται. Οδήγησες ως πρόβατο το λόγο σου, χειρί μου εσύ και αρών. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Τιμώντος εαπάστος μεγαλύνοντες.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προσέχετε λαός μου τον νόμο μου, κλείνατε το όσοι μόνοι στα ρήματα του στόματός μου, ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, θέγξω με προβλήματα απαρχής, όσα ακούσαμε και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διήγησαν το ημίν, ο και κρύπη από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίραν, απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού, και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε, και αν έστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμουν έθετο εν Ισραήλ, όσα εν ετήλατο της πατράς ειν ημών, του γνωρίσε αυτά της εις αυτών, όπως αγνώγενε αετέρα, είτε χτισόμενοι και αναστήσονται, και απαγγελούσιν αυτά της εις αυτών. Ειν αθότυποι των Θεών την ελπίδα αυτών, και μη επιλάθονται των έργων του Θεού, και τας εντολάς αυτού εξηθήσουσιν. Ή να μη γίνονται όσοι πατέρες αυτών, γενναία σχολιά και παραπικραίνουσα, γενναία η σου κατεύθυνε την καρδίαν αυτής, και ούκ επιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραίμε ντύνοντες και βάλλοντες δόξης, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου, ούκ εφύλαξαν την διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού και βουλήθησαν πορεύεστε. Και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού, ον έδειξεν αυτής, εναντίον των πατέρων αυτών, αεποίησε θαυμάσια, εν γη Αιγύπτου εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς, παρέστησαν ύδατα ουσιασκών, και οδήγησαν αυτούς εν εφέλη ημέρας, και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτρα εν ερήμο, και πότισεν αυτούς ως εν αβύσσο πολύ, και εξήγαγεν ύδωρ εκ πέτρας, και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα, και προσέφε το αίτη του αμαρτάνιν αυτό, παρεπίκριναν τον ύψιστον εν ανίδρο, και ξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών, του ετήσε βρώματα τις ψυχές αυτών, και κατελάλησαν του Θεού και είπων, διδυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμου. Επί επάταξε πέτραν και ρίσαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν, μη και άρτων δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού, διά το ήκουσε Κύριος και ανεβάλετο, και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέπεπη τον Ισραήλ, ότι ούκ επίστευσαν εν το Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και νετήλα τον εφέλες υπεράνουθεν, και θύρας ουρανού ανέωξε, και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν, και άρτων ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτων αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισητισμόν απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν, απήρεν ότων εξ ουρανού, και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα, και έβρεξεν επ' αυτούς ους υπούν σάρκας, και ως ιάμων θαλασσών πεκινά πτερωτά, και επέπεσον εν μέσω της παρεμβολής αυτών, κύκλο των σκηνωμάτων αυτών, και έφαγον και νεπλίστησαν σφόδρα, και την επιθυμίαν αυτών είναι και εν αυτής, ου και στερήθησαν από της επιθυμίας αυτών, έτι της βρώσεως ούσισεν το στόματι αυτών, και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς, και απέκτηνεν της πλήουσιν αυτών, και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτης ημαρτωνέτη, και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού, και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρε αυτών, και τα αίτη αυτών μετασπουδείς. Όταν απέκτηνεν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών, και επέστρεφων και όρθιζον προς τον Θεόν, και εμνίστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτον εστί, και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτον εστί, και γάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν, και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαντο αυτό, η δε καρδία αυτών και ευθεία μετ' αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστί νυκτήρμων, και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδι αυτερεί, και πληθυνή του αποστρέψε τον θυμών αυτού, και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού. Και εμνίστη ότι σάρξης η πνεύμα πορευόμενων και ουκ επιστρέφων, πως άκης παρεπίκραν αυτόν εν τη ερήμου, παρούργησαν αυτόν εν γη ανίδρο. Και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν, και ούκ εμνίστησαν της χειρός αυτού, ημέρας εις ελυτρώσα του αυτού σε κυρός λίποντος, ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως, και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείουσιν, εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς, και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς, και έδωκε τη ρησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίβη. Απέκτηνε εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τα σικαμίνους αυτών εν τη πάθμη και παρέδωκε εις χάλασαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξην αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίπον τη οργή αυτού, χιού και φύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών, και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου, απαρχήν παντός πόνου αυτών, εν τη σκηνό μας Ιχάμ, και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού, και ανήγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμου, και οδήγησεν αυτούς επελπή δικιού και δηλίασαν, και τους εχθρούς αυτούν εκάλυψε θάλασσα, και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο εκτίσατο η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη, και κληροδότησεν αυτούς εν σκηνή ο κληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνό μας εν αυτών, τα σφυλάς του Ισραήλ, και επήρασαν και παρεπίκαιναν τον Θεόν των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτόν εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτόν ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένουσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο της κοινής ηλόμ σκήνωμα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλουσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισεν ερομφέα των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και παρθένοι αυτών ουκ επενθύμπτησαν ιερείς αυτών ερομφέα έπεσον και εχείρε αυτών ουκ λαφθίσονται και εξηγέρθη όσο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξήμου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω, όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής, και απόσατο το σκήνωμα Ιωσήφ, και τη φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο, και εξελέξατο τη φυλήν Ιούδα, το όρος το Σιώνο ηγάπησε, και οκοδόμησε ενός μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξατο δαπή των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπιστεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτών, ημένην Ιακώβ των δούλων αυτού, και Ισραήλ τη χειρονομίαν αυτού, και επίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού, και εν τη συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο Θεός ήλθος ανέθνη στην κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναό των Αγιών σου. Έθετο Ιερουσαλήμ ως προφυλάκιον, έθετο τα θνησιμαία των δούλων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου της θηρής της γης. Εξέρχιαν το αίμα αυτόν ως είδωρ, κύκλου Ιερουσαλήμ και ο κοινοθάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γη του συνημών, με κτηρισμός και κλεβασμός της κύκλου ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστής εις τέλος, εκαυτίσεται ο Σπύρος ύλος σου, έτιουν την οργή σου επί τα έθνη τα μη γινώσκοντά σε, και επί βασιλεία σε το όνομά σου και επεκαλέσαντο, ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν. Μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, τα έχει προκαταλαβαίτουσαν ημάς εκ τιμή σου, Κύριε, ότι ευτοχεύσαμεν σφόδρα, βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, εν εκείν της τόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και ελάστηκε τις αμαρτίες ημών, εν εκείν του ονόματός σου. Μη ποτέ υποσύ τα έθνη που εστιν ο Θεός αυτόν, και γνωστή του εν της έθνησιν ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου του εκεχημένου. Εισελθέ των οφειών σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδοση της γη του συνημών εκταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, όνων ειδησάν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, ανθομολογησόμεθα σε ο Θεός εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ανησύν σου. Οποιμένων τον Ισραήλ πρόσχες, οδηγώνος υπρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβίμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί, εξέγερον την δυναστείαν σου και ελθέης το σώσε ημάς. Ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, σωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτιήσει μας εν δάκρυσιν εν μέτρο. Έθου ημάς αντιλογίαν της γη του συνημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν. Οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και επλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράτες αυτής τας κέντρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφυάδας αυτής. Είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες ή παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμήνα του αυτήν εις εκτριμού και μονιός άγριος κατενεμίσα του αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον τα αυτήν και κατάρτισε αυτήν η νεφύτευση μη δεξιά σου και επί όν ανθρώπων εκρατέωσα σε αυτό εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί του εχείρου επάντρα δεξιά σου, και ποιόν ανθρώπων εκρατέωσα σε αυτό, και ομοί αποστόμενα από σου, ζώσει ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς, και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό το βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τρεπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν ομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα του Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν του εξελθήν αυτόν εγείς Αιγύπτου, γλώσσαν ημού και εγνοήκουσεν. Απέστησεν από άρσιον των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφήνο εδούλευσαν, εν θλίψη πεκαλέσομαι και ρισάμισε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επίδοτος αντιλογίας, άκουσον λαός μου και διαμαρτύρω μέση, Ισραήλ αν ακούσεις μου, ουκ έστεν εσύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεού αλλοτρίο, εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο ανακαγών σε εκείς Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό, και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλ ου προσέσχεμη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή απορρέφθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου, οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό, και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός έστειν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί, και ως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνεται ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε, εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκχυρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτών. Ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκαν, με σκότη διαπορεύονται, σαλευθήτουσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα θεΐεστε και ύψεις του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων δίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνησιν. Ο Θεός της ομοιωθεί σε θέση, μη συγγύσεις μη δε καταπραίνεις ο Θεός. Ότι ιδού οι εχθροί σου ήγησαν και μισούνται σε ήραν κεφαλήν, επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και βουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Είπον δεύτε και εξολοθρεύσουμεν αυτούς εξέθνους και ομή μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι εβουλεύσαν του ενωμονή επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο, τα σκηνώματα των Ιδουναίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Αγαρινή και Βάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικού των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ συμπαρεγένετο μετ' αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της εις Λότ, πίεσον αυτοίς ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, ως το Ιαβίνεν το Χυμάρο Κισόν, εξολοθρέφθησαν ένα ενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρο στη γη. Φού τους άρχοντας αυτών ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών, ή την εσύπων, κληρονομήσομεν εαυτή στο αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου θου αυτού ως τροχόν, ως καλάμην κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρω διαφλέξη τριμών, ως υφλόξη κατά κάψη όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς, πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σημώνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και σάρξ μου εγαλιάσαν το επιθεών σόντα, και γαροστρωθείον έπρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος η άνε αυτή, ουθείς ήταν ουσία η αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνους εις των τόπων ανέθετων, και χαρ ευλογίας τόσιων μοθητών, πορεύσονται εκδυνάμεως εις την αμήν, οπτήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημονίδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου, υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραρριπτήσθεν το οίκο του Θεού μάλλον, ή εκείνμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία, κακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γέννη σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εκφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσιν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκείς των φοβμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και χάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαθήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελεώθητε κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δια παντός, σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις φλόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάσμη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσομαι, λυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι, ακουτείς με αγαλίαση και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέλη ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απέ μου. Απόδοσμη την αγαλία της εν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου. Αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέληση σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξεδανώσει. Αγάθινον Κυρίεν τη ευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσεν επί το θυσιαστή.

0: τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συ, ο Θεός ημών, και στη δόξη να μπαίνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

των Αγίων ημών έρσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγέρε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήτω ψυχών ημών και στην δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Καιρός επέστη της πιστής χαρμόσυνος ημέρα, Αδριανού του Θείου εν Θεός εφρανθόμεν, αναβώντες προς Αυτόν, μάρτης του Κυρίου τον αγώνα των καλών σαφώς αγωνισάμενος και στέφος ουρανόφων δεξάμενος της δικαιοσύνης, από πάσης επηρείας του αλλοτρίου ημάς ρίσε πάντας, ή ασύντε ψυχών και των σωμάτων εξ απόστειλων ημίν, και την κοιλίδα πάσαν του νόου σε κάθαρον ουρανόθεν, σύν της συζύγωτος

τη 26η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Συζύγων, Αδριανού και Ναταλίας και της συνοδείας αυτών, Αδριανού τέμνουση χείρας και πόδας, χείρες πονηρών, ον φωνοδρόμι πόδες, εν το βίο σύνευνος, εν δε το πόλο, Αδριανός ίσκυνος η Ναταλία, Αδριανός τμήθη χείρας πόδας η κάδι έκτη, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 23 μαρτύρων των συναθλησάντων το Αγίο Αδριανό και διαξήφους τελειοθέντων, τέμνους συνανδρών 23 άκρα, τα τετράκιστος αυτά χείρας και πόδας, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Σισινίου,

ισόφω δακρύων ιβιστίων, έκτιμος εις άδακρυ χωρί χωρίων, όσιος τη θόης εν ειρήνη τελειούτε, ουκ είχε η μασάρκα τη θόης όλος, καν είχε πτυξάς ουκ εύω αύρο συντάφω. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιωάσαφ, Ιού Αβενήρ βασιλέως των Ιουδιών και του πνευματικού πατρός αυτού Οσίου Βαρλά, ζήλωτα βασίλεια παν βασιλέως, όκης εν Υιός γήινου βασιλέως. Μνήμη των Οσίων, Αδριανού κτήτορος της Μονής, Αντρού Σοφ και Κυπριανού της Σταρόικα του πρώην ληστού, ανήρε φάνη κατεχθρών φιλομάρτης, χίσας ιδρώτας Αντριανός και αίμα. Πότου μεγέθους δεσπότου εσφλαχνίας, ο εκ των ληστών Κυπριανός Κυρίτη, μνήμη του Οσίου Αντριανού του εν Ούγκλιτς, αδρός του άθλους Αντριανός εφάνη και αδράν λαμβάνιε Κυρίου χάριν, μνήμη της μετακομιδής του θαυματουργού εικόνος της Παναγίας του

ενέτη 1325. Έσωσε λαόν του φιλανθρώπου Μήτυρ, λαόν της Μόσχας, η Βλαδιμίρ το Κλέος. Μνήμη της Σωσίας Μαρίας του Τιβέγευο, της κατά Χριστόν Σαλής. Όντως αγαθήν μερίδα εξελέξω, ή και σκληράν, Τιβέγευο Μαρία, θες των σών Αγίων πρεσβείας Χριστέ.

μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον το Θεό παραθόμεθα. Σένους η πάση δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολόγουμεν.

Σόμ νόστου Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά.

Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε, προς εκατέφυγον διδαξόν με, του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθεί νέοι ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ένετον και δεδοξασμένον το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθάπηρης πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Αγαθόν το εξομολογήστο Κυρίο και ψάλλην το όνοματι σου ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησου τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και υγείας τας ασθένειας ημών, εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εωθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγκυση μας της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και εμείς και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ιησούς και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριε δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, τέτοις των πάντων ενώσεως, Κύριε δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κύριου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφης Νικοδήμης Μοναχής, και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη που τον εναυτές, Κυρίου δεηθώμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και τερών ειρηνικών

Υπερτουριστεί με ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και η ανθρωπία ανάπατο θα τόσο στα δακάθμια σπλαχνία σου επίβλεψαν επί μας και επί των Άγιων οίκων τούτων και πίσω με θυμών και των συνεχομένων ημίν πλούσια τα ελέη και τους θυμούς σου. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, προς τον Θεό παραθόμεθα. Αγίωσον και αγαπώντας την ευθρέπεια του οίκου σου, σύρψα τη δόξα τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη μας, ελπίζοντας επί σε. Ότι σώων το κράτος και σου εις την η βασιλεία και έγνευσκε η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστόν το Θεό παραθώμεθα. Παρέχεται επαγγελάμενος. Αυτός και νυν τον δούλο σου τα αιτήματα από το συμφέρον πύρωσον. Χορηγόρημι είναι το παρόντι αιώνι την επίγνωση της εξαληθείας και είναι το μέλλον της ζωής αιώνων χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αεί.

ο Άγιος, Αναγής, Αναπαυόμενος, ο της Αγίου Φωνήματος, Σεραφείμ, Ανυμνούμενος και Προσεβήμιος, Ξολογούμενος, υποπάσισε πορανή δυνάμενος, προσκυνούμενος, ο εκτιμιόντος, εις το είναι παραγόντα σύμπαντα, ο χτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίους και παντής που παίζουν την κατακοσμή σας, ο ειδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και ύμπαρον αμαρτάνο δελαφθένους, ψωτηριά μετάνοιαν, ο κατοξιός ημάς τοπινούς και αναξίους δούλους και εν τη ώρα ταύτη, στείνε κατ' ενώπιον της δόξης του Αγίου σε θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη σε προσκύνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε τ' εξτώματος ημών των αμαρτωλών των δυσάγιων ύμνων και επίσκεψε εμάς εν εξωτητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλη με ακούσιόντα και ακούσιον, αγίασον ημών τα ψυχάς και τα σώματα και δώσει μεν νοσιώτη λατρεύυνση. Πάστα σήμερα στη ζωή ημών, πρεσβείες Αγίας Θεοτόου και πάντων Αγίων των Απαιών Ουσίευας της Άνου. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

0: πάση
1: και
0: στο
1: πνεύμα
0: Σοφία.
2: Ψαλμός το Δαβίδης Θεοτόκου.
0: Πρόσχομαι.
2: Λάγιος του Τετράκου.

Κύπρος αναπληρούσα τα ειστερήματα των Αγίων, αλλά και περισσεύουσα δια πολλών ευχαριστειών το Θεό, δια της δοκιμής της διαβίωσης.

Λογισμούς καθερούντες και πάνυψωμα επερώμενων κατά της νόσεως του Θεού και εχμαλωτίζοντες πανόημα εις υπακοήν του Χριστού και εν ετοίμω έχοντες εκδικήσε πάσαν παρακοήν όταν πληρωθεί η μόνη υπακοή. Τα κατά πρόσωπον βλέπετε ή της πέπιθενε αυτό Χριστού είναι, τούτο λογισμό.

Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς εις οίκον και συνέλθεται όχλος, ώστε μη δίναστε αυτούς μήτε άρτων φαγήν. Και ακούσαντες οι παρά αυτού, εξήλθον κρατήσε αυτόν, έλεγον γάρ ότι εξέστη, και οι γραμματείς οι από Ιεροσολύμου καταβάντες έλεγον, ότι Βελζεβούλ έχει και ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και προσκαλεσάμενος αυτούς εν παρεβολές έλεγεν αυτής, πώς δύναται σατανάς σατανάν εκβάλλει, και αν βασιλεία θε αυτήν εμεριστεί, μου δύναται σταθεί είναι η βασιλεία εκείνη, και αν οικία θε αυτήν εμεριστεί, μου δύναται σταθεί είναι η οικία εκείνη. Και ή ο σατανάς ανέστη αφ' αυτόν και με μέριστε, ουδύνατε σταθήνε, αλλά τέλος έχει. Ουδείς δύνατε τα σκεύη του ισχυρού, εισελθώνει στην οικία.

0: Τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου.
1: Κυρία
0: λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον. Τη δεόμεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφτης Νικοδήμης Μοναχής. Εν σε Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιάκονων και μοναχών. Και πάση εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης και των

Χωρών της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Ιερέως του Τουκενίου Νέου Κύτωρος Αυτής, και των δούλων του Θεού Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Βικτώριας Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου, Αποστόλου Ευτυχίας Ιωάννου Αργυρής Μαρίνης Ιωάννου, και πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και παραδείγματος.

0: κατάμεσον θυμάσαι και επάνωλαν σου, το ενδεχόμενο το παρασούπλο σου νέος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχες, και στην δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε κατοικουμένο το Κυρίο,
1: Κύριε ελέησον.
0: Πιστήπεδο κατοικουμένο δε ηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς

0: δόξη αυτού στη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία. Σώσουν, ελέησουν, αντιλαμβούν και διαφύλαξουν αυτού ο Θεό τη Ιχάρητη. Οι κατοικούμενα και παλάσι μόνο του Ιωκλίνατε. Τον μονογενείο σιγών και θεών μου, Κύριε μόνη σου Χριστόν, επίβλεψον, επειδή τούλους κατοικουμένους που δεκρότασαν αυτά να φιένουν και καταξίωσαν να ψήνουν και ρεφθέτω του κλού της παλιγενεσίας σε φέση των αμαρτιών και του ειδήματος της αθαρσίας ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκεντρήσουν αυτούς τη εκλεκτή σου πείμη. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές του όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί,

Ευχαριστούμενοι σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσα δημάς, παραστήνε και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσίου τη θερμή σου των ερμετών αμαρτημάτων και των λόγων αγνωσμάτων. Πρόδωσε ο Θεός την δέηση ενημών πίσω ημάς αξίους γενέστε, προσφέρεις ιδεήσεις και ηγεσίες και θυσίες ενεμάκτους, υπερπαντός του λαού σου και ικάνος των ημάς ουσέφτου εγγονίου σου ταύτην, εν δυνάμει του πνεύματός σου του Αγίου καταγνώστος και αποσκόπτος, εν καθαρό των μαρτυρίων της ειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο εν εισακού εν μονήλαιος ημινής, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη σοφία πάλι και πολλά και εσύ προσπίπτωμεν και σου διόμεθα καθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψει επί την δέηση ημών καθαρίσιμων τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος και δώρησι μήναν ένοχον και κατάγνων την Παράσταση του Αγίου και της Ιεστηρίου. Χάρισε ο Θεός και τις ενευχομένες ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και σημαίες πνευματικής. Δώστε πάντα με τα φόβου και αγάπης λατρεύνηση. Ανενόχως και κατακέτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξίου Αθήνη. Όπως υπό του κράτου σου πάντε φυλατώμενοι, συ δόξα να πέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: αμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Ωραία, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Ωραία, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και έρμην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώθυναν επέσχυντα ειρηνικά, και καλή απολογία την επί του φοβερού δήματος του Χριστού έτσι

Αγίες με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Πρόσδεξε ημών των αματωλών την δέηση και τους Άγιους του Αγίου θυσιαστηρίου και κάνουν στον ημάς προσυνηγήσει δόθη και θυσίας πνευματικάς υπατριμετέρων αρτημάτων και του λαρνοημάτων και καταξίσουν ημάς αδερ χάριν οποιών σου πηγενέσει ευπρόσδεκτη θυσία ημών και επισκηνώνει το πνεύμα της χαρετός του αγαπών εφημάς και τα προκείμενα δωρατά αυτά και επάνω των λαών σου. Δια των εκτιμών του μονογενού σου ημεθού ευλογητώσει στην Παναγία της αγαθώ και ζωπιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ενελθόντε εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της Βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλούμενον.

καλύπτος αείων σάθρωσον, σύ και μονογενής Θεός Μεγός το Άγιος, σύ εκ του μειόντος εις το ένεμας παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησες πάλι και ούχα πέστης πάντα ποιόνιος ημάς, εις τον ουρόν ονείραγες και τη βασιλεία σου χαίρετο την μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου, υπό το πνεύμα τη σου του Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αθών ευεργεσιών, των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ τη δουλειά ταύτη, είναι το χειρολιμόν δέξαστη κατεξίωση, και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιάδε αγγέλων με σερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση ατερωτά.

0: ευχαριστήσεις και ευλογήσεις Αγιά σας κλάσσας, εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε τούτο μοαισθητο σώμα, το υπερημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο αισθητο αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Στου ουρανού αναβάσεω, σκεπεξιών καθέδρα, δευτέρα και ενδόξου πάλι με παρουσία. Τα σα εκ των σών συμπροσφέρομεν.

βασιλείος του ουρανού πλήρωμα εις παρησία την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκλημα. Έτσι προσφέρομαι στη λογική τάφτη λατρείαν, υπέ των εμπίστην επαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, κατευτών και πάντως πνεύμος δικαίου επίσης τελειωμένη. Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεστήνης ημών,

0: Κύριε της Μονής Τάφης, ενή παρεκούμεν και πάση Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη, κούντων εν αυτές, μνήστητι Κύριε πλεόντων, ότι πορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, μνήστητι για τον τροποφορούντων εν τεκαλλιεργούντων εν τες Αγίες του Εκκλησίες. Και μελημένων των πενήτων και πάντα σημάς τα ελέη σου εξ Απόστειλων. Και δώσει μεν εις στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού.

0: μισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην εμποδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των ουρανίων και φρικτών μυστηρίων, ταύτης σειράς και πνευματικής τραπέζης με δεκαθαρούς ενιδότος, σάφης τα μαρτιών εις συγχώρηση μελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών φιλονομίαν, εις παρησία την προσέρ, μη εις κρίμα, εις κατάκρημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίες, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε, στον των ουρανίων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ

0: και ο λαός τους πόντων ιστοίων τα πάντα παραγωγών. Αυτός πατρονόθεν έπιδε, έπι τους πολεπρότασε αυτούν και καλάς. Ούγαρε έκλεινε σαρκή και αίμα τύλος του φοβερό Θεό. Σύμουν γλώσσα τα προκείμενα πάση μην εισαγαθών εξομάλισον. Κάτι νεκάς του διεν χρήγαντες πλέον σύμβλεψον του διπορού συνόδευσον. Γνωσούντα ίεση ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού μεθευλογητώσει, στην το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες Κύριες Χριστέ ο Θεός, ημών ψηλού κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη βασιλεία σου, και ελθέσαι του αγιάσε ημάς, ο άνατο πατρίς συγκαθίδενος, και όδε μήν αοράτο συνών, και καταξίωση του τέτοιά σου χίλιοι μεταδούνε μήν τον φάντο σώματός σου, και τιμιοέματος και δημό παλί το λαό. Ο Θεός ηλάστη και μηδωμά του Λεωφίλου. Ο Θεός ηλάστη και μηδωμά του Λεωφίλου. Σώσε ο Θεός μου.

0: των θυρών του ναού σου παρέστηκα και το δεινό λογισμό νου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιός σας και χανανέαν ελέησας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμε τα σπράχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξαν προς ερχόμενον και οπτωμενό σου στην πόλη και την εμόρουν. Η μάργα του κρασπέδου σου ψαμένη ευχηρό στην ία συνέλαβε. Η δε του αφράντου πόδε κρατήσει σαν τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνώσω το σώμα των μω δε εξιστέ μη καταπληκθεί, αλλά δέξε μω περεκείνα και φώτισό μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα τη αμαρτία εγκλήματα, πρεσβείε σα πόρο τεκούσισε και τον επουρανίων δυνάμεων ότι βλητώσει στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ερθώνει στον κόσμο να μαρτωλού σώσω πρώτο σημεί εγώ, έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστεί το άφραντο σώμα σου και τούτο αυτοεστεί το τίμιο νέμα σου. Δαίμον, σε ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αφράντων σου μυστηρίων, η σάφεση είναι αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον αμήν. Ήδου βαδίζω προς θείαν κοινωνία, προς τουργέ μη φλέξη με τη μετουσία, τυριάρ υπάρχει στους αναξίους φλέγκων, αρών κάθρων εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου του μυστικού, σήμερον η έθεου, κοινωνών με παράλαβε, ο μήγαρ της εχθρής του μυστήριον είπω, ο φίλου μας ειδός ο κατάπερο Ιούδας. Άλλος ο μυστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξουν άνθρωποι βλέπω, άνθρωποι γαρεστή τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δενού τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ, κυλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και απληστία της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμρώτηση των Αγίων, πώς είσαι ελεύσιμο ανάξιος. Αν γαρτορμήσω συνεισελθύνει στον υφόνα, όχι τόν με ελέγχει, που του κέστη του γάμου και δέσμου συγκολούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον τη ψυχή μου και σώσου μου φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη κρίμα μου γέννητο, τα άγια τα αυτά, δια το ανάξιον είναι με. Πάλι σκάθασαν και αγιασμό ψυχή και σώματο, και σαραβώνα τη μελούση ζωή και βασιλεία. Εμείρα του προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Ήθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η έθεου, κοινωνών με παράλαβε. Ο μήγα της εκτρίσης των μυστήριων είπω, ο φίλη μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε, τη βασιλεία σου.
1: Πατερικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειριζόμαστε το πολύτιμο δώρο του Θεού που είναι ο ένας λόγος. Ιδένε πως δει μας ενή εκάστο αποκρίνεστε, μας συμβουλεύει θεόπνευστα ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασαΐς επιστολή. Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε πως πρέπει να αποκρινόμαστε στον καθένα, διότι ο καθένας είναι διαφορετικός άνθρωπος, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, με ξεχωριστές δυνατότητες και επομένως με διαφορετική δεκτικότητα. Κατανοούμε λοιπόν την ανάγκη να προσαρμόζουμε το λόγο μας ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Ας σημειώσουμε εδώ ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως αναγκαίο είναι και ορθό, το να προσαρμόζουμε το λόγο μας ανάλογα με το συνομιλητή μας δεν είναι υποκρισία, φανερώνει σύνεση και ιδιαίτερη φροντίδα. Ο γιατρός σε ασθενείς που πάσχουν από την ίδια αρρώστια δεν ακολουθεί υποχρεωτικά την ίδια θεραπευτική αγωγή. Λαμβάνει υπόψη του τις αντοχές τους, το παρελθόν, την ηλικία, την ευαισθησία τους και ανάλογα αποφασίζει. Θα μιλούμε λοιπόν στον καθένα με τον τρόπο που του ταιριάζει. Πώς όμως μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό? Πολύ μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό η αρετή της αγάπης. Η αγάπη είναι εφευρετική και βρίσκει τρόπους προσεγγίσεως και ειλικρινούς επικοινωνίας με τους άλλους. Αυτός που αγαπά κατανοεί τον άλλο και τη θέση του, ενδιαφέρεται ειλικρινά για την ωφέλειά του, θέλει να τον δει να προοδεύει, βρίσκει μάλιστα τον τρόπο να δώσει μια συμβουλή χρήσιμη, να κάνει μια υπόδειξη αναγκαία, να προειδοποιήσει για ένα επερχόμενο κίνδυνο. Βέβαια κάποτε μπορεί να χρειαστεί να πούμε στον άλλο και κάτι που μπορεί πιθανώς να τον δυσαρεστήσει. Δεν πρέπει να διστάσουμε. Όποιος αγαπά δεν ενδιαφέρεται να είναι μόνο ευχάριστος. Θέλει να είναι ωφέλιμος, οικοδομητικός. Γι' αυτό φροντίζει να είναι αληθινός. Αυτός που αγαπά λέγει την αλήθεια. Η αγάπη εμπνέει τον τρόπο που θα κάνει την αλήθεια όχι μόνο βέβαιη και σεβαστή, αλλά και αποδεκτή και αγαπητή. Αν κάποιος είναι αναστατωμένος, η αλήθεια που έχουμε να του πούμε μπορεί να τον συντρίψει. Τότε δεν θα μιλήσουμε αμέσως. Θα περιμένουμε λίγο. Θα μιλήσουμε για κάτι άλλο, πιο εύκολα αποδεκτό, και μετά θα έρθουμε στο θέμα μας. Η αγάπη πάλι θα μας υπαγορεύσει το πότε και πώς θα μιλήσουμε. Τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μιλήσουμε στον άλλο μας τον υποδεικνύει με ακρίβεια και η μεγάλη αρετή της ταπεινοφροσύνης. Ο ταπεινός άνθρωπος εύκολα σκύβει και μπαίνει μέσα στον κόσμο του πλησίον. Σέβεται δε τον κόσμο αυτό. Βλέπει με συμπάθεια τις ελλείψεις και τις ιδιαιτερότητές του. Δεν απαιτεί ανυποχώρητα οι άλλοι να είναι όπως αυτός. Δεν αδειμονεί για την άμεση διόρθωση του πλησίον. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο υπομονητικός άνθρωπος που ακούει πρόθυμα τις πιθανές αντιρρήσεις του άλλου, περιμένει χωρίς να βιάζεται την αποδοχή αυτών που είπε ή δέχεται χωρίς αντίδραση την απόρριψή τους. Ο ταπεινός άνθρωπος εύκολα καταφεύγει σε εμπειρότερους και δέχεται τη συμβουλή τους για το πώς θα μιλήσει σε εκείνον που παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Ο ταπεινός δεν επιμένει, υπομένει, δεν αντιδρά, αλλά προσπαθεί να κατανοεί. Δεν είναι εριστικός, αλλά ήπιος προσπάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, εμπραότητη παιδεύων τους αντιδιατηθεμένους, και οι άλλοι γύρω του χαίρονται να τον ακούν και ευχαριστούνται με την παρουσία του κοντά τους. Με αγάπη λοιπόν και ταπεινοφροσύνη να μιλούμε στον καθένα. Χρειάζεται όμως απαραίτητα και κάτι ακόμη. Ο άνθρωπος που αγαπά θα προσευχηθεί για να τον φωτίσει ο Θεός πώς θα μιλήσει. Ο δε Θεός δίνει απάντηση στις προσευχές που απευθύνονται σε Αυτόν με πόνο και αγάπη. Εκείνος που έχει ταπείνωση στην καρδιά του κατανοεί την αδυναμία και ανεπάρκειά του. Γι' αυτό καταφεύγει στο μόνο δυνατό. Παρακαλεί με θέρμη τον Θεό να τον φωτίζει πώς να στέκεται ανάμεσα στους αδελφούς του και πώς να τους ομιλεί. Ο άνθρωπος αυτός έχει γλυκύτητα στα λόγια του, διότι έχει τη χάρη του Θεού. Όλους τους κερδίζει. Ας παρακαλούμε λοιπόν τον Κύριο να μας φωτίζει και συνετίζει, ώστε με φιλάνθρωπη πάντα διάθεση να μιλούμε και με πολύ σοφία και διάκριση να λέμε στον αδελφό μας αυτό που πρέπει, ώστε ο λόγος μας να στηρίζει και ενισχύει, να παρηγορεί και να οικοδομεί τις ψυχές των αδελφών μας. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Των Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμενου, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τον εφουρανίου σκαθάντων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον μας στο φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε μόν τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξη του ετόπου και οι Παρθένου Μαρίες και πάντων Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στην δόξη να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το

που ευλογούν τους ευλογούντας, σε Κύριε, και αγιάζουν τους επισήμε πειθώτας, σωζούν το λαόν σου και ευλόγησε του κληρονομίων στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσαν τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άνοχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του παθρός των φώτων. Και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

Ημέρων δούλων του Θεού, των μακαρίων φυτώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσαφυρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας Εξαίρεσης των Μοναχών, Καλλιόπεθρος Βυτέρας και των δούλων του Θεού, Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου, Δημητρίου Αποστόλου Ευτυχίας, Ιωάννου, Αργυρής Μαρίνης Ιωάννου Βικτόριας, και πάντων των μονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, και υπέρ τους χωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών εν θα ειδή και οι αναπάβονται. Τα ελέη του Θεού την Βασίλεια των ουρανών και άφεστον αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό του αθάνατο Βασίλειο και Θεό ημών ετησόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός των θάνατων καταπατήσεων, διάβολο καταργήσεως και ζωή του κόσμου στους δωρισάμενους, αυτός Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάς των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσαφυρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου, Δημητρίου Αποστόλου, Ευτυχίας Ιωάννου Αργυρής Μαρίνης Ιωάννου και Βικτόριας, και πάντων των μονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, και τάξεων αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρών, τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα του παραυτών καχθένε λόγο η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότου και στην άνθρωπο όσο ζήσει που χαμαρτήσει, ψυγαρμόν σου χαμαρτίας υπάρξει δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση των εκείμενων δούλων σου, των μακαρίων κυτώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσαφυρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Γεωργίου Ιερέως Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Ευτυχίας, Ιωάννου Αργυρής Μαρίνης Ιωάννου και Βικτόριας, και πάντων των μονευθέντων τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να πέμπομεν, σε τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίου Τσαγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ,

0: Ευλογία Κύριου και έλος έρθει θυμάστη αυτού θεαχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα Σύ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράκι, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός, δοσημών, της παιδείας, Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας του Μητρός, Θεία δυνάμει του Μύου και Ζωοποιούς Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασιών Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, Ικεσίου Τιμίου και Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξεων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξεων και Καλύτερων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Ματέρων Ημών, της Αγίας Ενδόξου, Παρθενομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωσήφ του Ισηγαστού και Φρέμου του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπολος του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μισθαγωγήνε Πετελέσαμε, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ανδριανού και Ναταλίας, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία τη άρεσε, εντάξει πάντας ημάς. Βοήθεια μας.
2: Επάντα τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών θωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίου σας. Ευχαριστώ σου τιμέ των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων τωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ ημών αποθανόνται και αναστά και χαρισάμενο ημίν τα φρικτά ταύτα και σοφιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, πώ γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματο, ει αποτροπήν παντό εναντίου ει φωτισμών των οφθαλμών τη καρδία μου. Εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρα, σε πελπίδη σου εις αιωνίου, εις την αίτιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθω τον εορταζό τον οίκο σου ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρητον. Σιγαριτών των σεπετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάση εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάση μη παρέσου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέουμε όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά, και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίμκια οίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν εις σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, πλέξοντα κάνθας των όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σπρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, εστίσον φώτισον απλή πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και έπε φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρη και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτισέ με, δείξουμε σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ίνωσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει η Πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβης φέρος οι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς Αποστόλους. Προστίστε συνάχραντον Άγνη Μητέρα, όν τας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέτατον σον έργα σε λάτριν, σιγάρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομεν καθημέραν, το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστή αύτης, χαράν υγείαν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων, αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσας με τον Ανάξιον, κοινωνών γενέστε του Αχράντου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Υιού Σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας κοίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Ή του ελέημονος Θεού φιλέψη πλαχνος μήτηρε, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τες εκμαλουσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, γησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχομοι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρας της ζωής μου.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστηκε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκείνου του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπρεπλη σώσε κλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτησεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγης παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό του Θεού, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκης, προσκυνέν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάρις Θεόσιε, επαξίωσε φημούμεν σε, υπάρχεις χαρκαθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ο Λόφωτος, με τα πασών των επουρανίων τάξεων, και το ένθεον μελώδημα συναυτές των αφωνών Μιχαήλ, και την γήν θειανεύση διερχόμενος, και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος, μη παύση πρεσβεύουν υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εισήν ειρήνην δώσ' ημίν και ελέησον ημάς ως μόνους εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, την τιμιωτέραν των Χερουβήμ, και εν δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Αμήν.
4: Μοναχική διακονία. μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
5: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού θα τελεστεί στη Μονή μας αύριο 5η 27 προς Παρασκευή 28 Αυγούστου από τις 8 το βράδυ έως τη 1 περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Για το λόγο αυτό δεν θα τελεστεί την Παρασκευή και πρωινή Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Οσίου που φυλάσσεται στη Μονή μας. Η χάρις του να σκεπάζει όλους μας.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: «26 Αυγούστου σήμερα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδριανού και Ναταλίας και των 23 συναθλητών αυτών. Των Αγίων 23 Μαρτύρων των συναθλησάντων με τον Άγιο Ανδριανό. Των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Σισινίου. Του Οσίου Ιβυστίωνος. Ετέρου Αγίου Μάρτυρος Ανδριανού. Του Οσίου Τιθώη. Του Αγίου Μαξίμου του Δευτέρου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων του Ομολογητού. Του Οσίου Ιωάσαφ, βασιλέως των Ινδιών, Ιού βασιλέως Αβενίρ και του πνευματικού πατρός αυτού Βαρλάμ. Του Οσίου Ανδριανού του Ονστρούσοφ εν Ρωσία, του Οσίου Ανδριανού της Βόλογδας εν Ρωσία, του Οσίου Ανδριανού του Ούγκλιτς εν Ρωσία, του Κυπριανού του Στορόικα εν Ρωσία του πρώην παρανόμου και της Οσίας Μαρίας της Διαχριστών Σαλής της Μονής του Τιβέγεβο. Ο Όσιος Ιωάσαφ,

και κυρίως να μην του πούν τίποτα για τη χριστιανική πίστη. Ο Ιωάσαφ μεγάλωσε και προόδευε σε χάρη και μόρφωση. Όταν όμως έγινε έφηβος και ορίμασε σε κρίση και θέληση, προβληματίστηκε για τον περιορισμό του. Τότε ο Θεός του φανέρωσε τη χριστιανική πίστη. Στη μακρινή έρημο Σενάρ ζούσε ένας Άγιος ασκητής, ο Βαρλάμ. Σε αυτόν ανέθεσε ο Θεός να φέρει τον Ιωάσαφ στο χριστιανισμό. Ο Βαρλάμ μεταμφιέστηκε σε έμπορο πολύτιμων λίθων. Ήρθε στο παλάτι και κατόρθωσε να κάνει χριστιανό τον νεαρό πρίγκιπα. Ο βασιλιάς Αβενίρ, μόλις πληροφορήθηκε ότι ο γιος του έγινε χριστιανός, στεναχωρήθηκε πολύ. Παρά τις μεγάλες προσπάθειές του να τον μεταστρέψει, δεν το πέτυχε. Αποτέλεσμα ήταν να γίνει χριστιανός ο βασιλιάς και όλο το παλάτι του. Πατέρας και γιος, έπειτα σαν συμβασιλείς, κηρύττουν τη χριστιανική πίστη στο λαό των Ινδιών. Όταν ο βασιλιάς Αβενίρ πέθανε, ο Ιωάσαφ θέλησε να ζήσει την ασκητική ζωή των μοναχών. Εκεί, στην έρημο, κατόρθωσε να βρει τον γέροντα Βαρλάμ και έμεινε με αυτόν μέχρι που ο γέροντας κοιμήθηκε. Έφτασε η ώρα και ο Ιωάσαφ μετά από 35 χρόνια στην έρημο να παραδώσει το πνεύμα του. Το λείψανό του παρέμεινε άφθαρτο και ανέδιδε μια ουράνια ευωδία, δια του οποίου γίνονταν πολλά θαύματα. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Εγώ ήμουνα στην Άρταν αυτές τις δύο μέρες και εκεί μας έδωσε την ευκαιρία να γιορτάσουμε ένα μεγάλο Άγιον, τον που είναι σε πολλούς άγνωστος, ο Άγιος Μάξιμος ο Γκρεκός, ο οποίος είναι βατοπεδινός Άγιος. Και ακριβώς σήμερα είχα μια συνομιλία στη Θεσσαλονίκη, προτού να έρθω, με κάποιο έτσι φοιτητή, ο οποίος με ρωτούσε για το θέμα των Αγίων και με ρωτούσε πώς μπορεί κάποιος να επιτύχει τον αγιασμό και αν αυτή η επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί με εύκολον τρόπο ή αν στους χρόνους που ζούμε είναι ανέφικτος η επιτυχία του αγιασμού. Και δεν σας αποκρύπτω ότι μου έδωσε το έναυσμα και την ευκαιρία να αναφερθώ στην αγάπη σας, κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη σήμερα από εμάς τους πολλούς. Ενώ θέλουμε να πηγαίνουμε εκκλησία όταν μπορούμε, θέλουμε να ευσεβούμε, θέλουμε να προσευχόμεθα όποτε θυμηθούμε, θέλουμε να νηστεύουμε όποτε εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να νηστεύουμε. Και το λέω αυτό διότι σαν η Σαρακουσή του Χριστουγέννων λέω σε κάποιον που ήρθε στο Βατοπέδι αν είχε νηστεύσει, και μου λέει νήστευσα την τελευταία εβδομάδα. Του λέω γιατί δεν έκανε να νηστεύσει 40 μέρες. Λέει μου είχα διάφορες υπηρεσίες και δεν μπορούσα να το κάνω γιατί είχα διάφορα γεύματα εργασίας. Βέβαια τα γεύματα εργασίας δεν εμποδίζουν τον άνθρωπο από το να νηστεύει, αλλά δυστυχώς ξέρετε εμείς που ζούμε ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή όλα τα δικαιολογούμε και πολλές φορές όλα τα αμνηστεύουμε, διότι νομίζω όταν κανείς ξέρει και είναι κατηχημένος και είναι μελετημένος και είναι προσγειωμένος πνευματικά και ξέρει την αξία και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, τότε νομίζω ότι όπου και αν είναι, ό,τι και αν κάνει, μπορεί αυτός να ζει

0: μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και να ακολουθεί το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς εμείς σήμερα νομίζω εκ των πραγμάτων κρίνοντας ότι οι άνθρωποι ο καθένας ζει κατά το δοκούν. Δηλαδή μεν δεχόμεθα μερικά πράγματα, δεν τα απορρίπτουμε, δεν είμεθα εναντίον μερικών θεμάτων της Εκκλησίας, αλλά όμως τα δικαιολογούμε ώστε να μην μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε με ένα σταθερό τρόπο και να ακολουθήσουμε τη ζωή που επαγγέλλεται η Εκκλησία και που μας προσφέρει η Εκκλησία. Είναι μεγάλο πράγμα καλή να σέβεται την Εκκλησία και να αποδέχεται τα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς, πάντα λέω δυστυχώς και πάντα επικρίνω, αλλά είναι απλώς ο τρόπος έτσι που σας προσφέρω τον λόγο, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κρίνουμε, ενώ αποδεχόμεθα την Εκκλησία, κρίνουμε αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία και πολλές φορές συλλαμβάνουμε επ' αυτοφόρο πολλούς ανθρώπους που είναι μέλη της Εκκλησίας να εργάζονται και να αγωνίζονται πνευματικά κατά το δοκούν. Γι' αυτόν είναι μεγάλο πράγμα να πειθόμεθα εις τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και βλέπετε πολλές φορές λέει ένας, εγώ αυτό δεν το αποδέχομαι. Ο άλλος αδερφός λέει, μα εγώ αυτόν δεν το δέχομαι. Εγώ αυτό το απορρίπτω. Λόγω χάρη το θέμα της εξομολογήσεως. Πολλοί άνθρωποι δέχονται την εξομολόγηση. Πολλοί άνθρωποι την απορρίπτουν. Πολλοί άνθρωποι την δέχονται, τη σέβονται, αλλά δεν τολμούν να ανοίξουν την καρδιά τους. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα σφάλμα. Διότι με τις διάφορες δικαιολογίες ή πολλές φορές το αναβάλουν και αυτόν έτσι ο διάβολος προσφέρει αυτόν τον τρόπο, διότι πιάνει αυτός ο τρόπος και μας πείθει να αναβάλουμε. Και όπως λέει μια παροιμία, η αναβολή οδηγεί στη ματέωση, η δε ματέωση στην καταστροφή. Θέλω να πω ότι πολλές φορές ενώ ζούμε στην Εκκλησία δεν μας αρέσει να ακολουθούμε την ακρίβεια των ενταλμάτων της Εκκλησίας. Και μάλιστα κάποιος μου λέει εκεί, ένας νέος που ήρθε πρόσφατα στο Βατοπέδι, μου λέει ότι ξέρεις, εγώ δεν μου αρέσει να είμαι υπό τις εντολές. Και ξέρετε, αυτό είναι και μια μόδα σήμερα των διαφόρων νέων. Τι λέω, παιδί μου, είσαι σε μια υπηρεσία. Είσαι υπάλληλος σε μια υπηρεσία. Όταν πεις ότι δεν μου αρέσουν οι εντολές, οπωσδήποτε θα απολυθείς από την υπηρεσία σου. Γιατί η υπηρεσία έχει διαφόρους νόμους. Είσαι υπάλληλος μια τράπεζα. Τώρα εντάξει, οι τράπεζες άρχισαν και πάνε προς τα κάτω, αλλά δεν έχει σχέση. Λοιπόν, είσαι στην τράπεζα, θα πας εκεί, θα πας στο ωράριό σου. Εάν δεν πας στο ωράριό σου ή φύγεις χωρίς άδεια, χωρίς αναφορά ή δεν έχεις δηλώσει ας πούμε την απουσία σου, οπωσδήποτε θα σε καλέσουν και να σου δώσουν την απόλυσή σου. Άρα λοιπόν ο κάθε άνθρωπος είτε θέλει να είναι στην Εκκλησία και να πιστεύει στον Θεό, είτε θέλει να μεριμνάδια την σωτηρία της αθανάτου ψυχής του, είτε δεν θέλει, οπωσδήποτε υπάγεται σε εντολές. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν υπάγεται σε εντάλματα υπηρεσιών, καθεστώτων, ακόμα και αυτού του κράτους. Άρα λοιπόν είναι λάθος μερικοί που είναι, εγώ ας πούμε δεν υπάγομαι σε εντολές, δεν μου αρέσει να τηρώ εντολές. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γι' αυτό βλέπετε ερχόμενος ο Χριστός ως άσαρκος Θεός Λόγος έδωσε εντολές. Δεν ξεχνούμε τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος επήγαινε και πήραν τις 10 εντολές. Δεν ξεχνούμε όταν ήρθε ο Χριστός ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος, έδωσε εντολές. Και μάλιστα είπε και το σημείο της προς αυτόν αγάπης. Τι είπε, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίν ο αγαπών με. Άρα λοιπόν η απόδειξη αγάπης προς τον Χριστό είναι η τήρηση των εντολών. Και μερικοί οι οποίοι νομίζουν, κάποιος άλλος έτσι που συζητούσαν, μου λέει, ξέρεις, εγώ δεν θέλω να είμαι ηθικιστής. Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος και θα τηρώ το όνομα του Θεού όποτε εγώ θέλω, όποτε μου λέει η καρδιά μου. Δεν είναι σωστός, δεν λέει σωστά. Διότι ακριβώς η καρδιά του ανθρώπου δεν αποφαίνεται πάντοτε σωστά και δεν πορεύεται πάντοτε με αληθινόν τρόπο. Γιατί? Διότι είναι η παρουσία της αμαρτίας. Δεν είπε ο Χριστός μας, εκ της καρδίας του ανθρώπου ερεύξονται φόνη, πορνεία, μοιχεία, κλοπέ και του καθεξής. Άρα ο άνθρωπος ο αμαρτωλός δεν μπορεί να κοίται όπως ο ίδιος σκέφτεται ελεύθερος και όποτε του είναι η καρδιά του να τηρεί τα εντάλματα της Εκκλησίας για να αισθάνεται ελεύθερος. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Γι' αυτό δικαίο νόμος σου κοίται. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο απαθής. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι απειλαγμένος από την αμαρτία. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες και πρωτίστως ο Χριστός μας, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο οποίος και ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος έφερε και έδωσε τις εντολές. Και ακριβώς οι εντολές, όπως είπα, δεν είναι ένας κατάλογος που σε βοηθά να γίνεις ηθικιστής, αλλά τι είναι οι εντολές? Τηρώντας τις εντολές, η τηρήση των εντολών είναι ένα μυστήριο. Και τηρείς την εντολή και με την τήρηση της εντολής έλκεις την Θεία Χάρη στην καρδία σου. Και τότε ακριβώς έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και τότε αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία. Και όχι μόνο αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία, αλλά αυτόν το οποίο προσφέρει ο Θεός εις τον άνθρωπο που ζει μέσα στην Εκκλησία, αρχίζει η καρδία και έχει αίσθηση της Θείας Χάριτος. Γι' αυτόν το μεγαλείο το οποίο πραγματικά λέει και ο μακαρίτης ο πατήρ Παΐσιος, που έλεγε σε πολλούς και τον ακούγαμε πολλές φορές, είναι ότι η Εκκλησία έχει έναν θησαυρό και ο θησαυρός της Εκκλησίας είναι η εμπειρία της, και η εμπειρία της Εκκλησίας προσφέρεται από την Εκκλησία και μπορεί η καρδία του ανθρώπου να γευθεί αυτήν την εμπειρία. Γι' αυτό και Άγιοι Πατέρες αδελφοί μου ετώνησαν ότι η καρδία εκείνη του ανθρώπου που εγεύθει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος όλα τα άλλα τα απορρίπτει. Και ακριβώς καταλαβαίνει τότε τον Απόστολο Παύλο που έλεγε: θεωρώ τα πάντα σκύβαλα, δηλαδή τα θεωρώ σκουπίδια, ή να Χριστόν κερδίσω. Άρα λοιπόν, το ότι είσαι μέσα στην Εκκλησία και ότι ακολουθείς εντολές της Εκκλησίας, και πρέπει να ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο επικαλούνται και οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Χιλιαστές και οι Προτεστάντες, το επικαλούνται όλοι αυτοί. Αλλά τι είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι η Θεία Αποκάλυψη. Αλλά αυτό το Ευαγγέλιο το οποίο το διαβάζουμε είναι βιβλίο κατεσφραγισμένο, σφραγίσει είναι 7. Ποιο είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το Ευαγγέλιο και έχουμε ένα αληθινή ερμηνεία του Ευαγγελίου? Η αγιότητα. Γι' αυτόν ακριβώς και η Εκκλησία μας έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ερμηνεία του Ευαγγελίου από ποιους? Από τους Αγίους Πατέρες που ήταν κατά το δυνατόν οι τέλειοι χριστιανοί. Γι' αυτόν ακριβώς και ήταν υπεφωτισμένοι, ήταν οι άνθρωποι που εδέκτησαν τον πλήρη φωτισμό, και είναι αυτοί οι άνθρωποι που εκ της εμπειρίας τους μας παρέδωσαν τους καρπούς του φωτισμού των. Γι' αυτόν ακριβώς λένε η Εκκλησία και η Δογματική: το Ευαγγέλιο ενδόθη δια των Αποστόλων και ερμηνεύτηκε δια των Αγίων Πατέρων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στα μοναστήρια πολλές φορές προβάλλεται η πατερική γραμματεία, η πατερική θεολογία, και το Ευαγγέλιο θεωρείται, ας πούμε, άστο εκεί, διάβασε τους πατέρες, μάθε τους πατέρες, μπέσει στο πνεύμα των πατέρων και τότε διαβάσει και το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, το να ακολουθούμε τους Αγίους είναι μεγάλο πράγμα. Και τότε ακολουθούμε τους Αγίους, τότε ακριβώς είμεθα σε μια ασφαλή οδόν, σε μια πεπατημένη οδόν, και τότε ακριβώς έχουμε και ανάλογον καρπόν στον πνευματικό μας αγώνα. Γι' αυτόν ο αγώνας αυτός ο οποίος κάνουμε, πολλές φορές αυτόν τον αγώνα δεν προσέξουμε και ο διάβολος τον νοθεύει και η πλάνη έρχεται, διότι πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές η πλάνη μιμείται την χάρη. Γι' αυτό και θέλουμε πατέρες πνευματικούς, πρέπει να πάμε να τους βρούμε, να αναφερόμεθα σε αυτούς και ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες. Όχι αυτοί οι οποίοι κάνουν θαύματα όπως πολλές φορές περιμένουμε, αλλά ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες που μπορούν να οδηγήσουν τα μέλη της Εκκλησίας με σωστών αληθινών τρόπων. Οι έχοντες στη διάκριση των πνευμάτων. Δηλαδή αυτόν που μου συμβαίνει είναι εκ του Θεού, είναι εκ του πειρασμού, είναι εκ της χάριτος, είναι εκ της πλάνης. Και ακριβώς χρειαζόμεθα τέτοιους διακριτικούς πατέρες που σε αυτούς πρέπει να κουμπίσουμε για να μας πούν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτόν μέσα στην Εκκλησία, όταν ακολουθούμε την Εκκλησία με όλον το είναι μας, τότε μπορούμε να επιτύχουμε, διότι ακριβώς ο Χριστός ερχόμενος και ερευνόμενος και ψηλαφόμενος μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστόν το βρίσκουμε μόνο στην Εκκλησία, όχι έξω από την Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ το μυστικό σώμα αυτού του ιδίου του Χριστού μας. Γι' αυτόν στην Εκκλησία υπάρχει αγιότητα. Βλέπετε ο Γέρο Πορφύριος, που η Εκκλησία μας πολύ καλά έτσι και πραγματικά ήταν φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, τον ενέγραψε επισήμωση στο Αγιολόγιο. Πολλές φορές αυτόν τον γεροντάκι ετώνιζε το θέμα της Εκκλησίας και μάλιστα έλεγε «Εποκλούσε την Εκκλησία ανάκτιστον», και μέσα στην Εκκλησία βρήκε κανείς τη χάρη, και όπως ο ίδιος έλεγε, «Εγώ βρήκα τη χάρη αυτή μέσα στην Εκκλησία, δεν τη βρήκα πουθενά αλλού». Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα κανείς να ζει στην Εκκλησία και να ακολουθεί τη ζωή της Εκκλησίας. Και όταν ακολουθώ τη ζωή της Εκκλησίας, οπωσδήποτε ακολουθώ το λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό μου έλεγε κάποιος γέροντας, το οποίο στην αρχή μου φάνηκε υπερβολή, αλλά μετά τον κατάλαβα ότι έχει βάση το οποίο το κάνει. Λέει, έρχεται ένας και με συναντά. Το ρωτάω πρωτού να συνομιλήσω μαζί του. «Εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή?» Εάν μου λέει όχι, του λέει, «Παιδί μου, δεν είναι ώρα να συζητήσουμε. Να πας να μάθεις να εκκλησιάζεσαι και μετά να έρθεις να συζητήσουμε». Γιατί νομίζετε το κάνει αυτός ο γέροντας? Το κάνει διότι ακριβώς θέλει να δει αυτός ο άνθρωπος αληθινά ποθεί τον Θεό. Εάν αληθινά ποθεί τον Θεό, πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί τον τρόπο που βρίσκει κανείς τον Θεό. Και ο πρώτος τρόπος, το α και το ω, είναι η παρουσία μας στη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα όταν περνούν οι μέρες και η ψυχή δεν αισθάνεται αυτήν την ανάγκη έτσι να πάει στη λειτουργία, να λειτουργηθεί, και είναι σημαντικό, τότε ο νους του ανθρώπου δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Βρίσκεται σε ένα πνευματικό λίθαργο. Όταν κανείς, ας πούμε, πάει στην Εκκλησία, όπως ερώτησα προχθές κάποιον, λέω, «Πότε εκκλησιάσαι?» Λέει, «Γέροντα, όχι πολλές υπερβολές», μου λέει, «μια φορά το μήνα είμαι μια χαρά». Θέλω να πω ότι το είπε αυτόν την ιδέα αυτό το παιδί, χωρίς βέβαια να την πολύ σκεφτεί. Αλλά όμως, εάν η ψυχή του ανθρώπου δεν ζητά, και ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι πώς, ποια είναι απόδειξη ότι η ψυχή είναι υγιής? Όταν ποθεί τον Θεό. Και ακριβώς ο τακτικός εκκλησιασμός, η τακτική προσευχή. Βλέπετε, εμείς οι μοναχοί κάνουμε κανόνα. Και τι σημαίνει κανόνας? Κάθε βράδυ έχουμε έναν τύπο προσευχών που τον κάνουμε κατά μόνας, κατηδίαν στο κελί μας. Αυτό δεν είναι ίδιο μόνο των μοναχών. Όπως έλεγα σε κάποιο, δεν υπάρχει καλογυρική πνευματικότης και κοσμική πνευματικότης. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Αυτός ο κανόνας που κάνει ο μοναχός, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να το κάνει και ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο, βέβαια με λιγότερον ίσως, λιγότερη προσευχή μέσα δεδομένα τα κοσμικά, τα οποία μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένας μακάρι βέβαια να το κάνει, να κάνει 4 ώρες προσευχή, όπως κάνει ο καλόγερος που σηκώνεται από τις 4 μέχρι τις 8 το πρωί είναι στην εκκλησία. Αλλά όμως πρέπει να κάνει έστω 10 λεπτά, 15 λεπτά. Όπως έλεγα και σε έναν, μου λέει, «Δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ». Του λέω, «Άρχισε και να προσεύχεσαι 1 λεπτό την ημέρα. Και κάθε μέρα να προσεύχεις 1 λεπτό. Μου λέει, «Μα είναι εύκολο?» «Πολύ εύκολο», του λέω. «Εάν προσθέτεις κάθε μέρα 1 λεπτό, σε 1 μήνα θα προσεύχεσαι 30 λεπτά. Και αυτό δεν είναι απλό πράγμα να προσεύχεται κανείς 30 λεπτά την ημέρα. Διότι ακριβώς η προσευχή είναι αυτός ο χρονός που έρχεται χάρη στο Άγιο Πνεύματος. Και ένα πράγμα το οποίο δυστυχώς σήμερα υπάρχει, ενώ οι άνθρωποι βλέπουν διάφορες εικόνες, τηλεοράσεις, ίντερνετ κλπ, δεν προσεύχονται. Δεν προσεύχονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό και έχουν καταντήσει τόσο αναδύνατοι πνευματικά, γιατί καταφρονούμε την προσευχή. Δεν προσευχόμεθα. Βλέπετε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών, λέει το απολυτίκιο του Οσίου, που το λέει η Εκκλησία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαι θόλης έναν κοινό στόχο και σκοπό, τον αγιασμό. Είναι κοινός ο αγιασμός σε όλους. Και δυστυχώς ο αγιασμός για μερικούς είναι ένα γραφικό πράγμα. Όπως ήρθε κάποιος εκεί πέρα, ένα σχολείο, μια ομάδα, Και ερώτησα κάποιος εκεί, Δευτέρα Λυκείου ήταν τα παιδιά στο Άγιον Όρος, λέω τι θα σπουδάσεις, ο άλλος μου έλεγε αρχιτέκτον, άλλος ηλεκτρολόγος μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, λέω σε κάποιον εσύ τι θα σπουδάσεις, δεν αποφάσισε μου λέει ακόμα. Του λέω εσύ να γίνεις Άγιος. Και γέλασαν όλοι και αυτός εκοκκίνησε και λέει σιγά που θα γίνω Άγιος. Θέλω να πω το παιδί θεωρεί τον αγιασμό ως κάτι το γραφικό, ως κάτι το μυθικό. Γιατί ακριβώς δεν έχει καταλάβει, δεν έχει κατοικηθεί ίσως, δεν έχει πληροφορηθεί ότι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι ο αγιασμός ημών, που όπως ο Απόστολος Παύλος λέει ότι χωρίς αυτόν ουδείς όψατε τον Κύριο. Είναι σημαντικό αδελφοί μου ότι πρέπει να έχουμε στο στόχο μας τον αγιασμό μας. Διότι όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ο νέος, δεν υπάρχει θάνατος. Θάνατος δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό απλώς μια μετάβαση του ανθρώπου στην αιωνιότητα. Δεν σταματά ο άνθρωπος από το να ζει. Εχθές πήγα σε ένα μοναστήρι που είναι εκεί ο τάφος του μακαριστού Μητροπολίτου Άρτης Ιγνατίου, που ήταν Άγιος άνθρωπος αυτός. Πρώτον γνώρισα τον ίδια μια φορά τότε που ήμουν στην Αθήνα φοιτητής. Και πραγματικά εκεί μου έδειξε εκεί η γυρόνισσα του σκιοφυλάκη και λέει αυτά είναι τα άμφια του Δεσπότη. Και αυτός είναι ο μανδύας του Δεσπότη που είχε και ο οποίος μας τον έταξε λέει. Και μετά η Μητρόπολης εκεί δεν, έτσι όχι από κακοήθεια και πονηρία, ξεχάστηκαν να τον δώσουν στη Μούνη και πέρασε δύο χρόνια. Και εμφανίζεται ο Μητροπολίτης, ο Μακαρίδης, ο Ιγνάτιος, σε έναν εκ των στελεχών της Μητροπόλης και του λέει ξέρεις κάτι εξεχάσετε λέει. Τον μανδύα μου δεν τον πήρατε στο μοναστήρι όπως σας είχα δώσει εντολή προτού να κοιμηθώ. Βλέπετε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος έχουμε πολλές αποδείξεις ότι δεν πεθαίνει, δεν σβήνει ποτέ. Δεν σβήνει ποτέ ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Γι' αυτό αν το καταλάβουμε εμείς αυτό το πράγμα, ξέρετε είναι πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνων και καθομοίωση Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και αν αυτόν το συνεχώς το συνειδητοποιούμε, το ζούμε, το έχουμε προφθαλμό μας, τότε προχωρούμε στην πνευματικό αγώνα. Και τότε η ζωή μας έχει νόημα, αδελφοί μου. Πότε έχει νόημα η ζωή του ανθρώπου? Όταν γεύεται τον Θεό. Όταν δεν γεύεται τον Θεό, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Διότι το μόνο βέβαιο γεγονός της ζωής μας είναι, αυτό είναι πασιφανές, είναι ο θάνατός μας. Αυτόν να το χωνέψουμε καλά. Είναι δεδομένο και το έχουμε κρατούμενο στα χέρια μας. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται δια την αιωνιότητα, καταρχήν έχει αιώνια επιτυχία. Και δεύτερον, ζει αληθινά, ζει σωστά, αγωνίζεται σωστά και τρέφεται με τους καρπούς της πνευματικής ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτόν οι άνθρωποι σήμερα, όπως μου έλεγε κάποιος ο οποίος έτσι ασχολείται με τα διάφορα αυτά στατιστικά, δεν ξέρω πόσες αυτοκτονίες έχουν γίνει πέρσι κλπ. Πάρα μην σας πω για να μην τρομάξετε. Πολλές αυτοκτονίες. Γιατί αυτοκτονούν οι άνθρωποι σήμερα και μάλιστα εν ώψη οικονομικής κρίσεως? Διότι δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Και ποιος θα τη δώσει αυτή τη δύναμη? Θα τη δώσει η Εκκλησία δια των μυστηρίων της και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν οι άνθρωποι, οι αγράμματοι, οι οποίοι δεν τους καταφρονείς, έχουν δύναμη μέσα τους και μπορεί κάποιος να είναι, να διευθύνει ξέρω πόσες χιλιάδες ανθρώπους και αυτός ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Ήρθε ένας προϊστάμενος μιας μεγάλης υπηρεσίας πρόσφατα και μου λέει, ξέρεις μου λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ από τη λύπη μου. Και αυτός διευθύνει χιλιάδες ανθρώπους στην υπηρεσία του. Του λέω γιατί? Μου λέει, δεν το ξέρει ούτε η γυναίκα μου. Πήγα στο γιατρό, μου βρήκε καρκίνο και από την ώρα αυτή μου έχει κοπεί κάθε ελπίδα και κάθε όρεξη. Του λέω εσύ ο οποίος λέει τόσα πράγματα, γράφει τόσα πράγματα και σου κόπηκε κάθε ελπίδα, γιατί? Και ο λόγος που του κόπηκε κάθε ελπίδα και βυθίσει τη μελαγχολία είναι γιατί δεν αγωνίζεται πνευματικά. Δεν έχει πνευματική ισχύ. Δεν έχει την δύναμη, την άνω δύναμη. Δεν έχει την δύναμη του ουρανού. Δεν έχει την εξύψους δύναμη. Γι' αυτό, αδελφοί μου, μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τρέφεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έρχονται εκεί στο Άγιον Όρος, μας ρωτούν, μα δεν βαριέστε στο μοναχισμό? Δεν κουράζεστε? Κάθε μέρα είναι τα ίδια. Δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός. Και λέω, γιατί ρωτάτε έτσι? Λέει, μα κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια. Και όμως, παρόλο που είναι τα ίδια εξωτερικά, εσωτερικά όμως είναι η γεύση της Θείας Χάριτος. Και ακριβώς ο μοναχός, τρεφόμενος από τη γλυκύτητα του Άγιου Πνεύματος, αισθάνεται πολύ ωραία, αισθάνεται πολύ καλά και οπωσδήποτε ζει τρεφόμενος από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και αν θέλουμε να καταλάβουμε και αν θέλουμε να έχουμε αποδείξεις ότι ο Θεός είναι μαζί μας, πρέπει να δούμε αν έχουμε μέσα στην καρδία μας τους καρπούς του Πνεύματος. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει, ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστη, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πραότης και η εγκράτεια. Εάν αυτά τα έχουμε, έχουμε μέσα μας τον καρπό του Πνεύματος και πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Γι' αυτό, όπως είπα, να μιλήσω μισή ώρα, να πέρασε η μισή ώρα. Ίσως να σταματήσω, αν θέλετε εσείς να ξέρω, γιατί να μην κουραστείτε και πολύ.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού διαδικτυακού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μια εκπομπή που αναφέρεται στις βασικές αρχές της Ορθοδόξου Ασκητικής. Στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να χειριστεί τα πνευματικά του ζητήματα. Στο πώς θα αντιμετωπίσει τα πάθη του, στο πώς θα αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής του, στο τι προσανατολισμό θα δώσει στην ύπαρξή του, στο πώς θα χειριστεί τον ίδιο του τον εαυτό,

σε κάθε εποχή. Το πρόβλημα όμως στη συγκεκριμένη, στη δική μας εποχή, είναι ότι το θέμα της αμαρτίας και το θέμα της αρετής, το θέμα της υπακοής στην Εκκλησία και το θέμα της απομάκρυνσης από την Εκκλησία μας, έχει περιβληθεί έναν μανδύα νομικιστικό. Γίνεται αντιληπτό αυτό το θέμα με όρους νομικούς, νομικίστικους, με όρους δηλαδή που παζαρεύουν την αγάπη και την σχέση με το Θεό. Σε αυτή την εκπομπή φιλοδοξούμε να αναδείξουμε την υπαρξιακή διάσταση της Ορθόδοξης Διδασκαλίας. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, φιλοδοξούμε να δείξουμε πώς ο άνθρωπος είναι άρρωστος και πώς θεραπεύεται, ποια φάρμακα είναι αυτά που τον θεραπεύουν, πότε και πώς πρέπει να λαμβάνει αυτά τα φάρμακα και ποιο είναι το προσδοκόμενο, δηλαδή ποια είναι η υγεία στην οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να φτάσει. Έτσι, στις προηγούμενες εκπομπές μας προσπαθήσαμε να περιγράψουμε την κατάσταση της υγείας έτσι όπως οι Άγιοι Πατέρες την αποκάλυψαν και την φανέρωσαν και η Αγία Γραφή την περιγράφει. Στη συνέχεια είδαμε το γεγονός της πτώσεως. Ένα γεγονός το οποίο, άσχετα εάν ιστορικά συνέβη με τον τρόπο που περιγράφεται, στη βαθιά του ουσία, στον βαθύ του πυρήνα, είναι ένα τραγικό παγκόσμιο γεγονός, τις συνέπειες του οποίου όλοι τις νιώθουμε, τις κατανοούμε, τις βιώνουμε στο μεδούλι της ύπαρξής μας. Οπότε πάμε σήμερα σιγά σιγά να δούμε πώς ο άνθρωπος μετά την πτώση έχει παραμορφωθεί και πώς θα γίνει η μεταμόρφωσή του, η θεραπεία του δηλαδή. Γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, μάλλον ο άνθρωπος, χωρίζεται σε δύο μέρες, το πνευματικό στοιχείο και στο υλικό στοιχείο. Αυτός ο χωρισμός είναι τεχνητός χωρισμός, δεν είναι χωρισμός ουσιαστικός, απλώς χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε καλύτερα. Και το πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου, χωρίζεται και αυτή σε τρία μέρη. Στο λογιστικό, στις επιθυμίες και στα συναισθήματα. Από σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε το κάθε μέρος από αυτά, δηλαδή η λογική του ανθρώπου, τα συναισθήματα του ανθρώπου, η επιθυμία του ανθρώπου, πώς νόσησε μετά την πτώση, πώς παραμορφώθηκε, πώς αρρώστησε, για να μπορέσουμε έτσι κάπως να αντιληφθούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Γιατί το χειρότερο, ο χειρότερος πειρασμός και το χειρότερο, το πιο δύσκολο πράγμα το οποίο αντιμετωπίζουμε, η μεγαλύτερη δυσκολία για την πρόοδό μας στην πνευματική ζωή, είναι το γεγονός ότι δικαιώνουμε τα πάθη μας, ότι θεωρούμε ως φυσιολογικό τον άρρωστο άνθρωπο, ότι έχουμε ξεχάσει πού πρέπει τον προσανατολισμό μας, το σκοπό μας, προς τα πού πρέπει να πορευθούμε, έχουμε χάσει την αίσθηση της τελειότητας και της αρχικής μας δημιουργίας, την οποία πρέπει να ποθήσουμε και να αναζητήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αποστολία Φονταρά, η οποία επιλέγει με πολύ προσοχή αλλά και τολμώ να πω με έμπνευση αυτά τα υπέροχα μουσικά διαλύματα, τις μουσικές ανάσες όπως λένε στα ραδιόφωνα, οι οποίες πλέον έχουν δώσει μια ταυτότητα και ένα χαρακτήρα στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας ότι ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, το πνευματικό στοιχείο στον άνθρωπο χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη, στο λογιστικό μέρος όπου είναι ο νους, η λογική του ανθρώπου, στο επιθυμητικό μέρος όπου εδράζονται οι επιθυμίες, τα θελήματα του ανθρώπου και στο συναισθηματικό μέρος, οι θυμοειδές όπως λέγεται στην φιλοσοφία, στο θυμικό όπου εδράζεται, είναι η έδρα του θυμού, των συναισθημάτων δηλαδή. Και πάμε να δούμε πώς αρρώστησε το μέρος της ψυχής, το λογιστικό του ανθρώπου. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Τις δαν η ψυχής λογικής υγεία το γνωστικόν νοσούσις?» Πώς μπορούμε να κάνουμε λόγο για την υγεία της ψυχής όταν το λογιστικό μέρος της ψυχής νοσεί? Ουσιαστικά λοιπόν μας λέει ότι τα όργανα της γνώσης του πεπτοκότος ανθρώπου νοσούν. Ότι ο άνθρωπος μετά την πτώση αρρώστησε στα όργανα της γνώσης. Ποια είναι αυτά τα όργανα της γνώσης? Δύο είναι τα βασικά όργανα της γνώσης. Το ένα λέγεται διάνοια, είναι το μυαλό του ανθρώπου, το οποίο όργανο γνώσης ασχολείται, έχει ως αντικείμενό του τον δημιουργηθέντα κόσμο, τον κτιστό, την κτιστή πραγματικότητα, την δημιουργία του Θεού. Ο άνθρωπος με την διάνοιά του μπορεί να αντιληφθεί τις τέχνες, τις επιστήμες, τα γράμματα, να γίνει καλός επιστήμονας, να μάθει τα μυστικά του κόσμου αυτού. Και μέχρι εκεί υπάρχει ένα άλλο όργανο γνώσης, το οποίο ονομάζεται καρδιά ή νους, όπως λένε οι πατέρες. Βασικά ο νους είναι η ενέργεια της καρδιάς, είναι η έκφραση της καρδιάς. Τέλος πάντων, αυτό το όργανο της γνώσης, η καρδιά του ανθρώπου, είναι το κατάλληλο όργανο με το οποίο ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό. Δεν έχει σχέση η καρδιά ως όργανο γνώσης με την συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι άλλο πράγμα. Για τα συναισθήματα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε όταν θα αναλύσουμε το μέρος της ψυχής που λέγεται θυμοειδές, το θυμικό του ανθρώπου. Τώρα που αναλύουμε το λογικό του ανθρώπου, το λογιστικό, αναφερόμαστε ότι υπάρχει ένα όργανο γνώσης, η καρδιά, η οποία είναι ικανή να γνωρίσει τον Θεό. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται». Αυτοί που έχουν καθαρή καρδία μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό. Οπότε, εάν προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε, να κατανοήσουμε, να στοχαστούμε, να βρούμε τον Θεό βασισμένοι στο όργανο γνώσης μας που λέγεται διάνοια, με την εξυπνάδα μας δηλαδή, τότε θα φιλοσοφήσουμε και τι θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε θρησκεία. Προσέξτε το, αυτό το σημείο είναι λίγο λεπτό. Οι θρησκείες είναι φιλοσοφικά συστήματα, ιδεολογικά κατασκευάσματα, τα οποία λαμβάνουν τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της διάνοιας ως αποκάλυψη Θεού. Η θρησκεία λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με την αποκάλυψη του Θεού, η οποία γίνεται στην καρδιά του ανθρώπου και όχι στην διάνοια του ανθρώπου. Το όργανο γνώσης που είναι η καρδιά, όταν λειτουργεί φυσιολογικά, είναι ικανό να αντιληφθεί, να γνωρίσει τον αληθινό Θεό, και τότε αυτή η γνώση δημιουργεί εκκλησία και όχι θρησκεία. Η θρησκεία λοιπόν βρίσκεται στον αντίποδο της εκκλησίας. Η εκκλησία του Θεού δεν είναι θρησκεία. Δεν έχει σχέση με τις θρησκείες. Η σωστή χρήση της διανοίας είναι να εκφράζει λογικά την εμπειρία της καρδιάς. Αυτά τα δύο όργανα γνώσης, η διάνοια και η καρδιά, μετά την πτώση αρρώστησαν και αρρώστησαν πάρα πολύ βαριά.

Και πάλι εδώ μαζί στο φιλόξενο ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM, το οποίο διαδικτυακά έρχεται στα δικά σας αυτιά. Ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και η εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή ασχολούμαστε με την παθολογία του ανθρώπου, την πνευματική παθολογία του ανθρώπου, δεν είμαστε γιατροί, αλλά ασχολούμαστε με το πώς ο άνθρωπος αρρώστησε στην ύπαρξή του πνευματικά. Είπαμε ότι μετά την πτώση τα όργανα γνώσης του ανθρώπου αρρώστησαν. Δεν καταστράφηκαν, αλλά τροποτινά υπολειτουργούν. Θα λέγαμε ότι αποπροσανατολίστηκαν, χάσαν την αίσθηση της υγείας και αρρώστησαν μια αρρώστια βαριά, η οποία αρρώστια λέγεται από τους πατέρες άγνοια. Η βασική αιτία της αμαρτίας είναι η άγνοια. Βλέπετε και ο Χριστός τους ανθρώπους που τον σταύρωναν τους χρέωσε με άγνοια. Λέει άφες αυτής ούγαρ είδαση, δεν γνωρίζουν δηλαδή τι ποιούσι. Η άγνοια λοιπόν είναι η ουσία της αμαρτίας. Άγνοια τίνος, άγνοια του Θεού, άγνοια της αγάπης του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο αμαρτωλός, ο άρρωστος άνθρωπος, αρρώστησε στην καρδιά του και η καρδιά του έχασε την ικανότητα, την δυνατότητα να αντιλαμβάνεται την αγάπη του Θεού, την παρουσία του Θεού, το πρόσωπο του Θεού και να επικοινωνεί με το πρόσωπο του Θεού. Όλη λοιπόν η ασκητική προσπάθεια της Εκκλησίας μας είναι προσανατολίζεται, στρέφεται στην προσπάθεια έβρεσης και θεραπείας, κατάκτησης και θεραπείας της καρδιάς μας. Δεν είναι εσωτερισμός. Άλλο πράγμα ο εσωτερισμός είναι μια φαντασία. Είναι μια διαδικασία η οποία θεραπεύει ολόκληρο τον άνθρωπο σε όλες τις επιμέρους δυνατότητές του, δυνάμεις του, μέρη του, όπως θέλετε πείτε το. Λέμε λοιπόν ότι τα γνωστικά όργανα του ανθρώπου, η διάνοια και η καρδιά, αρρώστησαν και πάσχουν από την αρρώστια της άγνοιας. Η φυσική κατάσταση του ανθρώπου ήταν και είναι και παραμένει να αναζητεί τα θεία πράγματα και να τίνει ο άνθρωπος στη γνώση του Θεού. Να προσανατολίσει λοιπόν τις γνωστικές του δυνάμεις και ικανότητες προς τη σωστή κατεύθυνση, και η σωστή κατεύθυνση παντού και πάντοτε, θα το λέμε σε αυτή την εκπομπή και θα το επαναλαμβάνουμε διαρκώς, είναι το πρόσωπο του Χριστού. Η αφύσικη κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί τώρα εμείς μετά την πτώση είναι η προσκόλληση του ανθρώπου μόνο, υπογραμμίζω τη λέξη, υπογραμμίζω με κόκκινο στυλό τη λέξη και τη γράφω και με κεφαλαία γράμματα και την τονίζω με φωτεινά γράμματα, μόνο στα αισθητά. Ο άνθρωπος στρέφεται στα αισθητά πράγματα, αναζητά τα αισθητά, τίνει προς την κτήση, προς τα αισθητά. Με αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τις αισθήσεις και τα αισθητά, αλλά ότι πρέπει να αλλάξουμε τον αξιακό μας κώδικα, να βάλουμε δηλαδή την χρήση, την σχέση μας με την κτήση και με τα αισθητά στη σωστή της θέση, να μην την απολυτοποιήσουμε όπως έγινε και όπως γίνεται μετά την πτώση. Έτσι ο άνθρωπος μετά την πτώση έφτασε στο σημείο να αποκτά γνώση μόνο δια των αισθήσεων. Η όποια γνώση αποκτά ο άνθρωπος για τον κόσμο και για το Θεό γίνεται μέσα από τις αισθήσεις και μέσα από τα αισθητά στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Αυτή βέβαια είναι γνώση παραπλανητική. Γι' αυτό μην είστε πολύ ισχυρογνώμονες και πολύ επίμονοι στις απόψεις σας, διότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται ή αλλιώς τα φαινόμενα απατούν. Δεν φταίνε τα φαινόμενα, φταίνε τα όργανα γνώσης τα δικά μας, τα οποία είναι άρρωστα, διαστραμμένα και λειτουργούν αφύσικα, όχι με τον τρόπο που εξ αρχής δημιουργήθηκαν να λειτουργούν.

Και μετά από αυτή την ξεκούραστη, πραγματική μουσική ανάσα που επέλεξε για μας η Αποστολή Φονταρά, την οποία ευχαριστούμε καθηκόντως και δεόντως, επιστρέψαμε για να ολοκληρώσουμε τις σκέψεις μας για αυτή την εκπομπή. Είπαμε ότι τα όργανα γνώσης του ανθρώπου αρρώστησαν και έτσι ο άνθρωπος ζει σε έναν κόσμο τον οποίο δεν αντιλαμβάνεται στην πληρότητά του. Δεν κατανοεί, δεν καταλαβαίνει. Να πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ κοινό και πάρα πολύ κατανοητό και που αναφέρεται στην κοινή μας εμπειρία. Ένα ποτήρι νερό το βλέπουμε διαφορετικά όταν διψάμε και διαφορετικά το βλέπουμε όταν δεν διψάμε. Όμως ποια είναι η αλήθεια του? Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η γνώση την οποία έχουμε για τον κόσμο γύρω μας, οι απόψεις μας, οι τοποθετήσεις μας, οι θέσεις μας και όλα αυτά, είναι αποτελέσματα εσωτερικών διεργασιών, υποσυνείδητων αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονους όρους, οι οποίες μας καθιστούν τέτοιους ώστε να χρησιμοποιούμε τον κόσμο και την κτήση γύρω μας με βάση τις επιθυμίες μας και με βάση τον προσανατολισμό μας. Οι Άγιοι δεν φέρονται έτσι. Γι' αυτό και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που είναι η διδασκαλία των Αγίων, η διδασκαλία του Χριστού, δεν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία γνώσεων και απόψεων που έχουμε εμείς, δηλαδή στη σχετικότητα. Είναι απόλυτα τα δόγματα της Εκκλησίας μας και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τη σωτηρία του ανθρώπου και είναι απόλυτα διότι πηγάζουν από υγιή γνωστικά όργανα, όργανα γνώσης, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι θεράπευσαν τον εαυτό τους και έτσι μπόρεσαν και γνώρισαν τα πράγματα και τον κόσμο με την ακρίβεια την οποία πρέπει να έχουν στη σωστή τους διάσταση. Η όλη λοιπόν κατάσταση περιγράφεται στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη, με το γνωστό αυτό μύθο περί ενός δέντρου, του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού, από το οποίο ο άνθρωπος δεν έπρεπε να φάει. Ποιο ήταν αυτό το δέντρο της γνώσεως? Σαφώς το δέντρο της γνώσεως είναι ο υλικός κόσμος. Και το ξύλο αυτό, λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, του καλού μεν προσιγορεύθη, έχουσα γνώσην θεωρουμένη πνευματικός. Κακού δε γνώσην λαμβανωμένη σωματικός. Η σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο, εάν διέπονταν από στοιχεία πνευματικά, θα ήταν γνώση καλή. Εάν όμως ο άνθρωπος απολυτοποιούσε τη σχέση του με τον κόσμο, τότε θα ήταν γνώση κακή. Αυτό ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού, το οποίο μόλις το έφαγε ο άνθρωπος, άνοιξαν, λέει, οι οφθαλμοί του. Ποιοι οφθαλμοί άνοιξαν, λέει ο Άγιος Σημεών ο Νεοστολόγος, εκτυφλωθείς γάρ τους της ψυχής οφθαλμούς και της ανολέθρου ζωής εμπεσών, της σωματικής ανέβλεψεν οφθαλμής. Έκλεισαν οι οφθαλμοί της ψυχής, έχασε ο άνθρωπος, αρρώστησε, έχασε την ικανότητα να βλέπει τον Θεό, να αντιλαμβάνεται τον Θεό και κατά συνέπεια άνοιξαν οι οφθαλμοί του σώματος, δηλαδή ο σωματικός τρόπος αντίληψης των πραγμάτων, αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, η δια των αισθήσεων γνώση. Ο χρόνος όμως τρέχει πολύ γρήγορα και έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μας και ευχαριστούμε και την Αποστολή Φονταρά, η οποία είχε την επιμέλεια, τον συντονισμό, την ηχοληψία αυτής της εκπομπής αλλά και την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων. Ευχαριστούμε και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και την Πεμπτουσία, η οποία με πολύ έτσι αδελφικό και πολύ χριστιανικό και όμορφο τρόπο μας φιλοξενεί για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Καλή αντάμωση και πάλι. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα λειτουργία» για να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που άπτεται όχι μόνο της εκκλησιολογίας αλλά και της ίδιας της παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Θα αναφερθούμε σήμερα στο θέμα του προσφόρου, αυτό δηλαδή το ειδικό και ιδιαίτερο ψωμί το οποίο προσφέρει ο πιστός προκειμένου να γίνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η προετοιμασία του προσφόρου είναι ένα έργο ιερό και η Εκκλησία αυτό το περιβάλλει με ιδιαίτερη φροντίδα και έγνοια. Προκειμένου κάποιος να αποκτήσει αυτή την ωραία συνήθεια να προετοιμάζει εκτός από τον εαυτό του, δηλαδή πνευματικά να ετοιμάζεται προκειμένου να μεταβεί στη Θεία Ευχαριστία και στην Εκκλησία, υπάρχουν και άνθρωποι, κυρίες, κύριοι, παιδιά, ακόμη δεσποινίδες, οι οποίες θέλουν και οι οποίοι αρέσκονται να ετοιμάζουν τα δώρα της Θείας Ευχαριστίας. Ένα από αυτά τα δώρα είναι το πρόσφορο, άλλο είναι το κρασί, άλλο είναι οι μελισσοκεραίνιες λαμπάδες, άλλα δώρα είναι το καρβουνάκι που χρησιμοποιούν προκειμένου να θυμιάσουμε, άλλος ετοιμάζει το θυμίαμα. Γενικώς τα δώρα της Θείας Ευχαριστίας είναι πολλά. Αλλά εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με την ετοιμασία και την προετοιμασία γενικά του προσφόρου. Το πρόσφορο είναι ένας άρτος ο οποίος προετοιμάζεται με αγνά υλικά, όπως επίσης και τα σκεύη τα οποία χρησιμοποιεί κάποιος προκειμένου να ετοιμάσει το πρόσφορο πρέπει να είναι μοναδικά και μόνον για αυτόν τον σκοπό. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή τη λεκάνη όπου ζυμώνει το πρόσφορο για να κάνουμε και άλλα είδους γλυκίσματα ή ακόμη και ψωμί απλό στο σπίτι μας. Όλα αυτά είναι αφιερωμένα στο Θεό μας. Και επειδή θα αφιερώσουμε το πρόσφορό μας στο Θεό μας, οφείλουμε και το υλικό και τα υλικά γενικά που θα χρησιμοποιήσουμε για το πρόσφορο να είναι και αυτά αγνά και καλής ποιότητος. Οι παλιότεροι άνθρωποι μας δίδαξαν πολλά πράγματα πάνω στην προετοιμασία του προσφόρου. Καταρχήν, ένας ο οποίος σκέπτεται να ενεργήσει στη ζωή του αυτήν την διακονία του προσφόρου θα πρέπει να πάρει την ευλογία από τον πνευματικό του, από τον εξομολόγο του. Πρέπει να έχει αυτή την ευλογία από το πνευματικό για να γνωρίζει ότι δεν είναι ένα απλό έργο, αλλά είναι ένα έργο που η Εκκλησία αναθέτει ως διακονία. Και τα πάντα, όπως γνωρίζουμε κατά την αποστολική ρίση και τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, γίνονται μέσα στη ζωή μας ευσχημόνως και κατά τάξη. Δεν μπορεί να είναι απεριποίητα, πρέπει να έχουν μία σχετική φροντίδα και προσοχή. Στο Άγιον Όρος, αυτός ο οποίος ετοιμάζει το πρόσφορο και γενικά σε όλα τα μοναστήρια μας λέγεται προσφοράρης. Και εκεί ακριβώς που προετοιμάζονται τα πρόσφορα λέγεται προσφοριό, δηλαδή ο τόπος όπου προετοιμάζει το πρόσφορο. Δεν είναι το ίδιο με το αρτοποιείο της Μονής, αλλά είναι ένας διαφορετικός χώρος που έχει δικά του σκεύη, που έχει δικό του αλεύρι, που έχει δικό του φούρνο, που έχει δικά σκεύη τα οποία χρησιμοποιεί ο προσφοράρης για να ετοιμάσει το πρόσφορο. Αλλά πρωτίστως χρειάζεται και αυτή η επίγνωση της διακονίας εκ μέρους του πιστού. Δεν είναι ένα έργο απλό, θέλει καθαρότητα ψυχής και σώματος. Θέλει μία σχετική προετοιμασία όπως προετοιμαζόμαστε να μεταλάβουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, στηρώντας και την ανιστία την απαραίτητη, η οποία είναι και εντολή του Θεού μας, καθότι τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται των δαιμόνων παρά μόνον εν προσευχή και νηστεία. Όλα χρειάζονται τον σωστό τους τρόπο. Και ο πιστός πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον θέλει να αναλάβει την διακονία του έργου του Θεού μας για να προετοιμάζει το πρόσφορο για την Θεία Λειτουργία, θα πρέπει σε αυτήν την διακονία και τη διάσταση να προσέξει ότι θα έχει πρώτα την ευλογία του πνευματικού του, του εξομολόγου του, δηλαδή να έχει την ευλογία της ίδιας της ποιμένουσας της Εκκλησίας και κατόπιν να γνωρίζει ότι και τα σκεύη και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει πρέπει να είναι όλα τα πιο αγνά και τα πιο καθαρά που υπάρχουν στον χώρο που θα προετοιμάσει το πρόσφορο. Επίσης, στην παράδοση της Εκκλησίας μας και εξευλαβίας μεγάλης, οι παλαιοί
οι οποίοι ζυμώνανε τα πρόσφορα της Εκκλησίας χρησιμοποιούσαν πάντοτε το προζύμι. Δεν χρησιμοποιούσαν την έτοιμη, την εμπορική μαγιά. Αλλά το προζύμι αυτό το ανάπιαναν οι γυναίκες, οι παλιές, οι γιαγιάδες μας, με τον εξής τρόπο, παίρνοντας το σταυρολούλουδο από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου, το οποίο κάνανε ένα κουρκούτι αλεύρι με νερό και τοποθετούσαν επάνω ακριβώς σε αυτό τα κλαριά του βασιλικού και μετά αυτό φούσκωνε και αυτό γινόταν το προζύμι. Και φυσικά το προζύμι όταν χρησιμοποιείται για την ετοιμασία του προσφόρου εξάγεται πάλι μία σχετική ποσότητα η οποία διατηρείται πάντοτε στο ψυγείο και προκειμένου να μπορεί ο χριστιανός ή η χριστιανή που επερτιμάζει το πρόσφορο να έχει έτοιμη αυτή την δυνατότητα να πολλαπλασιάσει και να ζυμώσει το πρόσφορο και να είναι έτοιμο, δηλαδή να έχει το προζύμι. Η προσευχή λοιπόν είναι απαραίτητη προκειμένου να έχει επίγνωση ένας ο οποίος σκέπτεται να προετοιμάσει το πρόσφορο. Υπάρχουν κατάλληλες προσευχές. Ξεκινάει με το άναμα του κεριού, με το άναμα του λιβανιού. Τοποθετεί όλα τα αντικείμενα επάνω σε ένα καθαρό τραπέζι το οποίο έχει απλώσει ένα λευκό τραπεζομάντιλο για να είναι όλα καθαρά και διακριτικά, να μην τυχόν και μαγαριστεί αυτή η ευλογημένη προετοιμασία του προσφόρου. Και φυσικά από βραδύς αυτός που πρόκειται να ζυμώσει το πρόσφορο προσέχει, κάνει ιδιαίτερες προσευχές, θα κάνει οπωσδήποτε την βραδινή του προσευχή το απόδειπνο, θα διαβάσει τους χαιρετισμούς της Παναγίας, προσευχές τις οποίες μπορεί να επαναλάβει και την επομένη όταν θα ξεκινήσει να φτιάχνει το πρόσφορο. Πάντοτε το πρόσφορο πρέπει να είναι ό,τι πιο όμορφο και να έχει μία προετοιμασία τόσο κατάλληλη, ώστε αυτό να είναι μία προσφορά προς το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού μας. Λέω πολλές φορές ότι δίνουμε ένα δώρο σε ένα φίλο μας και αφού το επιλέγουμε από το κατάστημα το οποίο πουλάει αυτά τα δώρα, εμείς ζητούμε και ένα ιδιαίτερο αμπαλάζ, μία ιδιαίτερη περιποίηση στο να περιβληθεί το δώρο μας και να γίνει ακόμα πιο ελκτικό και πιο θαυμάσιο στο μάτι αυτού που θα λάβει το δώρο μας. Έτσι ακριβώς και το πρόσφορο. Αφού προετοιμαστεί θα πρέπει να προσφερθεί στο ναό, να πρέπει να το προσκομίσει ο άνθρωπος στο Θεό. Και αυτό συνήθως οι άνθρωποι, οι παλιότεροι μας δίδαξαν ότι ενώ μπορούμε πολλά πράγματα να βάζουμε σε σακούλες από εδώ από εκεί, το πρόσφορο πρέπει να πάει στα χέρια του ανθρώπου, όπως η προσφορά προς τον Χριστό πρέπει να γίνεται από χέρι σε χέρι. Και όταν το προσκομίζουμε στην Εκκλησία, το πηγαίνουμε δηλαδή από το σπίτι μας προς την Εκκλησία, το πρόσφορο το περιποιούμαστε με λευκή πετσέτα που κυκλοφορούν τώρα τέτοιες πολύ όμορφες συσκευασίες με υφάσματα κατάλευκα, τα οποία έχουν και το σχήμα του Σταυρού και διακόσμηση με την άμπελο και διάφορα άλλα που τα προετοιμάζουμε πολύ μεράκι οι μοναχοί και οι μοναχές στα μοναστήρια και στις ενορίες ακόμη υπάρχουν τέτοιου είδους πάνινες συσκευασίες του προσφόρου και το οποίο το πρόσφορο κατόπιν οδηγείται προς την Εκκλησία και εκεί δεν αφήνεται οπουδήποτε το πρόσφορο, δεν ακουμπάει πουθενά παρά μόνο στα χέρια του κληρικού ο οποίος το παραλαμβάνει και το πηγαίνει απευθείας μέσα στο χώρο της προσφοράς. Και ο χώρος της προσφοράς αυτούς είναι η Ιερά Πρόθεση ή προσκομιδή, όπως λέγεται στη γλώσσα την εκκλησιαστική. Πολλά λοιπόν τέτοια πρόσφορα τα οποία προσκομίζουν οι χριστιανοί, τα προετοιμάζουν με πολλή πίστη και προσευχή, όπως αναφέραμε προηγουμένως, τοποθετούνται στο χώρο της προθέσεως και όταν ο ιερέας μέλει να λειτουργήσει, διαλέγει από όσα προσφέρθηκαν στην Ιερά Πρόθεση από τους ευλαβείς πιστούς, διαλέγει τα καλύτερα, τα πιο άριστα, τα πιο κόσμια, τα πιο όμορφα, τα οποία προσφέρει η αγάπη των χριστιανών. Εδώ ισχύει αυτό που λέει η ίδια η φράση της Θείας Λειτουργίας, τα σά εκ των σών. Κανένας δεν έχει δικά του υλικά, όλα τα υλικά τα προσφέρει ο ίδιος ο Θεός και εμείς από τα υλικά του Χριστού προσφέρουμε πάλι στον Χριστό αυτά που μας δίνει ο ίδιος. Αλλά εμείς βάζουμε τον κόπο και τη θυσία προκειμένου να ετοιμάσουμε αυτό το πρόσφορο. Πρόσφορο λέγεται γιατί είναι μία προσφορά
της χριστιανικής κοινότητας. Λέγεται και λειτουργιά στη γλώσσα την απλή του λαού, που σημαίνει ότι δίνω αυτό το ειδικό ψωμί για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και το λένε λειτουργιά. Ο προσφερόμενος αυτός άρτος θα χρησιμεύσει πάρα πολύ για την μετάδοση του σώματος του Χριστού μας, και κάθε φορά που λειτουργούμε χρειαζόμαστε τέτοια πρόσφορα, παρασκευασμένα με πολλή προσευχή και πίστη, αλλά και με κατάλληλα υλικά, όπως είπα, τα αριστότερα τα οποία κυκλοφορούν, δηλαδή η ποιότητα του σιταριού, η οποία προετοιμάζει και κάνει ένα καλό πρόσφορο, πρέπει να είναι από το σκληρό σιτάρι, και το οποίο σιτάρι αλέθεται, και αυτό το οποίο βγαίνει από το άλεσμα του σκληρού σιταριού, το οποίο πριν όμως καθαρίζεται και περιποιείται από τους ευλαβείς αυτούς προσφοράριδες, τους άνδρες και τις γυναίκες, καθαρίζεται δηλαδή να μην έχει στοιχεία άλλα τα οποία θα μολύνουν εις το πρόσφορο, και ακόμη και όταν είναι στην όραση, στην ποιότητα του αλευριού, και αυτό ακόμα κοσκινίζεται πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του προσφόρου. Χρειάζεται δηλαδή μια ακόμη περισσότερη προσοχή, ένας ακόμη έλεγχος, προκειμένου τα πρόσφορα αυτά να είναι κατάλληλα. Συνήθως όταν λειτουργεί ο ιερέας ή ο επίσκοπος, προσκομίζονται διάφορες ποσότητες προσφόρων. Στις ενορίες που υπάρχει πάρα πολλής κόσμος, και φυσικά τα πρόσφορα δεν είναι τόσο μικρά όσο γίνονται στο Άγιον Όρος λόγω του μικρού αριθμού των μοναχών στα μοναστήρια, αλλά οι ενορίες έχουν μία διαφορετική ποσότητα ανθρώπων, είναι πολυπληθείς, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Και αναλόγως της ζήτησης που κάνουν οι ιερείς μας προς τους προσφοράριδες, αυτούς που θα προσφέρουν το πρόσφορο, γίνεται και το μέγεθος του προσφόρου. Ένα μεγάλο πρόσφορο μπορεί να εξάγει εκτός τις μερίδες του Χριστού, της Παναγίας και των 9 ταγμάτων, που θα τα δείξουμε ευθύς αμέσως στην αγάπη σας, πρέπει να κοπεί και το αντίδωρο, η κατάλληλη και ικανή ποσότητα που να φτάσει για όλους τους πιστούς. Γι' αυτό βλέπετε ότι στις ενορίες μπορεί να προσκομιστούν και 5 πρόσφορα, μπορεί να προσκομιστούν και 7 πρόσφορα και 9 πρόσφορα και πολύ περισσότερα ακόμη, για τις ανάγκες ακόμη και του αντιδώρου. Η Εκκλησία πάντοτε προβλέπει και εκείνα τα παιδιά της, τα οποία δεν θα πάρουν το δώρο της Εκκλησίας που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά θα παραμείνουν μόνον στην δόση του αντιδώρου, που θα πάρουν αντί του δώρου, δηλαδή θα πάρουν αυτό το μικρό τεμάχιο, το οποίο απομένει από την εξαγωγή των μερίδων, των μεγάλων μερίδων που βγάζουμε, που είναι πρώτα ο αμνός, ο μεγαλύτερος, η μεγαλύτερη αυτή μερίδα που βγάζει ο κληρικός όταν λειτουργεί, και οι μερίδες της Παναγίας, η μερίδα της Παναγίας, οι μερίδες των 9 Αποστόλων. Θα δείξουμε παραστατικά στην αγάπη σας πώς είναι το πρόσφορο το οποίο προετοιμάστηκε με πολύ αγάπη και πολύ προσευχή από έναν χριστιανό. Βλέπετε, το σχήμα του προσφόρου είναι στρογγυλό. Έχει και αυτό μία εξήγηση. Γίνεται στρογγυλό διότι συμβολίζει την κοιλιά της Παναγίας μας. Καμία κοιλιά δεν είναι τετράγωνη ή τρίγωνη. Όλες οι κοιλές είναι στρογγυλές. Και ιδιαίτερα αυτό το μέγεθος του προσφόρου, που δείχνει ξεκάθαρα όλη τη σφραγίδα με την οποία σφραγίζεται το πρόσφορο στην προετοιμασία του, δείχνει ότι πραγματικά από εδώ, από αυτή την κοιλιά που είναι το στρογγυλό αυτό μέγεθος του προσφόρου, θα εξαχθεί το μεσαίο τετράγωνο κομμάτι, το οποίο φέρει επάνω τα χαρακτηριστικά Ιησούς Χριστός νικά, γιώτα σίγμα, χ σίγμα, νι γιώτα κάπα αλφα, που νικά. Αυτό λοιπόν κόβεται με την λόγχη, με αυτό το σκεύος το λειτουργικό της Εκκλησίας μας. Δεν χρησιμοποιούμε απλά μαχαίρια που κόβουμε ψωμιά ή κόβουμε ακόμη και το αντίδωρο για ευκολία, αλλά χρησιμοποιούμε αυτές τις λόγχες, οι οποίες είναι σκοφτερές και μπαίνουν μέσα και βαθιά, και ανάλογος με το μέγεθος που θέλουμε να εξάγουμε τον αμνό, ο κάθε ιερέας έχει και την κατάλληλη λόγχη. Υπάρχουν σε αυτό το μέγεθος, σε αυτό το είδος λόγχης, και μεγαλύτερες ακόμη σε μάκρος λόγχης, αλλά και μικρότερες, οι οποίες μικρότερες χρησιμοποιούμε συνήθως για να εξάγουμε τις μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων. Αυτό λοιπόν το πρόσφορο, που μοιάζει με την κοιλιά της Παναγίας μας,
Όπως η Παναγία έχει μέσα στην κοιλιά της τον Χριστό, η σφραγίδα αυτή Ιησούς Χριστός Νικά, η κεντρική, συμβολίζει τον ίδιο τον Χριστό μας. Και γι' αυτό εξάγεται σε ένα ισοσκελές μέγεθος ο αμνός, πρέπει να είναι τετραγωνισμένος ο αμνός, να μην είναι σε τραπέζιο μέγεθος, αλλά να είναι τετράγωνος, κόβεται κάθετα από τον ιερέα τον λειτουργούντα, ο οποίος προσκομίζει στα τέσσερα σημεία, και από το σημείο, από αυτή την κοιλιά της Παναγίας που συμβολίζει το πρόσωπο, εξάγεται ο αμνός, ο οποίος τοποθετείται πάνω στο κέντρο του δισκαρίου. Από άλλο πρόσφορο συνήθως, ή στα μοναστήρια συνήθως βγαίνει ένας αμνός από ένα πρόσφορο και ένα άλλο πρόσφορο εξάγει ο ιερέας της μερίδας της Παναγίας μας, που η μερίδα της Παναγίας βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της σφραγίδος Ιησούς Χριστός Νικά, δηλαδή του αμνού. Αυτό το κεντρικό λέγεται αμνός. Εδώ το τριγωνικό αυτό, ο οποίος έχει το γράμμα μη, όπως ακριβώς το δείχνουμε αυτή τη στιγμή με την μύτη της λόγχης, είναι το μη, το γράμμα, μήτυρ, και το θήτα, το οποίο σχηματίζεται από πάνω μεριά, και η μήτυρ Θεού. Αυτό λοιπόν εξάγεται τριγωνικό το κομμάτι, βάζοντας τη λόγχη ο ιερέας δεξιά, αριστερά και κάτω από την Παναγία, και μπαίνει στα δεξιά του αμνού. Όπως ακριβώς ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, είχε τη μητέρα την Παναγία και τη βάζει στα δεξιά του. Αυτό φαίνεται κυρίως στον λειτουργούντα, όταν λειτουργεί και ετοιμάζει την προσκομιδή, φαίνεται ότι ο αμνός μπαίνει στα αριστερά. Ενώ όταν δεις τον Χριστό, όπως είναι ακριβώς η εξαγωγή, είναι από τα δεξιά. Εδώ λοιπόν είναι η μερίδα της Παναγίας μας. Θα εξαχθεί ένα τριγωνικό κομμάτι από άλλο πρόσφορο. Συνήθως στις ενορίες βγάζουμε τον αμνό από ένα πρόσφορο, τη μερίδα της Παναγίας από το δεύτερο πρόσφορο και τη μερίδα εδώ των ταγμάτων από άλλο πρόσφορο. Εδώ βλέπετε 9 τριγωνικά κομματάκια, τα οποία είναι τα 9 αγγελικά τάγματα της Εκκλησίας μας, οι προφήτες, οι μεγαλομάρτυρες, οι όσιοι, οι δίκαιοι, είναι επίσης οι Άγιοι Πατέρες, το όνομα του Αγίου που φέρει η Εκκλησία, στην οποία λειτουργεί ο εκάστοτε ιερέας, και όλα αυτά με ένα πολύ ευλογημένο νοικοκυριό λειτουργικό, θα το χαρακτήριζα, ο ιερέας εξάγει όταν είναι μερακλής και έχει και μεγάλη ευλάβη ο κληρικός, εξάγει ένα-ένα τις τριγωνικές αυτές μερίδες, μία-μία όλες τις μερίδες αυτές, και τις βάζει σε αυτή τη σειρά, ξεκινώντας από το πρώτο, μετά πάει στο δεύτερο, στο τρίτο, το τέταρτο, ή αναλόγως πώς θα διαχειρίζεται ο ιερέας. Φυσικά εναπομένει ένα μέρος κάτω που έχει και επίσης αυτό τη σφραγίδα Ιησούς Χριστός Νικά, το οποίο εξάγεται και αυτό προκειμένου να βγει ο κεντρικός αμνός του Χριστού, και από αυτό το κομμάτι συνήθως θα γίνει η μνημόνευση των ονομάτων υπερηγίες και υπεραναπαύσεως. Δηλαδή από αυτό το κομμάτι θα βγουν μερίδες μικρές-μικρές, κρατώντας ο ιερέας όμως στην περίπτωση αυτή με αυτή την κίνηση που κάνει με τον αντίχειρά του, κρατώντας τη λόχη και τσιμπώντας κομμάτι-κομμάτι, βγάζει τις μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων. Γιατί όπως ξέρουμε, μία Θεία Λειτουργία στο Άγιο Ποτήριο μέσα συγκροτείται όλος ο θεσμός της Εκκλησίας, και της επιγής στρατευωμένης και της ενουρανής θριαμβευούσης Εκκλησίας. Εκεί ακριβώς μέσα στο Άγιο Ποτήριο, εκτός από τον Χριστό και την Παναγία και όλους τους Αγίους, θα μπουν και οι μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων από το κομμάτι αυτό το οποίο θα εξάγει ο ιερέας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι από που μπορεί να εξάγει ο ιερέας τις μερίδες των ζώντων και των κεκοιμημένων. Περίπου είναι 6 οι τρόποι από ό,τι έχουμε καταγράψει, και τους αγιορείτικους μοναστηριακούς, δηλαδή τρόπους που χρησιμοποιούν οι ιερομόναχοι στα Άγιον Όρος, αλλά και οι εμπειρίες που έχουμε από τις ενορίες. Σε αυτό, στα κεντρικά σημεία είναι τα ίδια ακριβώς, πώς εξάγεται ο αμνός, η Παναγία και τα τάγματα των Αγίων, αλλά για παράδειγμα κάποιοι από το επάνω κομμάτι, από τον αμνό δηλαδή, το επάνω κομμάτι που έχει πάλι τη σφραγίδα Ιησούς Χριστός Νικά, εξάγουν τις μερίδες των ζώντων, και κάποιοι άλλοι από τους ιερείς βγάζουν από την κάτω σφραγίδα Ιησούς Χριστός Νικά, βγάζουν τις μερίδες
των και κοιμημένων. Σημασία έχει ότι επάνω στο δισκάριο της Εκκλησίας μνημονεύονται τα ονόματα. Γι' αυτό και κάθε πιστός όταν φέρνει στην Εκκλησία το πρόσφορο και το οποίο πρόσφορο το αποθέτει στα χέρια του, το εναποθέτει στα χέρια του ιερέα, τα οποία χέρια του ιερέα σε λίγο θα κάνουν την προσκομιδή, αυτό σημαίνει ξεκάθαρα ότι την προσφορά αυτήν την κάνει με την συνοδεία συνήθως δύο χαρτιών, στα οποία επάνω στα χαρτιά, στο ένα γράφει υπερηγίας, γράφει τα ονόματα υπερηγίας, και στο άλλο έχει ένα σταυρό και γράφει υπεραναπαύσεως τα ονόματα των κεκοιμημένων. Και αυτά τα ονόματα ο ιερέας όταν εξάγει τις μερίδες τα διαβάζει στην πρόθεση και για κάθε όνομα εξάγει και μία μερίδα, δηλαδή έναν μαργαρίτη. Ένα μικρό ψυχουλάκι βγάζει για κάθε, γι' αυτό και πάνω συνήθως τα δισκάρια όταν μνημονεύονται αυτά τα ονόματα γεμίζουν από τις ψυχές των ζώντων και των κεκοιμημένων. Είναι μέσα στην παράδοση Εκκλησίας να θυμόμαστε και να μνημονεύουμε και τις ψυχές των κεκοιμημένων, ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Δεν γίνεται η Θεία Λειτουργία μόνο για τους ζώντες, όπως επειδή θα κοινωνήσουμε. Γίνεται και για τις ψυχές των κεκοιμημένων μας. Και γι' αυτό βλέπετε, δεν νοείται κανένα μνημόσυνο της Εκκλησίας μας να τελεστεί χωρίς να υπάρχει Θεία Λειτουργία. Αυτός είναι ο κανόνας και αυτή είναι η παράδοση. Πολλές φορές έχουμε εκπτώσεις στις παραδόσεις, δηλαδή αυθαίρετα έρχεται κάποιος, φέρνει ένα δίσκο και λέει έχω μνημόσυνο να το μου διαβάσετε τώρα. Συνήθως αυτό θέλει μια πνευματική προετοιμασία σε όλους τους πιστούς να γνωρίζουμε το τι και το πώς γίνεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό η εκπομπή μας, η λειτουργία με τη λειτουργία, που προσπαθούμε να δώσουμε μια κατήχηση λειτουργική σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθείτε, είναι για να μάθουμε το τι και το πώς και το γιατί ακόμη και για πώς, και πώς όλα αυτά έχει σημασία και ουσία να τα τηρούμε μέσα στην Εκκλησία μας. Και αυτό γίνεται μέσα με έναν τρόπο μεταδοτικό από γενεά σε γενεά. Έχουν γραφτεί και πολλές φορές, όπως και τώρα ομιλούμε για αυτά τα θέματα, έχουν γραφτεί τέτοιου είδους έτσι επισημάνσεις προς τους πιστούς, προς τους καλουκάγαθους πιστούς, πώς τηρούνται όλες αυτές οι τυπικές διατάξεις προκειμένου να διατηρείται και η παράδοση. Αυτή η αιμονή στην παράδοση, ιδιαίτερα τη λειτουργία, είναι πολύ χρήσιμη, διότι σήμερα που ο κόσμος όλα τα αναθέτει συνήθως σε κάποια γραφεία, σε κάποια αρτοπία, ας πούμε δίνει σε γραφείο τελετών να ετοιμάσει το κόλυβο, δίνει ας πούμε στο αρτοπιού να ετοιμάσει την αρτοκλασία ή ακόμη και το πρόσφορο, χάνεται αυτό το πολύ επικοινωνιακό, λειτουργικό θα λέγαμε, τυπικό, το οποίο θα πρέπει να το τηρεί όλη η οικογένεια και μια γενιά μεταδίδει στην επόμενη γενιά που έρχεται, δηλαδή η μητέρα, ο πατέρας θα μεταδώσει αυτή τη λειτουργική παράδοση προς τα παιδιά τους, τα παιδιά τους προς τα παιδικά τους παιδιά, ο παππούς και η γιαγιά προς τα εγγόνια και η παράδοση αυτή θα συνεχιστεί. Συνήθως ευλογημένες οικογένειες οι οποίες κρατούν τις παραδόσεις της λειτουργίας της Εκκλησίας μας και προσεύχονται κατά την ώρα της προετοιμασίας του προσφόρου ή βάζουν από μικρής ηλικίας τα παιδιά να συμμετέχουν στην προετοιμασία του προσφόρου της Εκκλησίας μας, αυτό δείχνει ότι η παράδοση είναι ζώσα και ότι αυτή η παράδοση που κρύβει πολλές φορές και πολλούς συμβολισμούς, όπως που είπαμε ότι το πρόσφορο δεν μπαίνει σε τετράγωνο ταψί για να ψηθεί, αλλά μπαίνει σε ένα στρογγυλό ταψάκι το οποίο συμβολίζει την κοιλιά της Παναγίας μας, το όλο πρόσφορο δεν μπορεί να γίνει σε άλλο σχήμα. Αυτή είναι μια παράδοση Εκκλησίας μας. Επίσης για την προετοιμασία του προσφόρου οφείλουμε να πούμε ότι εκτός του σιταριού θα χρειαστεί, όπως είπαμε, το προζύμι, το οποίο διατηρείται στο ψυγείο, αλλά θα πρέπει να μην έρχεται σε επαφή με τα άλλα υλικά, να είναι καλά σκεπασμένο και ιδιαίτερα περιποιημένο σε ένα ειδικό σκεύος, το οποίο θα είναι σαν ένα μπολάκι σκεπασμένο με κάλυμα και το οποίο πάλι θα τοποθείται μέσα στο ψυγείο μας σε μια ιδιαίτερη θέση που να μην έρχεται σε επαφή με τα άλλα τρόφιμα. Όλα θέλουν
την μέρημνά τους και τη φροντίδα τους, διότι οτιδήποτε είναι όμορφο και ευλογημένο προς το Θεό πρέπει να το προσέχουμε. Και επίσης για το πρόσφορο, όπως ξέρουμε, χρειάζεται οπωσδήποτε και μία μικρή ποσότητα αλατιού να βάλουμε μέσα, το οποίο γνωρίζουμε περίπου στην ποσότητα του μεγέθους του προσφόρου ή της ποσότητας, αν θέλετε, του προσφόρου που θα φτιάξουμε, και γνωρίζουμε και τις ποσότητες αυτές. Οπωσδήποτε χρειάζεται το χλιαρό νερό για να διαλυθεί το προζύμι και το οποίο να μπει μέσα στην λεκάνη που θα υπάρχει το αλεύρι, το οποίο θα είναι σκληρό, οπωσδήποτε καλής ποιότητας, και έτσι αφού ζυμωθεί και αφού σφραγιστεί με σφραγίδα, η οποία σφραγίδα είναι ξύλινη και όχι ευτελούς ποιότητας, αυτές που κυκλοφορούν έξω στα εμπόρια, ίσως σε μαγαζιά και πάγκους, αλλά τις σφραγίδες αυτές τις απρομηθευόμαστε από μοναστήρια, κυρίως από το Άγιον Όρος υπάρχει αυτή η συνήθεια για την Ελλάδα μας, να παίρνουμε σφραγίδες οι οποίες είναι σκαλισμένες στο χέρι από ξυλογλύπτη μοναχό, και ο οποίος ξυλογλύπτης επειδή γνωρίζει πολύ καλά πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η σφραγίδα, τις κάνει βαθιές και γιατί πρέπει η σφραγίδα στο ζυμάρι επάνω να μπει βαθιά προκειμένου να μας βγει αυτή η ωραία εικόνα, η ομορφιά δηλαδή που έχει το πρόσφορο, γιατί πρέπει να είναι έτοιμες αυτές οι μερίδες, να είναι και εμφανείς αλλά είναι και περιποιημένες και να είναι έξω από το πρόσφορο, να μην είναι δηλαδή flat, να μην είναι επίπεδες στο πρόσφορο, αλλά να εξέχουν για να μπορεί να γίνει καλύτερα η εξαγωγή. Προσπαθήσαμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα σε αυτήν την λειτουργική εκπομπή μας, στα πλαίσια της εκπομπής μας Λειτουργία με τα Λειτουργία, να σας δώσουμε κάποια στοιχεία για την προετοιμασία του προσφόρου. Αφού πάρουμε την ευλογία του πνευματικού μας, μπορούμε να ασχοληθούμε και εμείς με αυτήν την πολύ ευλογημένη διακονία της προετοιμασίας του προσφόρου. Κάνει καλό και πνευματικά στον άνθρωπο και στο σώμα και στην ψυχή, διότι κρατάει επάγρυπνο το νου, αλλά και οι κινήσεις και τα χέρια μας μπορούν να συμβάλλουν στην προετοιμασία του σώματος και του αίματος του Χριστού, το οποίο θα λάβουμε σε λίγο από τον ιερέα όταν βγαίνει να πει μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την οικογένεια που προσφέρει το πρόσφορο στην Εκκλησία, και από τα χέρια αυτά τα απλά, τα γήινα, τα φθαρτά μας, να βγαίνει ο άφθαρτος Κύριός μας. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Μετά από ο χριστιανός λαμβάνει το Άγιο Βάπτισμα και λαμβάνει το Άγιο Χρήσμα, ακολουθεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και νομίζω υπάρχει αυτή η ενότητα μεταξύ αυτών των τριών μυστήριων. Δεν μπορούν να χωριστούν μεταξύ τους τα Άγια αυτά μυστήρια, όπως θα εξηγήσουμε στη σημερινή εκπομπή, και κυρίως θα μιλήσουμε για τη Θεία Ευχαριστία. Δεν θα αναλύσω όλα τα περί Θείας Ευχαριστίας, δεν μπορεί αυτό να καλυφθεί σε μια εκπομπή η οποία διαρκεί μισή ώρα. Θα μας δοθεί ίσως αργότερα σε μια άλλη εκπομπή, όταν θα μιλήσω εκεί για τις προσευχές που γίνονται μέσα στην Εκκλησία, να αναφερθώ διεξοδικότερα στο θέμα της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας. Αλλά εδώ θα πω τα πιο βασικά θέματα, σημεία για τη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή, όπως λέει ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλος και το είπα στην προηγούμενη εκπομπή, όταν κανείς βαπτίζεται, μετά αμέσως γίνεται η χρήση με το Άγιο Μοίρο και μετά πρέπει να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι εδώ είναι κάτι αντίστοιχο που γίνεται με την γέννηση του ανθρώπου. Γεννιέται το παιδί, βγαίνει το βρέφος, το έμβριο γίνεται βρέφος, βγαίνει από την κοιλία της μητέρας. Αυτό είναι στον τύπο και στην εικόνα του βαπτίσματος. Μάλλον η γέννηση είναι η εικόνα του βαπτίσματος. Μετά μέσα το παιδί κινείται, αρχίζει και κλαίει και τα λοιπά, και έχουμε την κίνηση, είναι το χρήσμα. Και μετά αμέσως θέλει να φάει για να συντηρηθεί. Και αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό που γίνεται από το παιδί μόλις γεννιέται, αυτό γίνεται και με τη βάπτιση και την αχριστό ζωή. Όπως επίσης το ίδιο γίνεται. Το Άγιο Βάπτισμα είναι στύπων του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Κάτι διδασκαλεί του Αποστόλου Παύλου. Το χρήσμα είναι στύπων της Πεντηκοστής. Και μετά η Θεία Κοινωνία είναι η στύπων της Θείας Λειτουργίας που γινόταν και στην αρχαία Εκκλησία. Επομένως υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ αυτών των τριών μυστήριων. Για να δούμε λίγο περισσότερο το θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι η Θεία Ευχαριστία είναι η κατάληξη όλων των μυστήριων, αλλά συγχρόνως είναι και το κέντρο όλων των μυστήριων. Δηλαδή όλα τα μυστήρια καταλήγουν στη Θεία Ευχαριστία. Όλα γίνονται για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και με αυτόν τον τρόπο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η κατάληξη όλων των μυστήριων, το τέλος όλων των μυστήριων, αλλά συγχρόνως είναι και το κέντρο όλων των μυστηρίων. Δηλαδή, βαπτιζόμαστε και χρειόμαστε για να κοινωνήσουμε το σώμα της και το αίμα της του Χριστού. Έπειτα, όταν αμαρτάνουμε, πρέπει να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, αλλά η μετάνοια είναι κάτι ευρύτερο από την εξομολόγηση. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή αυτό. Λοιπόν, μετανοούμε, όταν αμαρτάνουμε, μετανοούμε για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε το σώμα της και το αίμα της του Χριστού. Το ευχέλιο είναι και αυτό μια προετοιμασία. Αφενός μεν για ασθένειες σωματικές και τις καθημερινές αμαρτίες τις οποίες κάνουμε, που δεν χρειάζεται κανείς να εξομολογηθεί για αυτές. Τα καθημερινά, με λογισμούς, με κάποιες εγωιστικές τάσεις κτλ. Οπότε γίνεται το ευχέλιο για προετοιμασία για τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και γίνεται στην Εκκλησία τη Μεγάλη Τετάρτη εν όψη της Θείας Κοινωνίας που θα κάνουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Γίνεται το μυστήριο της ιεροσύνης, χειροτονείται ο διάκονος, ο πρεσβύτερος και ο αρχιερεύς, προκειμένου να τελούν ο ιερεύς και ο επίσκοπος τη Θεία Ευχαριστία και ο διάκονος να διακονεί. Γίνεται ο γάμος, το μυστήριο του γάμου, ώστε ενώ μέχρι τότε μας ήξερε η Εκκλησία τον ένα κατά μόνας, μόνο του καθένα, τώρα μας γνωρίζει ως ανδρόγυνο, γνωρίζει ως ανδρόγυνο και ως ανδρόγυνο να συμμετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άρα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το τέλος, η κατάληξη όλων των μυστήριων, αλλά όπως είναι φυσικό είναι και το κέντρο όλων των μυστήριων, το κέντρο είναι το κέντρο και η βάση όλων των μυστήριων και φυσικά είναι η αρχή της αιωνίου ζωής. Το δεύτερο σημείο είναι να δούμε την ορολογία. Όταν μιλάμε για το μυστήριο αυτό, χρησιμοποιούμε διαφόρους όρους. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι όροι τις οποίες χρησιμοποιούμε. Πρώτον είναι η Θεία Ευχαριστία. Λέγεται Θεία Ευχαριστία διότι ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί τον ευχαριστούμε τον Θεό? Τον ευχαριστούμε για όλα τα δώρα τα οποία μας δίνει. και τη ζωή μας και την αναγέννησή μας και την αναδημιουργία μας. Όχι γιατί μας έδωσε μόνο την βιολογική ζωή, αλλά γιατί μας έδωσε και την πνευματική ζωή με την ενανθρώπιση του Υιού και λόγου του Θεού. Και βέβαια τον ευχαριστούμε και για όλα όσα μας δίνει καθημερινά. Τα πάντα είναι δώρο του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ένα δώρο σε εμάς με την ενανθρώπιση. Είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού και αισθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστήσουμε. Είναι μια, η συμμετοχή μας στη Θεία Ευχαριστία είναι ένας ευχαριστιακός τρόπος ζωής. Με την έννοια, δεχόμαστε τα δώρα που μας δίνει ο Θεός, δηλαδή το ψωμί και το κρασί, είναι δώρο του Θεού που μας τα δίνει για να συντηρηθούμε. Εμείς παίρνουμε ένα κομμάτι από αυτά τα δώρα, τα προσφέρουμε στο Θεό ως δώρο στο Θεό και τα παίρνει ο Χριστός και τα αγιάζει, ο Θεός, τριαδικός Θεός, τα αγιάζει και τα κάνει σώμα και αίμα Χριστού και μας τα ξαναδίνει πάλι ως πνευματικά δώρα και έπειτα όταν εμείς κοινωνούμε προσφέρουμε τον εαυτό μας πάλι ως δώρο ή θα λέγω ως αντίδωρο στο Θεό και στους αδελφούς μας. Αυτό λέγεται ευχαριστιακή ζωή. Επομένως δεν είναι απλώς μια ευχαριστία που γίνεται με λόγια αλλά με όλη την ύπαρξη. Μας αναγεννά και εμείς καθώς είμαστε αναγεννημένοι προσφερόμαστε στο Θεό. Άλλη ονομασία είναι Θεία Λειτουργία. Και λέγεται Θεία Λειτουργία γιατί είναι μια λειτουργία, είναι ένα έργο του λαού. Είναι από το λέιτος ή λίτος που σημαίνει έργο του λαού. Ποιος είναι αυτός ο λαός που κάνει αυτό το έργο? Κατά τον Άγιο Διονύση τον Αεροπαγίτη, λαός μέσα στα κείμενα και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι η θεωρητική τάξη, είναι η Εκκλησία. Λαός είναι οι πιστοί και οι πιστοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν εμπειρία του Θεού. Δεν είναι οποιοδήποτε. Το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι συνοδικό και ιεραρχικό. Υπάρχει ιεράρχηση και επομένως αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το συνοδικό και ιεραρχικό πολίτευμα της Εκκλησίας, όπως το αναπτύσσει ο Άγιος Διονύσης ο Αρεπαγίτης στην εκκλησιαστική ιεραρχία, αυτοί αποτελούν το λαό του Θεού. Και θα μπορούσα να πω αυτό που το λέμε εκεί, το διαβάζουμε στο βιβλίο περί εκκλησιαστικής ιεραρχίας, είναι η τάξη των τελούντων. Είναι δηλαδή αυτοί οι οποίοι τελούν τα μυστήρια και είναι η τάξη των τελουμένων. Είναι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτά τα μυστήρια. Στους τελουμένους είναι πρώτον οι μοναχοί, οι οποίοι είναι τελειωμένοι από πλευράς λαϊκών, γιατί από πλευράς κληρικών έχουμε τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους και μετά πάμε στο λαό. Στο λαό πρώτον είναι οι μοναχοί, οι οποίοι είναι οι τελειωμένοι. Μετά είναι οι φωτιζόμενοι, που είναι οι πιστοί. Και η τρίτη κατηγορία, η κατώτερη, είναι οι κατηχούμενοι, στην οποία παραμένουν αυτοί οι οποίοι είναι στο στάδιο της μετάνοιας, είναι αυτοί οι οποίοι ενεργούνται υπό των πονηρών πνευμάτων, είναι οι δαιμονιζόμενοι και μετά είναι αυτοί οι οποίοι προετοιμάζονται για το βάπτισμα. Αυτή είναι η θεωρητική τάξη εν τη Εκκλησία. Η συμμετοχή λοιπόν του λαού κατά βαθμίδες στο μυστήριο αυτό της Θείας Ευχαριστίας είναι αυτό που κάνει και λέγεται Θεία Λειτουργία. Άλλη ονομασία είναι μυσταγωγία. Αυτό τον όρο το χρησιμοποιεί ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για να πει είναι κάτι το οποίο μας μυσταγωγεί, είναι μια μύηση εις τα ενδότερα της εκκλησιαστικής ζωής. Άλλη ορολογία είναι μυστικός δείπνος. Θυμόμαστε το δείπνο που έκανε ο Χριστός και λέγεται μυστικός, είναι δείπνον. Τρώμε δηλαδή προς το εσπέρας το βράδυ, αλλά είναι κάτι άλλο, δεν είναι αισθητό, είναι μυστικός δείπνος. Και βεβαίως λέγεται και Βασιλεία του Θεού, σύμφωνα με τις παραμπορές που είπε ο Χριστός, ότι κάποιος άνθρωπος επίησε δείπνο μέγα και αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού, γιατί μέσα στη Θεία Λειτουργία μετέχουμε του Χριστού που είναι ο Βασιλεύς και μετέχουμε της Χάριτος του Θεού που είναι η Βασιλεία. Το τρίτο σημείο γενικά για τη Θεία Ευχαριστία είναι ότι υπάρχει η Θεία Ευχαριστία πρώτης Πεντηκοστής και υπάρχει η Θεία Ευχαριστία μετά την Πεντηκοστή. Αυτό είναι το ορόσημο. Δηλαδή, ποια είναι η Θεία Λειτουργία πρώτης Πεντηκοστής? Πρώτης Πεντηκοστής είναι ο μυστικός δείπνος που τον έκανε ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη στους μαθητές του και τους είπε λάμπετε φάγει τούτο εστί το σώμα μου, πείτε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου. Οπότε είναι η πρώτη παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων, όπως λέμε τη Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα όταν διαβάζουμε τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης το πρωί. Επίσης είναι είναι πρώτης θείας, πρώτης Πεντηκοστής, μια θεία λειτουργία είναι η Γεθσημανή. Όταν ο Χριστός στη Γεθσημανή προσευχόταν στον Πατέρα, Πάτερ μου ή δυνατόν εστί, παρελθέτω από μου το ποτήρον τούτο κτλ. Αυτή η προσευχή που έτρεχε ο υδρότας σαν θρόμβι αίματος πάνω στη γη είναι μια θεία λειτουργία. Όπως επίσης ο Γολγοθάς είναι μια θεία λειτουργία που εκεί έκανε τη μεγάλη θυσία πάνω στο σταυρό που ενήκει στο διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Και βέβαια και είναι και η Ανάσταση του Χριστού και όπως το βλέπουμε στην πορεία προς Εμμαούς. Η πορεία προς Εμμαούς που στην αρχή αισθανόταν αυτοί όταν τους μιλούσε ο άγνωστος, αισθανόταν την καρδιά τους να είναι κεωμένη όταν τους μιλούσε και ανέλυε τις γραφές. Οπότε αυτό είναι η ανάγνωση που κάνουμε μέσα στη λειτουργία και αυτοί πορεύονταν και εν τη κλάση του άρτου, όταν ευλόγησε τον άρτο, εξαφανίστηκε ο Χριστός. Είναι μια πορεία προς μια θεία λειτουργία. Οπότε λοιπόν έχουμε τη θεία λειτουργία πρώτης Πεντηκοστής. Είναι μια πραγματική θεία λειτουργία η οποία δεν είχε καρπούς σωτηριώδης για τους μαθητές, επειδή ακόμη δεν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα και δεν είχαν γίνει μέλη του σώματος του Χριστού. Τους προετοίμαζε και με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός για την μεγάλη ημέρα της ελεύσης του Αγίου Πνεύματος. Θα μπορούσα να πω ότι σαν να ήταν κατηχούμενοι. Δεν είχε πολλά αποτελέσματα, γι' αυτό και ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό. Μερικοί λένε ότι κοινώνησε, άλλοι λένε δεν κοινώνησε. Εν πάση περιπτώσει πρόδωσε τον Χριστό. Ο Απόστολος Πέτρος και τι κοινώνησε, αρνήθηκε τον Χριστό και οι άλλοι μαθητές πλην του Ευαγγελιστού Ιωάννου από το φόβο των Ιουδαίων τον εγκατέλειψαν τον Χριστό. Άρα έχουμε μια θεία λειτουργία που γίνεται πρώτης Πεντηκοστής και μετά έχουμε τη θεία λειτουργία μετά την Πεντηκοστή. Γιατί έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα τους ένωσε με το σώμα του Χριστού και τώρα οι μαθητές και όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστευσαν συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούν του σώματος του Χριστού όντες μέλη του σώματος του Χριστού. Πριν την Πεντηκοστή δεν ήταν μέλη του σώματος του Χριστού. Τώρα μετά την Πεντηκοστή έλαβαν το Άγιο Πνεύμα και έγιναν μέλη του σώματος του Χριστού. Και επειδή αυτή η έλευση του Αγίου Πνεύματος έγινε περίπου την τρίτη ώρα της ημέρας, θεωρείται η 9 το πρωί, 9 το πρωί κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και εκείνη την ώρα περίπου τελείται η Θεία Λειτουργία, καθόρισαν οι πατέρες να τελείται η Θεία Λειτουργία και περίπου εκείνη την ώρα, λίγο μετά, λίγο πριν, ανάλογα με το πότε τελείται η Θεία Λειτουργία, κατέρχεται πάλι το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον Άρτο και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Άρα λοιπόν έχουμε Θεία Λειτουργία που την παρέδωσε ο Χριστός πρώτης Πεντηκοστής και με αυτόν τον τρόπο τους προετοιμάζει και τους έδωσε την εντολή πάντα να το κάνουν αυτό, του το πείτε στην ημέρα ανάμνηση και έχουμε μετά τη Θεία Λειτουργία που γίνεται μετά την Πεντηκοστή στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές πια ως μέλη του σώματος του Χριστού. Γιατί? Διότι την ημέρα που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ολόκληρος ο οίκος που γέμισε από το Άγιο Πνεύμα ήταν σαν μια κολυμβήθρα. Έγινε όλος ο οίκος, όλο το σπίτι μια κολυμβήθρα και βαπτίστηκαν με το Άγιο Πνεύμα και έλαβαν και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και μετά τελούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και συμμετείχαν σε αυτό και έτρωγαν το σώμα και το αίμα του Χριστού όντες μέλη του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και όσοι αμαρτάνουν και κατά κάποιο τρόπο αποσυνδέονται με διαφόρους τρόπους και βαθμούς από το σώμα του Χριστού πρέπει να μετανοήσουν ξανά ώστε να φτάσουν σε ένα επίπεδο να γίνουν ενεργά μέλη του σώματος του Χριστού ώστε ως μέλη του σώματος του Χριστού να κοινωνήσουν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό μετά την Πεντηκοστή τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, εκεί στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέει ο Λουκάς, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος συνέταξε και τις Πράξεις των Αποστόλων. Λέει εκεί, ήσαν οι μαθητές μετά την Πεντηκοστή προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων, οι χριστιανοί ολόκληροι, όσοι είχαν πιστέψει τον Χριστό και είχαν βαπτιστεί, ήσαν προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία μεταξύ τους και την κλάση του άρτου και τις προσευχές. Δηλαδή μετά την Πεντηκοστή οι χριστιανοί συγκεντρώνονταν σε διάφορα μεγάλα σπίτια, δεν υπήρχαν τότε ναοί, και τι έκαναν? Τέσσερα πράγματα. Άκουγαν τη διδαχή των Αποστόλων, άκουγαν τους Αποστόλους να τους μιλούν. Μετά είχαν κοινωνία μεταξύ τους, κοινωνία και κοινωνία ήταν και με δείπνο, δηλαδή έπαιρνε ο καθένας το φαγητό του. Μετά ήταν η κλάση του άρτου, δηλαδή γινόταν η Θεία Λειτουργία, η κλάση του άρτου, γινόταν η Θεία Λειτουργία, το σώμα, ο άρτος γινόταν το σώμα Χριστού και μετά το κομμάτι και το έδιναν στον καθένα και τις προσευχές. Επομένως δεν είναι μόνο κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής η Θεία Ευχαριστία, είναι κέντρο, αλλά και η Θεία Ευχαριστία συνδέεται με όλα τα άλλα. Συνδέεται με το κήρυγμα, τη διδαχή των Αποστόλων, συνδέεται με την κοινωνία μεταξύ τους, μεταξύ των χριστιανών, με την κλάση του άρτου και με τις προσευχές. Η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας γινόταν όπως το παράδειγε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Και υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο του Αποστόλου Παύλου, και αυτό διασώθηκε επειδή οι χριστιανοί της Κορίνθου μάλλον μεταξύ τους, γιατί όταν συγκεντρώνονταν εκεί να κάνουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, εκεί οι μαθητές εκδηλώνονταν τα χαρίσματα και οι χριστιανοί πολλές φορές μεταξύ τους μάλλον ποιο είναι το καλύτερο χάρισμα. Πολλά χαρίσματα. Χάρισμα προφητείας, χάρισμα θεολογίας, χάρισμα ξενογλωσσών, να μιλάνε, πολλά χαρίσματα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος για να τους βάλει ένα τυπικό χαρισμάτων. Πώς να εκδηλώνεται τα χαρίσματα. Και επειδή ακριβώς γινόταν αυτό, γι' αυτό και αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είναι το μοναδικό κείμενο ίσως μέσα στην Άγια Γραφή μετά την Πεντηκοστή που κάνει λόγο για την τέλεση του μυστήριου της Θείας Ευχαριστίας. Ακούστε πώς και τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 11ο κεφάλαιο. Πρώτα-πρώτα λέει, έμαθα ότι όταν έχετε σύναξη παρουσιάζονται ανάμεσά σε διαιρέσεις και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Βέβαια είναι ανάγκη να παρουσιάζονται και οι διαιρέσεις μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που πιστεύουν πραγματικά. Ακούω λοιπόν ότι όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου. Δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα τότε δεν θα υπήρχε αναφορά. Και ενδεχομένως μερικοί θα έλεγαν ότι δεν γινόταν η Θεία Λειτουργία στην πρώτη Εκκλησία, ενώ δεν έχουμε ένα αυθεντικό κείμενο. Και τι τους λέει μετά ο Απόστολος Παύλος? Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ποιο είναι αυτό το οποίο παρέλαβε και παρέδωσε? Ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε άρτο και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, τότε μάχησε και είπε: «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοιο, όταν τέλειωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε: «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όταν πίνετε από αυτό το ποτήριο, ο Σάκης πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό τον άρτο και πίνετε αυτό το ποτήριον, διακηρύτεται το θάνατο του Κυρίου». Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτον και πίνει το ποτήριον του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει τον άρτον και να πίνει τον ίνον από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτον και πίνει τον ίνον με τρόπο ανάξιο, χωρίς να αναγνωρίζει αυτά, χωρίς να διακρίνει το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρουν πάνω του καταδίκη. Έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά αρρώστους και μάλιστα αρκετοί πέθαναν. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Εδώ λοιπόν είναι μια φοβερή, μια καταπληκτική ένδειξη ότι στην πρώτη εκκλησία, εκτός από αυτό που σας ανέφερα των πράξεων των Αποστόλων, στην πρώτη εκκλησία γινόταν ως κέντρον το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άλλωστε αυτή ήταν η εντολή του Χριστού. Και επίσης εδώ είναι ένα κομμάτι που μας δείχνει και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κοινωνεί κανείς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πρώτα απ' όλα είναι οι βαπτισμένοι και χρησμένοι. Πρώτη μεγάλη προϋπόθεση. Για να κοινωνήσει κανείς πρέπει να είναι βαπτισμένος και χρησμένος. Να έχει δεχθεί το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρήσματος. Γεννιέται κανείς, έπειτα κινείται, λαμβάνει τα χαρίσματα, τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και μετά τρώει. Όπως ακριβώς γίνεται και με το κάθε παιδί που γεννιέται. Μετά λέει εδώ εκείνος ο οποίος τρώει και πίνει αναξίως. Το αναξίως σημαίνει χωρίς προϋποθέσεις. Και η προϋπόθεση είναι όχι μόνο το βάπτισμα, που είναι η αρχική προϋπόθεση, αλλά είναι μετά και η ενχάρητη ζωή, η τήρηση των εντολών του Χριστού, να ζει κανείς όπως πρέπει. Γιατί ως μέλη του σώματος του Χριστού κοινωνούμε του σώματος και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό λέει δοκιμαζέ τον άνθρωπο σε αυτόν και ούτω του άρτου εστιέτο και του ποτηρίου πεινέτο. Γιατί ο αναξίος εστίων και πίνων εις κρίμα εστίει και πίνει. Δοκιμαζέ τον. Τι θα πει δοκιμαζέ τον, να δοκιμάζει κανείς τον εαυτό του. Βέβαια υπάρχει μια ερμηνεία να δοκιμάζει να τον εξετάζει. Αλλά σε τι να το εξετάζει. Να εξετάζει τι ακριβώς αν είναι ικανός και άξιος να κοινωνήσει. Και πώς θα το καταλάβει αυτό. Επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, γι' αυτό και πηγαίνουμε στον πνευματικό και εξομολογούμαστε για να μας πει ο πνευματικός τι πρέπει να κάνουμε αν κοινωνήσουμε. Είναι όπως κάποιος δεν αισθάνεται κάτι πόνο στο σώμα του ή κάποιο μικρό πόνο στο σώμα του και πρέπει να πάει να κάνει τις κατάλληλες εξετάσεις. Να κάνει αξονική τομογραφία, να κάνει μαγνητική, να κάνει δεν ξέρω, ό,τι του πούνε οι γιατροί, ώστε να καταλάβει από τι προέρχεται ο πόνος ή κατά κύριο μπορεί να μην έχει πόνος και να κάνει προληπτικά κάποιον έλεγχο. Έτσι λοιπόν και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι έχουμε, τι αρρώστιες έχουμε. Γι' αυτό και πρέπει να πηγαίνουμε στον πνευματικό πατέρα να μας πει αν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Αλλά στην ουσία του όμως το δοκιμαζέ το άνθρωπος εαυτόν έχει την έννοια ότι να δει ο άνθρωπος αν έχει μέσα του αγάπη για το Θεό και νοερά προσευχή. Δηλαδή ένδειξη ότι ο άνθρωπος έχει μέσα το Άγιο Πνεύμα είναι όταν ενεργοποιείται η χάρη του Θεού, η χάρη του βαπτίσματος και κυρίως του χρήσματος. Πώς ενεργοποιείται η χάρη του χρήσματος? Ενεργοποιείται με τη μετάνοια, το κλάμα. Λέει ο Ιερός Νικός Καβάσιλας ότι κάθε φορά που αμαρτάνουμε και μετά εξομολογούμαστε και μετανοούμε μάλλον και κλαίμε, τότε ενεργοποιείται η χάρη του Αγίου Χρήσματος. Λοιπόν, αρχίζει η μετάνοια και το κλάμα και το κυριότερο, πώς καταλαβαίνουμε μέσα μας ότι έχουμε αυτή την αγάπη για το Θεό, που είναι ένδειξη ότι μέσα μας ενεργείται, ενεργοποιήθηκε αυτή η χάρη του Θεού. Το καταλαβαίνουμε με το να έχουμε μνήμη Θεού. Και όταν έχουμε μνήμη του Θεού, αυτό γίνεται με την προσευχή. Θυμόμαστε το Θεό και προσευχόμαστε. Όποιος θυμάται έναν άνθρωπο αμέσως αρχίζει και ζει με τον άνθρωπο αυτό. Δεν είναι απλώς μια μνήμη εγκεφαλική. Είναι μια μνήμη εσωτερική. Οπότε αυτό σημαίνει δοκιμαζέ το άνθρωπο σε αυτόν. Και μετά τι λέει? Αλλιώς άμα δεν είναι έτοιμος και μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τι σημαίνει μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Εάν δεν ξέρει τι πάει να κάνει. Εάν θεωρήσει αυτό το οποίο είναι απέναντί του είναι απλώς ψωμί και κρασί. Δεν καταλαβαίνει ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Όχι διανοητικά, αλλά εσωτερικά, εμπειρικά. Τι σημαίνει να διακρίνει ότι δεν είναι κοινός άρτος. Είναι ότι όταν κοινωνήσει και έρχεται μέσα στο σώμα και το αίμα του Χριστού, αρχίζει και γίνεται αναμόχλευση πνευματική. Αρχίζει η μετάνοια, αρχίζουν τα δάκρυα. Μερικές φορές μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερη προσευχή ως ένταση. Μερικές φορές να δει και το φως, όπως το βλέπουν οι Άγιοι. Όταν λοιπόν δεν διακρίνει, δεν έχει την αίσθηση να βιώνει ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού, τότε δεν είναι άξιος να κοινωνήσει. Και τότε όχι δεν είναι άξιος να κοινωνήσει, η Θεία Κοινωνία γίνεται εις κρίμα και κατάκριμα. Και γι' αυτό λέει και πολλοί είναι άρρωστοι και πολλοί κοιμώνται ικανοί, πέθαναν, ακόμη πολλοί πέθαναν από εσάς. Δηλαδή στην πρώτη εκκλησία γίνονταν πολλά τέτοια θαυμαστά γεγονότα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν εσωτερική αίσθηση, δεν είχαν ενεργοποιημένη τη χάρη του Θεού δια του Αγίου Χρίσματος, πήγαινε και κοινωνούσαν και αρρώστεναν. Και γινόταν εις κατάκριμα. Σήμερα εμείς θεωρούμε ότι είμαστε άρρωστοι σωματικά, πάμε να κοινωνήσουμε για να γίνουμε καλά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να είμαστε πνευματικά υγιείς. Γιατί μπορεί να κοινωνήσει κανείς το σώμα της και το αίμα της του Χριστού και να αρρωστήσει. Και να πεθάνει. Όχι διότι κολλάει κάποιο μικρόβιο. Όχι με αυτή την έννοια. Δεν κολλάει. Δεν μεταδίδεται μέσα από τη Θεία Κοινωνία ιός και μικρόβια. Αλλά μπορεί να πεθάνει γιατί δεν διακρίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν διακρίνει το κτιστό από το άκτιστο. Δεν διακρίνει ότι αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού από το καθημερινό φαγητό. Όταν πηγαίνει κανείς και συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία και τρώει και πίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα, σαν συνήθεια, σαν κάτι άλλο έφαγε και δεν αισθάνεται μέσα του ενέργεια του Θεού, τότε αυτό είναι κρίμα και κατάκριμα και αυτό δημιουργεί καταδίκη και αυτό δημιουργεί και αρρώστιες σωματικές και πολλές φορές και θανάτους. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή. Εάν είπομεν ότι κοινωνία να έχουμε ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουποιούμε την αλήθεια. Εάν λέμε ότι έχουμε κοινωνία με τον Χριστό, με τον Θεό και ζούμε στο σκοτάδι, δεν λέμε την αλήθεια. Και αν εν το φωτί περιπατώμεν, αν περιπατούμε εν το φωτί, έχουμε, βλέπουμε το φως του Θεού, ως αυτός εστίν εν το φωτί, τότε έχουμε και κοινωνία με τα λήλων και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. Βλέπετε, υπάρχουν προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις είναι η μετάνοια, η πνευματική ζωή, πολλές φορές ας πούμε και η νοερά προσευχή. Και αυτό μας δημιουργεί κοινωνία και τότε το αίμα, το σώμα και το αίμα του Υιού του καθαρίζει από πάσης αμαρτίας και γίνεται πηγή ζωής. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Θεά ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
4: Η τήρηση των εντολών του Θεού. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
5: Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα της τήρησης των εντολών του Θεού. Δεν είναι στην πνευματική ζωή εύκολο πράγμα να κάνει ο κάθε ένας αυτό που θέλει. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο πράγμα είναι μάλλον να κάνει κάποιος ό,τι θέλει, αλλά δύσκολο πράγμα είναι να κάνει αυτό που ο Θεός ορίζει ως εντολή να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολλές φορές αυτονομούμεθα μόνοι μας, χωρίς να αφήνουμε στο Θεό κανένα περιθώριο να επέμβει ο Θεός στη ζωή μας. Θεωρούμε το Θεό ότι είναι στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή, και όντως είναι, αλλά το θεωρούμε δεδομένο ότι όταν τον έχουμε ανάγκη μόνο μπορούμε να τον ανακαλούμε. Γι' αυτό και εκ μέρους μας, για να πατάμε στην πνευματική καθοδήγηση που είμαστε σωστά, οφείλουμε να προσέχουμε πάρα πολύ ότι ο Θεός έχει εντολές. Και οι εντολές του Θεού δεν είναι μόνο οι μεγάλες, αλλά είναι και οι μικρότερες εντολές. Υπάρχουν και μικρές και μεγάλες. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, όλες τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζει ο χριστιανός και να μην κάνει διάκριση σε μικρές και σε μεγάλες, γιατί όλες τις έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Αν μερικές ήταν περιττές, δεν θα τις έδινε καθόλου. Για να μας τις δώσει λοιπόν αυτές τις εντολές, σημαίνει ότι πρέπει να τις εφαρμόζουμε όλες χωρίς εξαίρεση και να μην λέμε

πνευματικό μας λέμε ως σοβαρό κάποιο αμάρτημα το οποίο εμείς θεωρούμε πάλι μεγάλο, ενώ για το πνευματικό μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά εκείνο το μικρό που κρύβουμε και δεν το εξηγούμε στο πνευματικό πώς το κάνουμε και είναι φωλιασμένο μέσα στο βάθος της καρδιάς και είναι πιο ύπουλο, πιο επικίνδυνο, όπως ακριβώς συμβαίνει με το καρκίνωμα, το οποίο ξεκινάει από μια κουκιδίτσα μικρή και σιγά σιγά αυτό επεκτείνεται και σαπίζει και διαβρώνει όλο το σώμα και όλα τα μέλη του σώματος του ανθρώπου. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή είναι μια κουκιδίτσα την αφήνω να γίνει μεγάλο. Αν το εντοπίσεις από την αρχή, κάνεις το καλύτερο γιατί μπορείς να σωθείς. Έτσι είναι και ο χριστιανός εκείνος ο οποίος δεν ξεχωρίζει μικρά και μεγάλα, αλλά όπως κάνει τα μεγάλα αμαρτήματα που δεν τα σηκώνει και δεν μπορεί να τα ανεχθεί, τρέχει αμέσως να τα αποβάλει, να τα εκβάλει από μέσα του με την καθαρή εξαγορά στο πνευματικό του, τον απλανή οδηγό, γιατί αυτό χρειάζεται περισσότερο σήμερα στην πνευματική μας ζωή, να έχω μια χειραγωγή αλλά να είναι και σωστή. Ακούμε διάφορα πράγματα πολλές φορές, ότι αμνηστεύονται νηστείες, απ' την άλλη κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και με το πρόσημο ότι θα πάω να εξομολογηθώ τελειώνει η υπόθεση. Δεν είναι έτσι, είναι πώς γίνεται καρδιακά αυτός ο αγώνας. Αν γίνεται με το στανιό, αν γίνεται με την πονηρία, που πολλές φορές μπαίνει και αυτή μέσα μας η πονηρία, να σκεφτούμε ότι θα πάω να το πω και τελειώνει η υπόθεση και θα ξανασυνεχίσω να ζω. Και είπαμε και άλλες φορές ότι οι μεγάλες πτώσεις έρχονται όταν δεν καθαρίζει εύκολο ο άνθρωπος και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις μικρές, ή μάλλον ξεχωρίζει μικρές και μεγάλες αμαρτίες, όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι όποια αμαρτία κι αν είναι, όσο μικρή ή μεγάλη, αφού βάζουμε μεζούρες και τις μετρούμε τις αμαρτίες εμείς, ο Θεός δεν έχει μεζούρα, δεν μας μίλησε για μικρές και μεγάλες αμαρτίες, αλλά όλα τα αμαρτήματα είναι εξίσου πολύ σημαντικά, διότι αλλοιώνουν και διαβρώνουν το πνευματικό αυτό κύτταρο, το σωστό, με αποτέλεσμα να ακολουθούν πολλές πτώσεις μετά, και οι μεγάλες πτώσεις έρχονται μετά από έναν επιπόλαιο πνευματικό αγώνα που δεν έχει βαθιά ρίζα ο αγώνας ή που έχει ημερομηνία λήξεως αυτός ο πνευματικός αγώνας. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται για 40 ημέρες την νηστεία και όταν τελειώνει η νηστεία πέφτουν με τα μούτρα σε όσα αμαρτήματα δεν κάναν για όλο το χρόνο. Σε μία αμαρτία, σε μία εβδομάδα προσπαθούν όλα αυτά να τα βιώσουν τα αμαρτήματα στο νομιζόμενο πνευματικό αγώνα που κάνει κάποιος. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή να πηγαίνουμε με τη μέθοδο του Θεού μας. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού μας όπως μας τις έδωσε. Και λες ποιες είναι οι εντολές του Θεού. Γιατί εδώ τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Άλλοι λένε είναι οι 10 εντολές που έδωσε ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, στον Μωυσή. Υπάρχουν και άλλες εντολές, αλλά το πενταπόσταγμα όλων των εντολών στηρίζεται πάνω σε αυτές τις 10 εντολές, που είναι πολύ όμορφο να τις ξέρουμε. Όταν ήμασταν παιδιά στο δημοτικό σχολείο και λειτουργούσε η ορθόδοξη κατήχηση και όχι η θρησκειολογία που θα εφαρμοστεί στο μέλλον έτσι στα παιδιά μας, οι δάσκαλοι μας έβαζαν να μάθουμε τις 10 εντολές από το αρχαίο κείμενο. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ου καίσονται σε θεϊέτρε πλήνε μου». Και πόσα άλλα, τις δε ου φωνεύσει, ου μηχεύσου, ου ψευδομαρτυρείς κατά των πλησίων ματαιρία ψευδή και όλα αυτά, πολλά τώρα όπως θα θυμηθούμε όλα να τα πούμε, όλες αυτές οι εντολές έχουν πραγματικά κάτι πολύ όμορφο που μπορεί, αν το εφαρμόσουμε αυτές τις 10 εντολές, να έχουμε κατά βάση μια καλή πνευματική ζωή, όχι πυθμένα βάσεις, αλλά να είναι πιο ανεβασμένη, πιο έτσι ισορροπημένη η πνευματική μας κατάσταση. Γιατί ο άνθρωπος όμως χωρίζει τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες? Γιατί δεν θέλει ποτέ να κάνει πνευματικό αγώνα σοβαρό. Είναι σε αυτό που λέμε ο χαρακτήρας του ίξης αφήξης. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Ο διαχωρισμός αυτός είναι σατανικός. Λέμε είπα ένα ψεματάκι, δεν λες όμως είπα ένα ψέμα. Γιατί βάζεις το υποκοριστικό το τάκι από πίσω?
ή ας πούμε μάλωσα με τους γονείς μου, αλλά δεν

0: Πες το μέγεθος του μαλώματος που μπορεί να τους εξύβρισες, να τους είπες λόγια, να χειροδίκησες και λες μάλωσα με τους γονείς μου. Αν θέλεις να κάνεις δυνατό πνευματικό αγώνα, πρέπει να πεις στον πνευματικό κατά βάση αυτό που έκανες στους γονείς σου ή στον πλησίον σου ή ας πούμε στο ζευγάρι, στη σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Πώς λέει άλλος, χώρισε και τα λοιπά, λέει δεν τα βρήκαμε. Κάτσε όμως, εάν δεν έρθεις στα συγκαλά σου να σκεφτείς γιατί χώρισες, ενώ προηγουμένως ήσουν ενωμένος κατά πάντα και δια πάντα με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται να είσαι ενωμένος σήμερα στην προγαμία σχέση, πώς μετά δεν βόλεψες και δεν έκανες και λες εντάξει δεν τα βρήκαμε, και κατά βάση μπορεί να είσαι εσύ ο φταίχτης ας πούμε του πράγματος και να μην το ομολογείς ποτέ και να μην λες ότι μπορεί να ήταν η αιτία που χωρίσατε εσύ και ο χαρακτήρας σου και να μην το ομολογείς ποτέ. Οπότε και η επόμενη σχέση θα καταλήξει το ίδιο και η επόμενη μέση και η μεθεπόμενη. Οι μεθεπόμενες θα καταλήξουν. Δεν έχει βάση αυτό να πεις ότι χωρίσαμε. Για κάνε μια καθαρή εξομολόγηση. Άκουσα μια φορά ένα πνευματικό που ήθελε να εξομολογηθεί σε ένα άλλο πνευματικό. Λέει ο ένας πνευματικός στον άλλο, λέει την αμαρτία του και λέει θέλετε γέροντα να επεκταθώ περισσότερο σε λεπτομέρειες. Λέει ο πνευματικός ναι. Για να καταλάβει πού έφτασε ας πούμε η πτώση του ανθρώπου. Και λες ας πούμε έκλεψα, είπα μια βρισιά. Πρέπει να εξιχνιαστεί και η αιτία που είπες. Οπότε όταν λες έκλεψα, έκανα, έβρισα, αυτά είναι η επιφάνεια. Το θεωρείς μικρά πραγματάκια, ενώ κατά βάθος αυτά στο βάθος της καρδιάς μέσα έχουν μια δαιμονική επιρροή. Έχουν κάνει μια δυνατή χρησικτησία μέσα στην καρδιά όλα αυτά τα πάθη. Και επειδή σε βάζει να τα χαρακτηρίσεις ως μικρά, σε απατάει εκείνη την ώρα ο πειρασμός, δεν σε αφήνει να πεις τα σπουδαία. Γιατί σε εκείνα τα πολύ μικρά, σε εκείνα τα πολύ πολύ μικρά βρίσκεται πραγματικά είναι κάτι πολύ δυνατό φωλιασμένο μέσα, το οποίο στο μέλλον θα σε καταστρέψει. Θα σου δίνει την ψευδαίσθηση της πνευματικής ζωής, όπως δυστυχώς το εντοπίζουμε πολλές φορές, και σε ανθρώπους όχι μόνο τη συνάξεω των νέων, αλλά το συναντώ και σε ανθρώπους που είναι μεγάλοι. 60-70 χρονών, αμνηστεύουν όλοι τα πάθη τους. Ποτέ δεν λένε, ας πούμε, πάθη. Τα συνηθισμένα. Κοτσομπόλεψα, είπα μια κουβέντα, μάλωσα με τον άντρα μου, μάλωσα με τη γυναίκα μου, τελείωσε αυτά. Αυτό είναι μια επιπόλαια εξομολόγηση. Όταν πας να εξομολογείς, πρέπει να βγάλεις αυτά τα έσω της ψυχής. Διότι αυτά, αν ήταν διορατικός ο πνευματικός, θα βλέπει μέσα τι έχει στην καρδιά σου και θα έλεγε μην λες τίποτα, τα ξέρω, φύγει. Το ζήτημα είναι να βγάλεις εσύ αυτό που έχεις. Ας προσέξουμε λιγάκι αυτές τις εντολές του Κυρίου μας. Δεν τις χαρακτηρίζουμε μικρές όσες μας βολεύουν και μεγάλες όσες μας ξεβολεύουν. Λες ας πούμε και τα λοιπά, σκέπτομαι άσχημα, πορνεύω και τα λοιπά. Τι είδους πορνεία κάνεις? Τι είδους? Για να πέρασεις το αμάρτημα μέσα πρέπει να το λιανίσεις. Πέφτεις στην αμαρτία της πορνείας σώμα με σώμα? Πέφτεις στην αμαρτία με την σκέψη? Πέφτεις στην αμαρτία κάνοντας συνδυασμούς πρόσωπα με πρόσωπα, εσύ με πρόσωπο και τα λοιπά? Βάζεις να σκεφτείς εις βάθος πού έχει πειραχτεί η ψυχή όταν σκέπτεται αυτή την αμαρτία. Και εκεί εξαγορεύεσαι. Εκεί έγινε πολύ καλό η εξαγορά. Και ακούς τον πνευματικό καθοδηγητή να σε συνοδεύει, να σε οδηγεί για να σε σώσει. Δυστυχώς διαπιστώνω ως πνευματικός πολλές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν ένα πνευματικό για να βολεύονται. Προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη ουσία αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Και κάνουν τον πνευματικό τους αγώνα κατά το δοκούν τους και θέλουν πνευματικό να συνενεί στα δικά τους γυμνάσματα. Αυτό είναι λάθος. Η πνευματική ζωή έχει μία αρχή που είναι το πρόσωπο του Χριστού δεν προσωποποιείται η πνευματική ζωή με κανένα απολύτως πρόσωπο, με κανένα απολύτως πρόσωπο υπαρκτό, αλλά η πνευματική ζωή ερίδεται μόνο στη βάση που είναι το πρόσωπο του Χριστού και ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες μέσω των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό και αυτό και εκείνο. Γι' αυτό και ένας απλανής οδηγός πρέπει να στηρίζεται πάνω στις γραφές, στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στο φωτισμό του, και στο φωτισμό του Θεού που η χάρη του Θεού δίδει, να καθοδηγεί ένας πνευματικός, χωρίς όμως αυτός ο πνευματικός αγώνας και η σχέση που γίνεται να φιλτράρεται μέσα από το εγώ. Γιατί αν υπάρχει εγώ στο πνευματικό, υπάρχει και εγώ στον εξομολογούμενο, τότε ούτε ο ένας σωστά θα συμβουλεύει τον άλλο, ούτε κι άλλος θα θέλει να ακούσει τον άλλο. Γι' αυτό όταν υπάρχει μία έπαρση στην πνευματική ζωή, υπάρχει μεγάλη καταστροφή και τη βλέπουμε αυτή καθημερινά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι κάνουν πνευματικό αγώνα, κάνουν νηστείες, κάνουν φιλανθρωπίες και στην ουσία κάνουν τρύπα μέσα στο νερό. Δεν είναι πώς νομίζουμε ο Χριστός. Εμείς πρέπει να ανακαλύψουμε τον Χριστό. Δεν είναι τι νομίζουμε ο Θεός. Ο Θεός είναι αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία αλήθεια πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά μας βαθιά και αυτό δεν έρχεται με έναν ανακλησιασμό, με μια ψευτοεξομολόγηση και με μια σύναξη που πήγαμε και τελειώσαμε, αλλά έρχεται με έναν εσωτερικό αγώνα, με κόπο μόχθο, θυσία αγάπη, ξενύχτη, πνευματικό ξενύχτη εννοώ, μελέτη του Λόγου του Θεού, αγιασμός, χάρις, όλα αυτά πάνε μαζί. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής εκ μέρους τεινών που νομίζουν ότι τα έχουν κατακτήσει όλα γιατί είναι καλύτεροι από κάποιους άλλους που δεν είναι. Αυτή η σύγκριση, το μέτρο σύγκρισης, οι μεζούρες αυτές δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας και οδηγούν σε πλάνες. Διότι δημιουργούν αυτό που λέγεται σέκτα. Πάρα πολύ εύκολα. Εμείς οι καλοί βρίσκεις και 2-3 ομοειδεάτες με τους οποίους κατά βάση βολεύεσαι και προχωράς μετά και λες ας πούμε ότι εμείς κάνουμε αυτό, τα βρίσκεται ας πούμε, κάνουμε την νηστεία μας. Την κάνουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά κατά βάθος δεν έχεις πιάσει άλλες αρετές. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό αυτό εύκολα σε όλους σας, να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην δημιουργούμε τέτοιες βάσεις μέσα μας, γιατί στον πνευματικό αγώνα εκείνο που σώζει είναι κυρίως το άνοιγμα της ψυχής, της καρδιάς, σε αυτό που λέγεται πνευματική σχέση με το πνευματικό. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που αλλάζουν εύκολα τους πνευματικούς είναι δεν θέλουν πραγματικά να κάνουν αγώνα σωστό πνευματικό. Γιατί μόλις ξεβολεύει κάποιος ο πνευματικός, τον συγκοφαντούν, τον κατηγορούν, τον μέμφονται και θέλουν να κάνουν το θέλημά τους. Πηγαίνουν, βρίσκουν λοιπόν ένα πιο αναφελή, είναι πιο χαλαρό και κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Αυτό όμως είναι ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι και οι κληρικοί οι οποίοι τελούν το μυστήριο της εξομολόγησης πρέπει να είναι χαριτωμένοι άνθρωποι. Για να βρεις ένα χαριτωμένο άνθρωπο, πού να τον βρεις? Να είναι χαρισματικοί άνθρωποι, πού να τους βρεις? Αφού όλοι εμείς ασκούμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας και κάτι να κάνουμε, ένα ψεγάδι μικρό, να πεις κάτι που δεν είναι σωστό, να κάνεις κάτι που δεν είναι σωστό, να εννοήσεις κάτι, να παρανοήσεις κάτι που δεν είναι σωστό, ήδη δεν βρίσκεσαι στην τελειότητα του πράγματος. Γι' αυτό να προσέχουμε πάρα πολύ ότι αυτό που θα μας πει ο πνευματικός μας, δεν θα κρίνουμε την ποιότητα του πνευματικού, θα κρίνουμε αυτό το οποίο μας βάζει ως κανόνα να εφαρμόσουμε στη ζωή μας και το οποίο θα το τηρήσουμε. Ή ας πούμε, για παράδειγμα, το έχω πει και άλλη φορά στη σύναξη, είναι πολύ εύκολο πράγμα να πεις στον πνευματικό σου για να δηλώσεις την υπακοή σου στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να πιω αυτή την πορτοκαλάδα το ποτήρι νερό?» Το λες πολύ εύκολα και σου λέει ο πνευματικός: «Έχεις την ευχή μου, πιέστο». Αλλά δεν πηγαίνεις να πεις στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να κλέψω?» Γιατί αμέσως το μεν το κάνεις εύκολο και το δεν το κάνεις πολύ δύσκολο και δεν το ζητάς από τον πνευματικό σου. Ας πούμε, κανένας δεν πάει να πει στον πνευματικό του: «Γέροντα, μπορώ να πηγαίνω με 4 γυναίκες?» ή να πηγαίνω με αντίστοιχους 4 άντρες. Ε? Δεν πηγαίνει να το ζητήσει, γιατί η αμαρτία δεν ζητάει ευλογία. Η αμαρτία σε βεβαιώνει και σε πιστοποιεί ο Σατανάς ότι δύναση να τα κάνεις όλα. Δεν πας όμως να πάρεις την ευλογία για αυτό που θεωρείς εσύ σωστό που εκείνη την ώρα το κάνεις. Αλλά αν βρεθείς σε ένα πεδίο δράσης που είναι, ας πούμε, 5-10 πνευματικοί, αν μη σε μια εκδρομή θρησκευτική, εκκλησιαστική, παίρνεις εύκολα μπροστά στους άλλους για να δείξω ότι είσαι υπάκουος, την υπακοή της πόσεως. Έχει ευλογία να πιω, ας πούμε, μια μπύρα. Την παίρνεις εύκολα, γιατί είναι ανώδυνο, αλλά σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι αυτοί που σ' ακούνε κάνουν, σου λένε μπράβο, πόσο υπάκουος είναι, καλύτερος από μένα που ζητάει την ευχή, ας πούμε, να πάρει του πνευματικού. Να μην ξεχωρίζουμε λοιπόν τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες, είναι επινόημα του Σατανά αυτό, και όλα τα αμαρτήματα, ό,τι μας ξεκόβει από τη χάρη και την ευλογία του Θεού, είναι όλα μεγάλα και ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μικρά. Αλλά αυτό ας το κρίνει ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Εμείς θα το πούμε στο πνευματικό μας ως αμάρτημα, και ο πνευματικός από εκεί και πέρα θα κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, να μας βάλει τον κανόνα μας και να προχωρήσουμε. Ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είναι να μας σώσει, αφού πρώτα καθαρίσει την ψυχή μας από κάθε αμαρτία και βγάλει από μέσα μας την κακία που κατατρώει την ψυχή και της αφαιρεί την ουράνια ομορφιά. Τι ωραία που το λέει ο Αββάς Ισαάκ, ουράνια ομορφιά. Έχουμε σκεφτεί ότι είμαστε πολύ άσχημοι όταν αμαρτάνουμε. Γινόμαστε κακέκτυπα του Θεού, ενώ είμαστε κατά βάση, όπως λέει η Παλιά Διαθήκη, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένοι. Είμαστε δηλαδή θεοί. Είμαστε θεοί, έχουμε την θέωση μέσα μας. Δηλαδή είμαστε ένθεοι, να το πω, άνθρωποι. Αφού είμαστε εικόνες του Θεού και ομοίωμα του Θεού, αν θέλεις να πεις τι είναι ο Θεός, βλέπεις αδελφόν σου, βλέπεις Κύριον των Θεών σου, τελείωσε. Όποιος και αν είναι αυτός. Γύφτος, Τσιγκάνος, Ρουμάνος, Αλβανός, Έλληνας, Τούρκος, Μωμεθανός, εικόνες Θεού άπαντες. Το έχουμε συνειδητοποιήσει? Όχι. Τι είναι εκείνο που χάνει την ουράνια ομορφιά? Είναι η απομάκρυνση από το Θεό. Κάθε φορά που απομακρυνόμαστε με μια πράξη μας μικρή, με ένα ψεματάκι, μια φευγαλαία εκδήλωση αποτροπιασμού, ας πούμε, ένας μορφασμός, μια χειρονομία, οτιδήποτε άλλο, ένα σνόμπ, ύφος, οτιδήποτε, αυτό μας ασχημίζει, γιατί δεν πιάνουμε το τέλειο. Ο Κύριός μας, δηλαδή, όταν είδε την Μιχαλίδα που ήταν έτοιμη να την λιθοβολήσουν, δεν της είπε «Τι έκανες, ευλογημένη?» Δεν της είπε έτσι να της πει, δεν της έλεγε «Ευλογημένη», δεν ξέρω και τα λοιπά, ή θα της έλεγε «Μα κάνεις αυτή την αμαρτία?» Δεν της είπε έτσι. Λέγεται ότι είπε «Μικέτη αμάρτανε», χωρίς να τη δει ούτε καν στο πρόσωπο, για να μην την βάλει να αισθανθεί άσχημα. Ενώ πόσες φορές εμείς, όταν κάποιος συνάνθρωπός μας, φίλος μας, φίλη μας, ο σύζυγος ή η σύζυγος κάνει κάτι, επιδεικτικά το τονίζουμε εκεί. «Αχ, έκανες αυτό, δεν έπρεπε να το κάνεις». Και λέμε αυτή τη φράση, «Το έκανες, αλλά δεν έπρεπε μωρά να το κάνεις», τη στεναχώρησε και την κάνεις ακόμα, ή τον κάνεις το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, το φίλο σου, τη φίλη σου, να αισθανθούν πραγματικά ότι δεν έχουν καμία παρηγοριά. Εκεί χρειάζεται η φιλία η πραγματική. Η φιλία η πραγματική είναι ανορθωτική. Πώς κάνει τον γκρέιντερ εκείνος ο γερανός που παίρνει και σηκώνει επάνω? Πρέπει όλοι να είμαστε γερανοί, να σηκώνουμε τους ανθρώπους από την πτώση τους. Και εμείς τι είμαστε? Και είναι τα GGB που παίρνουν τον κουβά και σκάβουν για να σε ρίξουμε ακόμα πιο μέσα. Ο κουβάς εκείνος που σκάβει, τον γκρέιντερ που λένε, και σε ανοίγει το λάκκο και σε θάβει. Και λες «Πω πω, σε ευχαριστώ φίλε μου, μέθαψες». Αυτή είναι η τραγική ηρωνία, γιατί ο πραγματικός φίλος, αυτές οι ωραίες σχέσεις που ο Δάμων και Φιδίας, ας πούμε, στην ιστορία, τι ωραία να διαβάζουμε την αρχαία ελληνική ιστορία, πόσο φίλοι ήταν και τι έκανε ο ένας για τον άλλον. Να διαβάζουμε έτσι, να δούμε παραδείγματα. Οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι αυτοί? Εδώ παρεξήγησαν, ας πούμε, για την Πρωτοκαθεδρία. ποιος θα καθίσει στα δεξιά και ποιος θα καθίσει στα αριστερά. Εξεβονίβων. Πήγε η μητέρα των Αποστόλων και είπε αυτό και αυτό. Δεν είναι του είπε και ο Χριστός, δεν είναι δικό μου, του Θεού είναι αυτό το πράγμα, ποιος θα καθίσει εκ δεξιών και εξεβονίμων. Προσπαθούμε λοιπόν στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους να βλέπουμε, υπάρχει αυτό φαρμάκι, είναι δηλητήριο στη σχέση, ότι εμείς βάζουμε πάντως σε αυτούς μας ότι είναι πολύ καλοί και άλλοι είναι οι παλιοσαβούρες, τα περικαθάρματα του κόσμου, οι μη σωσμένοι, και εμείς είμαστε σωσμένοι και τους κρίνουμε πάρα πολύ. Ακούω κάθε μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση στο μυστήριο της εξομολόγησης να μην ακούσω αυτό, ας πούμε, και τα λοιπά. Έφταξε ο άλλος και ξέρεις, κάνει αυτό, αυτό και εκείνο. Και δεν λες μέσα σε ένα το σαράκι που σε κάνει κακάσχημη, κακάσχημο, ότι δεν έχεις την ουράνια αυτή η ομορφιά, γιατί κατατρώει την ψυχή σου αυτή η κακία που έχεις μέσα σου και βγαίνει, ξέρετε. Διότι ο άνθρωπος όταν κατεργάζεται την κακία ασχημίζει. Και βλέπεις άνθρωπος που δεν ασχολείται με αυτά τις κακίες, με τα κοτσομπολιά, με τα ότι τις καταλαλές, τις κατακρίσεις, έχει μια ομορφιά. Η ομορφιά της καρδιάς βγαίνει και, και στο πρόσωπο. Λέει, τι άδε η ψυχή, τι άδε και η μορφή. Λέει, ψυχής εφρενωμένης το πρόσωπον θάλλει του ανθρώπου. Αν η ψυχή μέσα χαίρεται, έχει χαρά, έχει πολύ αγάπη, έχει ειρήνη μέσα της, καλοσύνη, το βγάζει αυτό και στο πρόσωπο. Δηλαδή και άλλος να τον χτυπάει και να του λέει άλλος να υπομένει, ας πούμε, και να τον βρίζει και τα λοιπά και να μένει απαθής. Μια άλλη πνευματική διάσταση αυτής της ουράνιας ομορφιάς. Με τις εντολές του ο Θεός θέλει να επαναφέρει την ψυχή μας στην αρχαία κατάστασή της, τότε που ήταν αγνή και καθαρή όπως βγήκε από τα χέρια του κατά την ώρα της δημιουργίας. Αυτό κάνει η τήρηση των εντολών του Θεού. Οι εντολές του Θεού, σύμφωνα έτσι με τον Άγιο Μάρκο τον Ερημίτη, ένας Αθηναίος Άγιος, πολύ σπουδαίος με πλούσιο συγγραφικό υλικό, έχει αφήσει το εξής, είχε πει ο Άγιος Μάρκος. Λέει ότι οι κανόνες, όλες αυτές τις εκκλησίες μας, οι εντολές του Θεού, μας διαφυλάττουν τους όρους της δοθήσης μας ελευθερίας. Ιδάλλως θα υπήρχε αναρχία μέσα. Βλέπετε, ένα κράτος για να είναι κράτος έχει τους νόμους. Τους νόμους του κράτους. Νομοθετούν οι νομοθέτες και ο κόσμος εκτελεί αυτές τις εντολές που είναι πάντα προς όφελος του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Σε σχέση του με την εργασία του, σχέση με την οικογένεια, η προστασία της οικογένειας. Δεν ξέρω κατά πόσον τώρα υπάρχει προστασία της οικογένειας ή που τι είναι και τι να γίνει, εφόσον αυτά όλα έχουν καταργηθεί πλέον και δεν ξέρω αν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επανέβρουμε όλες αυτές τις καταστάσεις ή αν αξίζει ή αν είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε αυτά αβρόχης ποσή χωρίς να αντιδράσουμε, γιατί δεν αντιδρά κανένας σε αυτά τα θέματα τα οποία ακούει. Όμως οι κανόνες του Θεού μας στηρούν τους όρους της δοθής μας ελευθερίας και έτσι περπατούμε σωστά πνευματικά. Ένας άνθρωπος πνευματικά που περπατάει χωρίς να έχει κάτι εναντίον κάποιου, αισθάνεται πάντα ότι είναι η ζωή του ένας παράδεισος. Βλέπει τους άλλους ανθρώπους που πασχίζουν με διάφορα πράγματα και ανώφελα και μάταια και ψευδή και γελάει ο άνθρωπος και αποφεύγει και λέει, με τι ασχολεί τώρα ο άνθρωπος. Ή αν έχετε δει, ας πούμε, στις καφετέρειες ή στα αυτά τα καφέ, τα όρθια που πίνεις τώρα, τον καφέ όπου υπάρχουν, πηγαίνει μια παρέα να καθίσει και όλοι ασχολούνται με το κινητό και λένε ότι κάνουν παρέα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει παρέα σε αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Πάτε στις καφετέρειες και βγάλετε μία φωτογραφία έτσι στο. Έτσι στο. Ένα στο τοπίο. Αυτό που βλέπετε. Εάν λοιπόν κάποιος μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο και χαίρεται, θα πω μπράβο. Εντόπισες μία καλή φωτογραφία. Αλλά βγάλετε μία φωτογραφία γενική να μετρήσουμε και να το βάλουμε στον projector εδώ να τη δούμε, να δείτε τι κάνουν περισσότεροι. Εγώ παίρνω με το αυτοκίνητο πολλές φορές και βλέπω τι κάνουν τα παιδιά τώρα. Βγήκαν να πιούν καφέ μεταξύ τους. Αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει να κλείσει λίγο το τηλέφωνο? Με παίρνει σήμερα μια τηλέφωνο την ώρα που γυρνούσαμε από την Πάτμο από το προσκύνημα, λέει, σας πήρα 30 φορές, λέει, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Λέει, για να μην το σηκώνω, λέει, δεν σε σνομπάρω, λέω. Δεν έχω το χρόνο να σηκώσω. Δεν πρέπει να το σηκώνω κάθε φορά που χτυπάει δηλαδή. Δεν είναι ένας δυτικός τρόπος σκέψης αυτό το πράγμα. Παλιότερα δηλαδή οι άνθρωποι που δεν επικοινωνούσαν με κινητό τηλέφωνο πριν από 20-25 χρόνια. Τι έγινε δηλαδή, παθαίναν τίποτα? Τώρα πρέπει όποιον θέλεις να τον βρεις αμέσως. Και τι σημαίνει αυτό να τον βρεις αμέσως? Κάνει προσευχή. Έκανες και τον κόπο να πας, ας πούμε, να τον βρεις τον άλλον άνθρωπο. Έμπαινε στο ένα μέσο, μπαίνε στο άλλο μέσο, περπατούσες, τον βρήκες, ιερώσουνα, έβλεπες το πρόσωπό του. Τώρα τι επικοινωνία υπάρχει? Δεν είναι μια δέσμευση όλο αυτό το πράγμα? Είναι. Αλλά το καταλαβαίνουμε τι ζημιά μας κάνει και πώς αυτά τα πρόσωπα να επικοινωνήσουν μαζί, γιατί ο καθένας δουλεύει στην μόνωσή του. Είναι απομονωμένες οι σχέσεις πλέον. Δεν είναι διμερείς οι σχέσεις, είναι μονομερείς όλες οι σχέσεις. Εγώ θα κάνω εκείνο. Ακούω πολλές τέτοιες συζητήσεις, γιατί βρίσκομαι σε λεωφορείο, βρίσκομαι πάνω στο αεροπλάνο, βρίσκομαι στο πλοίο και ακούω τους διπλανούς πώς σκέφτονται, και δεν λέει κανένας να ακούσει τον άλλο κτλ. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το. Και λες, όταν λέει ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. Δεν ξέρεις αυτά άμα θα γίνουν όλα τα πράγματα. Δεν ακούω κανένα να λέει, αν θέλει ο Θεός, πρώτα ο Θεός. Όλοι σχεδιάζουμε και κάνουμε πράγματα, ειδικά τώρα τις θερινές, τους θερινούς μήνες σχεδιάζει ο άνθρωπος, κάνει όνειρα πολλά, αυτό θα κάνει, το άλλο θα δείξει, και στο τέλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτά είναι η κατάσταση που δεν δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάει τον ουρανό. Λέει, η κότα πίνει το νερό και κοιτάει το Θεό για να το καταπιεί. Ο άνθρωπος που είναι από τη φτιάση του να κοιτάει το Θεό, άνω θρόσκο, κοιτάω τον ουρανό και δοξάζω το Θεό, αυτό σημαίνει άνθρωπος, αυτός δεν το πράττει ποτέ πλέον σήμερα, γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει. Ζει σε έναν κόσμο τόσο πλαστό, τόσο ψεύτικο, που ο άνθρωπος αισθάνεται μοναξιά. Μέσα στην πολυκοσμία αισθάνεται πολύ μόνος. Και κοιτάξτε να δείτε, μας οδηγούν και ορισμένοι στην απομόνωση, γιατί συμφέρει η απομόνωση. Λέγαμε παλιότερο, ο άνθρωπος εξαρτάται από την τηλεόραση. Τώρα εξαρτάται χειρότερα από το ίντερνετ. Από ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο το φέρουμε και το κουβαλάμε και είμαστε έτοιμοι να πάσουμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε μας πάρει και χαιρόμαστε πόσες κλήσεις πήραμε, πόσοι μας απάντησαν στις γιορτές. Σου στέλνει χρόνια πολλά, πρέπει να απαντήσεις. Άμα δεν στείλεις, λέει, δεν με απήντησες. Έκρα, δεν είχα το χρόνο, παιδί μου, να απαντήσω. Θα μπορούσα να απαντήσω σε 1000 μηνύματα. Άμα κάθε ένας που εξομολογεί, λέει στον πνευματικό του, Χριστός Ανέστη, πρέπει μετά να πάρει ο πνευματικός να βάλει ένα σύν σε όλους τους παραλήπτες που έχει και να τους πει αληθώς Ανέστη. Και να του έρθει λογαριασμός μετά, καπάκι. Επάνω. Αφού το είπες, είχες την ευχαρίστηση να πεις Χριστός Ανέστη, πνευματικά πήρες το αληθώς Ανέστη. Έχεις αυτή την αίσθηση όταν επικοινωνείς με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει να απαντήσει σε πολλούς ανθρώπους και δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό? Γιατί περιμένεις? Αλλά περιμένεις εκεί γιατί θέλεις να πεις ότι τόσοι με απαντήσαν, ας πούμε, ή τόσοι μου γράψαν, ας πούμε, τα χρόνια πολλά. Αισθάνεσαι αυτό το γέμισμα που μετά θα γίνει πάλι άδειασμα. Ενώ όταν γεμίσεις με τον Θεό, όλους τους αγαπάς. Ανά πάση στιγμή προσεύχεσαι. Σου αρκεί να σου πει ο πνευματικός, ένας πνευματικός άνθρωπος, ότι παιδί μου, προσεύχομαι για σένα. Σου αρκεί? Γιατί θέλεις να το έχεις και γραμμένο? Δεν σου αρκεί που θα σου πει, παιδί μου, προσεύχομαι για σένα? Αλλά είναι μερικοί που λέει, θέλω να τα ακούω και θέλω να το διαβάζω. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω. Ναι. Ηχητικά μηνύματα, βλέπεις. Τόσα πόσα έχει βγάλει η τεχνολογία, ξέρεις, όλα αυτά σε σκλαβώνουν, διότι ο άλλος εξαρτάται από αυτό. Αλλά όταν είσαι μαζί, λέει, να ειδωθούμε να πιούμε έναν καφέ, να τα πούμε. Και πηγαίνεις να τα πεις, αχ, όταν σκεφτόμουν ότι θα έρθω να τα πούμε, είχα τόσα πολλά να πω που τώρα που σε βλέπω δεν μπορώ να πω τίποτα. Και δεν λες τίποτα. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Γι' αυτό να αποκτήσουμε αυτή την ουράνια ομορφιά, να προσπαθούμε να βλέπουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, αν βλέπουμε αυτό που η ψυχή μας μπορεί να βλέπει. Λέει, κάποτε πήρε ένας πνευματικός, πολύ φτασμένος, το πνευματικό του παιδί και του είπε να κάνουν με μαζί την προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και την ώρα που έκαμνε την προσευχή, ο πνευματικός διάβασε την ψυχή του πνευματικού του παιδιού. η οποία ψυχή μπήκε στο ρυθμό της πνευματικής. Και λέω, μήπως φοβήθηκες, ενώ δεν κάνανε κάτι, ήταν σε δύο διαφορετικά μέρη, ας πούμε, του χώρου εκεί, και λέει ο πνευματικός, μήπως φοβήθηκες, όχι. Λέει, τότε είσαι γνήσιο παιδί, γιατί μίλησαν οι ψυχές με την προσευχή, με την καρδιά. Η επαφή με τον πνευματικό άνθρωπο σε κάνει, αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Αν είχε ταραγμένη ψυχή μέσα, αν είχε, ας πούμε, πειρασμό μέσα η ψυχή, δεν θα αισθανόταν αυτό που αισθανόταν ο πνευματικός, και θα έλεγε ο πνευματικός, ένας από τους πολλούς. Ένας από τους λίγους όμως, για να γίνει, χρειάζεται να επικοινωνήσει η ψυχή με την ψυχή. Είναι μια όμορφη κατάσταση, και αυτό, αν τηρούνταν, ας πούμε, κατά βάση στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, θα μπορούσε και ο άνθρωπος να επιλέξει πολύ σωστά τη γυναίκα του ή να επιλέξει τον άντρα της. Κάποιος και κάποιοι. Να μιλήσουν οι καρδιές, οι ψυχές. Και να μην πάνε δια της άλλης μεθόδου της πεπατημένης, η οποία πολλές φορές είναι απατηλή. Ενώ την προγαμία σχέση. Όποιος προσπαθεί να εφαρμόζει στη ζωή του τις εντολές του Χριστού, αυτός πραγματικά τον αγαπά. Όπως είπε ο ίδιος, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με, και θα τον δοξάσω μια μέρα στη δεύτερη παρουσία μου». Τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζουμε όχι για τον φόβο της κολάσεως, ούτε περιμένοντας κάποια αμοιβή, αλλά μόνο από αγάπη προς τον ίδιο τον Θεό μας. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, είναι δηλωμένες και είναι και γνωστές. Είναι των μισθωτών, είναι αυτοί που περιμένουν μισθό δηλαδή από τον Θεό, είναι των δούλων, ο δούλος φοβάται τον αφέντη του και από φόβο κάνει υπακοή σε ό,τι του λέει. Αλλά και είναι η τέλεια κατάσταση των ιών των λεγόμενων, συμπεριλαμβάνει όμως και τις και τους άντρες και τις γυναίκες των ιών, οι οποίοι είναι τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Το παιδί του Θεού μπορεί να κάνει και μια σκανδαλιά, να πει και κάτι, αλλά δεν έχει μέσα του κακία, ή να πει μια αφέλεια, ή να πει μια πέτρα, ένα ξύλο να πετάξει. Αυτή η κατάσταση όμως δεν παρεξηγείται, διότι η καρδιά δεν αλλοιώνεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πνευματικής ζωής, είτε από φόβου, λέει, θα πάω ταξίδι, διαβάστε με μία ευχή, γιατί έκανα αυτή και αυτή την αμαρτία. Δείχνει τον φόβο, εδώ την αγωνία, όταν πέσει το αεροπλάνο, όμοι γένετο, πόσα αεροπλάνα πέφτουνε. Πέφτουν. Και πνοία καταβυθίζονται. Χρειάζεται η πραγματική πνευματική ζωή, όχι ο φόβος. Ή ας πούμε, αχ, εγώ ξέρετε πόσες νηστείες έχω κάνει, λέει στο πνευματικό του κάποιος, πόσες φιλανθρωπίες, πιστεύω ότι ο Θεός θα με βάλει σε καλή θέση. Πώς το απαιτείς αυτό? Ο Θεός είναι αυτός, όπου θέλει θα σε βάλει. Μπορεί να σε βάλει, ας πούμε, να καθαρίζει το βόθρο μέσα στον παράδεισο. Θα είσαι και ευχαριστημένος. Αν είσαι στο βόθρο του παραδείσου και στα λίμματα και όλα, θα είσαι πολύ ευχαριστημένος. Αφού τα βοθρολίμματα θα είναι τόσο ευωδιαστά, γιατί θα είναι του παραδείσου, δεν θα είναι της κολάσεως, πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος που θα είσαι εκεί πέρα μέσα. Αλλά το σκεπτικό είναι πώς να είμαι σε καλύτερη θέση από ό,τι είναι οι άλλοι. Και στο λέει με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Όχι, δεν πάει έτσι. Η φιλότιμη προσπάθεια, η καλή η σχέση μας με τον Θεό μας οδηγεί σε αυτό, να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Και αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, τον αγαπώ κι εγώ, λέει ο Θεός. Αλλά να τις αρχοντικά να τα κάνει και να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Έστω και αν είναι αδέξια αυτή η προσέγγιση, ο Θεός τη χαίρεται πραγματικά. Αν εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις εντολές του Κυρίου, θα βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και θα δοξάζει το επουράνιος Πατέρα μας. Ούτω λέει λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσει τον Πατέρα ημών των της ουρανής. Βλέπεις μια ωραία παρουσία, πας ένα γέροντα, τον βρίσκει στα Αγιονόρος, μιλάς μαζί του, αυτός είναι Άγιος της Εκκλησίας, χαμπάρι δεν παίρνεις τι είναι, και κάνει συζητήσεις, σου λέει και κάνει ένα αστείο, γελάς, λύνεις, αχ πολύ καλή παρέα κάνεις γέροντα, θα ξανάρθω, να ξανάρθεις. και τα λοιπά. Και αυτός είναι ο Άγιος Εκκλησίας. Σε ανάπαυσε δηλαδή, βρήκε το κουμπί σου και σε ανάπαυσε. Ή που πήγε ο άλλος στο γέροντα άνθιμο τον Αγιανανίτη και το λέει εκεί στο γεροντικό του που του γράψανε τα πνευματικά του παιδιά. Τον πήγαν οι φίλοι του να τον εξομολογήσουν, έναν φίλο τους που δεν εξομολογήθηκε ποτέ με το ζόρι. Έκανε πάρα πολλές αμαρτίες και αυτοί έβαλαν εργολαβία να τον σώσουν. Τον πήραν λοιπόν με το ζόρι, θα πάμε στα Αγιονόρος, και ποιος δεν θέλει να πάει στα Αγιονόρος. Τον πήγαν λοιπόν βασικοτό πάνω στην Αγία Άννα, του βγήκε και η γλώσσα παπούτσι φυσικά επάνω, να ανεβεί όλη την ανηφόρα. Ανέβηκε λοιπόν επάνω, πήγαν εκεί και αυτοί προσπαθούσαν κάθε λεπτό, έλα ο γέροντας τώρα τελείωσε, να μπεις εσύ. Αυτός, άρα εγώ δεν θέλω, δεν μπαίνω. Και έφευγε αυτός από κοντά, πήγαινε στην αυλή και καθόταν. Μια στιγμή που γινόταν η ακολουθία μέσα, ο γέροντας, ο άνθιμος, βγήκε στην απλοταριά έξω εκεί στην ενδιά και βρήκε τον άνθρωπο αυτό, καθόταν. Τι κάνεις εσύ, τι να κάνω, λέει, πάτερ και τα λοιπά, λέει, είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί, παιδί μου, σε δύσκολη κατάσταση? Να, ήρθα, λέει, με φέραν, λέει, κάτι φίλοι και τα λοιπά και θέλουν σόν και καλά να πάω να χωθώ, λέει, στο πνευματικό μέσα να εξομολογηθώ. Εγώ όμως είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν μπορώ να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Παιδί μου, είσαι αμαρτωλός? Εγώ είμαι βόθρος, του λέω. Εγώ έχω κάνει τα πάντα, του λέω. Τι λες, γέροντα και τα λοιπά, και είσαι εδώ καλόγερος? Τι να κάνω, παιδί μου, πολλές αμαρτίες και τα λοιπά. Έχω πάει με γυναίκες, έχω κάνει πράγματα, έχω αμαρτήματα, εκτρώσεις, κλεψίματα. Άρχισε να λέει ο γέροντας. Τι λες, βρε γέροντα, εγώ έχω λιγότερα από σένα. Άρχισε αυτός να λέει, έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, έλεγε ένας, ο γέροντας πιο πολύ και τα λοιπά. Του έλεγε, αυτός λέει, τι να πω, πάτρε, και να πάω να εξομολογηθώ. Άσε, δεν πάω να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Δεν πειράζει, λέει, μην εξομολογήσει, λέει, και τα λοιπά. Έλα εδώ, λέει, να σε διαβάσω και μια ευχή. Του λέει, έτσι που είμαστε γνωρισμένοι εδώ πέρα που τα πάμε. Εδώ πέρα και μην πηγαίνεις, λέει, στο πνευματικό. Έλα, εδώ ξέρεις, ο Θεός βρήκε έναν άνθρωπο να συνονιθώ, γιατί, λέει, σκεφτόμουν να φύγω. Λοιπόν, το διάβαζε και τη συγχωρητική ευχή ο γέροντας. Μετά πήγε μέσα ο γέροντας. Από λίγο βγήκαν οι φίλοι του και τα λοιπά. Λέει, σίδαμε, λέει, μιλούσες, λέει, με το γέροντα. Λέει, ποιο γέροντα? Αυτός είναι πιο αμαρτωλός, λέει, του κόσμου. Ο γέροντας. Αυτός είναι από 12 χρονών, δεν έχει δει ούτε γυναίκα, τίποτα και τα λοιπά. Ποιος, λέει, αυτός? Αυτός είναι κολλασμένος, έκανε χειρότερα από μένα, λέει, χειρότερος. Αυτοί είχαν μείνει με αυτό το στόμα. Δεν ξέρω αν τι γίνεται. Το διάβασε όμως, τον εξομολόγησε, είδες πώς άνοιξε η καρδιά του ανθρώπου. Λέμε καμιά φορά, πάρουμε εργολαβία να σώσουμε τους άλλους. Καλύτερα να σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Και όταν σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα, δηλαδή ένα φως μπορεί να φωτίσει το φως. Ένα σκότος μπορεί να φωτίσει το σκότος. Το σκοτάδι φωτίζει, το σκοτάδι δεν φωτίζει. Γι' αυτό, λέει, πρώτα να καθαριστείς εσύ, μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Πρώτα να φωτιστείς εσύ, μετά να φωτίσεις τους άλλους. Δεν πάμε αντίθετα, δεν είσαι φωτισμένος, πας να φωτίσεις τους άλλους. Ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Να δουν τα καλά μας έργα οι άλλοι. Και αυτό φυσικά δεν κακαρίζεται, δεν λέγεται, δεν επαινείται, δεν δημοσιεύεται. Τα καλά μας έργα δεν πρέπει να λέγονται, τα καλά μας έργα. Όσα κάνουμε καλά δεν πρέπει να λέγονται. Στις συζητήσεις, ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για αυτήν και για αυτόν. Έτσι, θυσίες. Του δώσα χρήματα, τον έκανα εκείνο και τώρα δεν μας μιλάει. Έχασες το μισθό σου. Τον πήρες από το γείτονα, τον πήρες από τον άλλο με τον οποίο συνδιαλέγεις, αλλά από τον Θεό δεν το παίρνεις. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, όπως βεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Γιατί βλέπεις, όταν τηρείς τις εντολές, αρχίζεις από μια απλή εντολή. Σου λέει ο πνευματικός, δεν θα καπνίζεις τώρα, παιδί μου. Ή σου λέει ο πνευματικός, πόσα καπνίζεις? Λέει, ένα πακέτο. Αυτό το μήνα θα καπνίζεις από 19 τσιγάρα. Αν έχει 20 μέσα, δεν ξέρω πώς έχει το πακέτο, 25, 24, 23, 22, και τα μειώνει ο γέροντας. Και κάποια στιγμή έρχεται και τα λοιπά στο φιλότιμο και λέει, κοίταξε, πηγαίνω και βάζω το γέροντα τώρα σε περιπέτειες, κάθε μήνα να μου δίνει και την εντολή, την εμπέδωσα αυτήν. Τον επόμενο μήνα δεν θα καπνίσω ένα παραπάνω. Και σιγά σιγά έρχεται στο φιλότιμο άνθρωπος και κόβει το τσιγάρο. Αυτό είναι η φιλότιμη προσπάθεια. Κάτι να ξεκόψεις, κάτι να προσπαθήσεις, κάπως να βάλεις τον εαυτό σου να σταθεί. Όταν λοιπόν ξεκινάς σιγά σιγά σιγά σιγά την τήρηση των εντολών του Θεού, γιατί ένας διακριτικός πνευματικός, έρχονται μερικοί οι οποίοι λένε, βάλε μας γέροντα κανόνα, Βρε, άμα βάλω κανόνια, θα γίνει κανόνι εδώ πέρα, θα τεινάζει και θα πηγαίνεις στο Τόκιο, θα πας. Άσε να δούμε και τα λοιπά. Πήγαινε η εκκλησία κάθε Κυριακή. Α, αυτός εύκολος κανόνας. Έρχεται η Κυριακή, η Αγία Νάνα. Στέφτει ο άλλος στην Αγία Νάνα. Στην Αγία Νάνα. Νάνα, είναι το ύπνος. Οι καλόγεροι λένε τώρα πάμε για την Αγία Νάνα. Άμα ακούς αυτό, πάνε για ύπνο. Λοιπόν, όταν λοιπόν θες να κάνεις πνευματικό αγώνα, ξεκινάς από τα μικρά. Σιγά σιγά σιγά σιγά πορεύεσαι, κατακτάς κορυφές. Είναι μερικοί που πάνε, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι στα Άγιον Όρος, γυρνάνε, τους έχουν μιλήσει εκεί ο γέροντες για την αξία της προσευχής, τους δίνουν και κανένα κομποσκινάκι, βγαίνουν έξω, κρατάνε το κομποσκίνι στην Ουρανόπολη έτσι. Μέχρι να φτάσει στο Σταυρό, κατεβαίνει πιο κάτω κομποσκίνη. Μέχρι να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, μπαίνει μέσα στην τσέπη. Μέχρι να φτάσει στην Αθήνα, εξαφανίζεται. Ο ζήλος. Λέω, η παρέα του Αγίου Όρους, τον είσαι μπροστά σε ένα γέροντα, να κρατάει ο γέροντας το κομποσκίνη, το κρατάς και εσύ. Είναι ωραίο το θέμα. Αλλά να πάρεις το κομποσκίνη, να πας στο Σύνταγμα μπροστά να πίνεις καφέ στις καφετέρες του Συντάγματος με το κομποσκίνη έτσι, θα πούνε λάλιζε ο άνθρωπος. Δεν είναι έτσι, είναι πώς αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου. Αν το κομποσκίνι έχει μπει μέσα στην ψυχή σου σαν προσευχή, τότε και χωρίς να κρατάς το εργαλείο που λέγεται κομποσκίνι, το κομποσκίνι γίνεται μέσα στην καρδιά σου. Κόμπος, κόμπος πέφτω, Κύριε σου Χριστέ, λέησόν με. Μέσα το ακούς κιόλας, το ακούς. Το ακούς να μιλάει η φωνή μέσα. Δεν είναι λοιπόν βαρύς ο ζυγός, αλλά έχει μεγάλη σχέση η τήρηση των εντολών και με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας να κάνεις τώρα κομποσκίνη, να κάνεις προσευχούλα που έμαθες 2-3 όμορφα πράγματα, το πνευματικό σου να τα τηρήσεις με μια παρή, η οποία δεν κάνει ποτέ προσευχή. Δεν μπορείς να τηρήσεις την νηστεία που σου λέει ο πνευματικός, κάνει Τετάρτη Παρασκευή νηστεία, τη στιγμή που έχεις παρέα και πηγαίνει Τετάρτη Παρασκευή, κάθε Τετάρτη στις αργές για να φάνεις σουβλάκια. Πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις. Και αυτό είναι ένα πνευματικό γύμνασμα. Μια τήρηση εντολής του Θεού είναι πρόσεξη Τετάρτη Παρασκευή να τη στηρείς τις ημέρες αυτές της νηστείας, να κάνεις έναν αγώνα. Αυτός που καταργεί και την παραμικρή εντολή του Χριστού θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι εντολές του Θεού είναι γιατρικά που δόθηκαν από Αυτόν για να θεραπεύσουμε τα πάθη της ψυχής μας. Και όταν χρησιμοποιούμε τα φάρμακα των εντολών του Κυρίου, αποκτούμε πάλι την ψυχική μας υγεία. Προσέξτε να, γι' αυτό χρειάζονται και τα πνευματικά φάρμακα. Λέει, τι αξία έχει, να τα πάω στον κανόνα, θα πάω στον πνευματικό, θα πω τα αμαρτήματά μου, θα με βάλει να κάνω κανένα κανόνα, κανένα κομποσκίνη, καμιά μετάνη. Ναι, αλλά πώς τα βλέπεις αυτά. Θα με βάλει νηστεία και τα λοιπά, εγώ δεν μπορώ να νηστεύω. Πήγαινε εσύ στον πνευματικό και θα δεις τι θα ακολουθήσει. Αλλά δεν μπορείς να τα απορρίπτεις όλα αυτά, διότι τα φάρμακα του πνευματικού της Εκκλησίας είναι διαφορετικά από τα φάρμακα του γιατρού. Τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν το σώμα. Τα φάρμακα του πνευματικού, για προστέξτε, θεραπεύουν την ψυχή και το σώμα. Διότι τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν μόνο το σώμα. Την ψυχή δεν τη θεραπεύουν. Τα φάρμακα του πνευματικού θεραπεύουν πρώτα την ψυχή και μετά και το σώμα. Είναι διπλή η ωφέλεια που παίρνεις από τον κανόνα που έχεις από τον πνευματικό. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς την εργασία των εντολών δεν επέρχεται μέσα μας ψυχική κάθαρση. Αυτό που λέμε ο αγώνας, που ο πνευματικός αγώνας που γίνεται, είναι να δίνεις τις μάχες και τις πάλες. Δεν μπορεί να πέφτει συνέχεια να πέφτει. Κάποια στιγμή με το φιλότιμο πρέπει να δουλέψεις ότι δεν ωφελεί συνεχώς να πέφτει. Μας ωφελεί πάρα πολύ να κατακτούμε κάποιες μικρές κορυφές. Εντάξει, το Everest είναι πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό να το κατακτήσουμε. Αλλά στις υπόρειες, μικρότερους λόφους, ένα λίγο πιο χαμηλότερο βουνό, πιο προσβάσιμο, μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος που βάδισαν όλοι οι Άγιοι. Επομένως, ας μη ζητάμε άλλο τρόπο για να προσεγγίσουμε το Θεό παρά αυτόν μόνο που μας παρέδωσε ο ίδιος με τις θείες και άγιες εντολές του. Πόσο όμορφο είναι να τηρούμε τις εντολές που μας έδωσε ο Θεός μας. Δεν είναι δύσκολες. Εμείς μας φαίνεται δύσκολες στην αρχή και η νηστεία, όταν ξεκινάει κάποιος τη 40ήμερη νηστεία, δυσκολεύεται στην αρχή μια-δυο μέρες. Αλλά μετά το παίρνει απόφαση, λέει, θα κάνω αυτό. παίρνεις απόφαση να σώσεις το σώμα σου πηγαίνοντας σε γιατρό που σου λέει αυστηρή δίαιτα, δεν θα τρως αυτό, δεν θα τρως εκείνο, και παίρνεις ένα διατροφολογικό πρόγραμμα που σου λέει αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο, το τηρείς κατά γράμμα, σώζεις, να σώσεις το σώμα σου. Στον πνευματικό που σου λέει να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία από νωρίς, δεν το τηρείς, που είναι για την ωφέλη της ψυχής σου. Που σου λέει κάνε μια προσευχή έστω και 5 λεπτά, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνε ένα απόδειπνο το βράδυ, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνε μια φιλανθρωπία, δεν το τηρείς. Βλέπετε, αυτό έχει σχέση με τον επηρεασμό που δεχόμαστε από τον πειρασμό. Ο πειρασμός δουλεύει εργολαβία. 24 ώρες του 24 δουλεύει ο Σατανάς, ο αντίστοιχος του Αγγέλου μας, τον οποίο Άγγελο μας το στέλνει ο Θεός μας και τον παρακαλούμε, Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, που το διαβάζουμε στο απόδειπνο κάθε βράδυ. Στην προσευχή επικαλούμε στη βοήθεια του φύλακος Αγγέλου, και απ' την άλλη ο Σατανάς στέλνει ένα ταγκαλάκι αντίστοιχο όλη την ώρα να μας περωνιάζει εκεί πέρα και τα λοιπά, να μας πειράζει. Ακούμε το φύλακα άγγελό μας, του δίνουμε χαρά. Δεν τον ακούμε, δίνουμε χαρά στον Σατανά. Έτσι πάει. Κάνουμε πνευματική ζωή, γεμίζει η ζωή μας από χαρά μέσα. Αισθανόμαστε και το ομολογούμε πολλές φορές. Σαν να δικαιώνεται κάπως εσωτερικά, αν μου επιτρέπετε αυτή η φράση, η οποία είναι λίγο έτσι νομικίστικη και δεν την αποδέχομαι, σαν να δικαιώνεσαι, έτσι χαίρεσαι για αυτό που κάνεις. Παίρνεις μια άλλου είδους χαρά από τις χαρές τις κοσμικές. Παίρνεις μια δοξασμένη χάρη του Θεού. Αισθάνεσαι ότι πραγματικά περπατάς διαφορετικά. Η δωρεάν χάρις δίνεται στους αγωνιστές του νόμιμου δρόμου, της αρετής, σε αυτούς δηλαδή που κουράζονται και αγωνίζονται να εφαρμόζουν με υπομονή και επιμονή τις εντολές του Θεού. Είναι πραγματικά. Θέλει την υπομονή του, την επιμονή του. Θα πέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα ξαναπέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα βρεις έτσι έναν δρόμο που είναι πιο βολικός, γιατί τήρησες αυτόν τον δρόμο δι' αυτής της οδού. Δεν ευδοκίμησες. Ξεκινάς από άλλη οδό. Για τα όλα τα καταθέτεις κάθε φορά στην εξομολόγηση των πνευματικό σου. Ο πνευματικός θα σε κατευθύνει, σου πει πήγαινε από εδώ και κάνει αυτή την προσπάθεια τώρα. Μου έλεγε ένας γέροντας μια φορά ότι ήθελε να δοκιμάσει την υπακοή του πνευματικού του παιδιού. Για ακούστε τι παράξενο κανόνα του έβαλε. Λέει θέλω κάθε μέρα να πηγαίνεις να κλέβεις τους γείτονες. Αφού ήρθες λέει να υποταχθείς σε μένα, θα πηγαίνεις κάθε μέρα, θα κλέβεις. Αυτός δεν είπε γέροντα η κλεψιά είναι αμαρτία, γιατί θα έλεγε από εκεί είναι η πόρτα ο γέροντας. Εγώ έλεγε να έρθεις εδώ, θα κλέβεις κάθε μέρα. Πήγαινε λοιπόν αυτός, έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι ο γέροντας το λέει τώρα θα το πας πίσω και θα πεις ήρθα σας το έκλεψα. Δεν είπε μα πώς θα το κάνω γέροντα, εσύ είπες να κλέψω. Τώρα να το γυρίσω, αυτό θα μας κακοχαρακτηρίσει, θα πει ότι εγώ είμαι ο κλέφτης και όλα αυτά. Όχι, θα πας, δεν δεχόταν ο γέροντας, αν του έλεγε αυτό το πράγμα θα έλεγε εδώ είναι η πόρτα, φεύγεις. Και αυτός τι έκαμε, έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι πήγαινε, λέει, σας έκλεψα και πάλι. Και αυτή είναι να είσαι συγχωρεμένος, γύρνα πίσω. Το έκανε για πολύ μεγάλο διάστημα. Και είναι περιπτώσεις, ας πούμε, πνευματικού που λέει θα κάνεις αυτό τώρα, θα το εφαρμόσεις αυτό. Μετά από λίγο καιρό εφαρμόσεται, είναι ικανοποιημένοι, τα αλλάζει ο πνευματικός το Μανώλιο, τον αλλάζει αλλιώς. Τώρα λέει αλλιώς θα το κάνεις. Μα λέει μέχρι τώρα αυτό έκανα. Εκεί είναι η πόρτα. Θα κάνεις αυτό, θα μείνεις. Να είναι ευλογημένο. Τώρα θα κάνεις το αντίθετο από αυτό. Θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο και το άλλο. Και εκείνος ένας που δεν μπορεί να το καταλάβει λέει με ντέρδεψες. Και μόνο που το είπες εκεί είναι η πόρτα. Γιατί έτσι πάει στην πνευματική σου. Δεν μπορεί να κρίνεις τον πνευματικό σου πώς διαχειρίζεις την ψυχή σου. Είπαμε όμως να είναι διακριτικός όμως ο πνευματικός. Γιατί και ο Άγιος ο γέροντας ο Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έκανε υπακοή στον Νικηφόρο που ήταν τρελός. Ο γέροντας του Καλυβιού είχε τρελαθεί. Και τον έκανε υπακοή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι η υπακοή είναι υπεράνω της λογικής. Γι' αυτό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί εύκολα. Βλέπετε πώς θα εξομολογηθώ. Είναι άνθρωποι που έρχονται εξομολογούνται, αλλά δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Προσέξτε. λένε τα αμαρτήματά τους, δεν θέλουν συμβουλή, θέλουν να φύγουν. Άλλου είδους κατάσταση αυτή. Υπάρχουν λογιών λογιών. Αν θέλαμε να κάνουμε το ψυχογράφημα των εξομολογουμένων, θα βγάζαμε όσοι είναι και οι άνθρωποι τόσες ψυχικές καταστάσεις. Αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Προσέξτε, η πνευματική ζωή είναι η υπέρβαση αυτού του κόσμου. Δεν περπατάς δια της πεπατημένης οδού. Δεν πας από τη δημοσιά στην πνευματική ζωή. Πας από σοκάκια στενά. Περπατάς από μονοπάτια που έχουν αγκάθια, που έχουν τριβόλους. Και εκείνος σου δίνει τη δύναμη πραγματικά να αισθανθείς ότι η πνευματική ζωή έχει αξία. Διότι μπορείς να υπερβαίνεις αυτό που με άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε. Πώς είναι το να έρχεται ένα ζευγάρι και ενώ πριν είχαν προγαμία σχέση με την ώρα που μπαίνουν στην πνευματική ζωή, λένε από σήμερα κομμένα και προχωράει, φτάνει στο γάμο χωρίς να το τηρεί πραγματικά, γιατί εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποιήσετε αυτό που κάνει είναι μία αμαρτία. Πού να το πεις αυτό το πράγμα? Αυτό θέλει μια άλλη κατάσταση, μια άλλη ανακάλυψη της ζωής. Όταν δεν έχεις ανακαλύψει τον Χριστό, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί έχει αξία να αγωνίζεις για τον Χριστό. Εκεί όμως το Ευαγγέλιο το λέει πολύ ξεκαθαρισμένα, για δείτε, λέει, αφού βρήκε, λέει, τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τι έκανε? Πήγε, λέει, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να αγοράσει, λέει, εκείνο το κομμάτι που είχε τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Αυτό τι σημαίνει στην πνευματική ζωή? Εάν βρεις πραγματικά την αληθινή ζωή κοντά στο Χριστό, αλλά αληθινά, όχι ψεύτικα ή φανταστικά, γιατί οι περισσότεροι είμαστε φαντάζιο. Το φαντάζιο παίρνει και δίνει στην πνευματική ζωή. Πραγματικά να ανακαλύψεις τον Χριστό, τότε μπορείς να θυσιάσεις παρέες, μπορεί να θυσιάσεις το σώμα σου, τις ανέσεις, τις καλοπεράσεις, μπορεί να φύγεις από το στρώμα το πουπουλένιο και να πας να κοιμάσαι χάμο, ε! Δεν ξέρεις τι ανακαλύψεις μπορείς να έχεις κάνει στον εαυτό σου και τι δυνάμεις να έχεις ανακαλύψει ο εαυτός ότι έχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι ο Χριστός. Και όταν τον βρίσκεις τον Χριστό, πουλάς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δηλαδή, ό,τι έκαμενες μέχρι τώρα τα αποποίησε και ακολουθείς τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά βάση έναν ασκητή. Που αφήνει, ας πούμε, λέει, είναι του πρίγκιπα ο γιος, του τάδου. Και πήγε, λέει, ζει σε μια σπηλιά μέσα και κοιμάται πάνω σε μια σανίδα και για στρώμα, λέει, έχει πάρει, λέει, ένα πλεκτό το οποίο έχει φτιάξει από τους παπύρους, από αυτά που βγαίνουν στα ρέματα, εκείνα τα φύλλα, τις ψάθες. Και σκεπάζεται, λέει, με μια ψάθα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το έκανε αυτό. Μου έλεγε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο Αργολίδης, ο Νεκτάριος, ότι πήγε στη Ρωσία κάπου και βρήκε έναν ασκητή, ο οποίος ήταν σε τόσο μακριά, αλλά πήγαν, τον βρήκαν τέλος πάντων. Και όταν τον βρήκαν πραγματικά, δεν είχε τι να τους πει. Βλέπαμε, λέει, στο πρόσωπό του, λέει, τον αγώνα του, το φως. Δεν χρειάζονταν να μας μιλήσει. Είδαμε το φως. Και λέω, πήγατε για το φως? Γιατί κάποιος θα περίμενε να πάρει κάτι, να πάρει ένα αυτογραφό του, μια φωτογραφία του, να κάνει, λέει, πήγαμε και πραγματικά γεμίσαμε από την σιωπή του ασκητού που βρήκαν μέσα στα βάθη εκεί της Ρωσίας, σε μια κάτι δάση πολύ μεγάλο, που το χειμώνα με τις αρκούδες πραγματικά τις πολικές θα ζει εκεί πέρα ο ασκητής, αλλά ξημερώνει τη φύση. Γι' αυτό και έχουμε το φόβο μας να βγούμε τώρα, να πάμε να πούμε στον Παρνασσό επάνω να ανεβούμε ή να ανεβούμε σε ένα βουνό. Εμείς θα ξεψυχήσουμε παραχρήμα και αυθορή που λένε, αμέσως θα ξεψυχήσουμε. Ενώ εκείνος που έχει τη ζέση και την αγάπη του Θεού δεν φοβάται. Του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Τι είπε εκεί ο Χριστός στους μαθητές του? Λέει, όποιος με πιστεύει, λέει, και θα πατάει σκορπιούς, θα πατάει τριβόλους και τα λοιπά, θα παντείται, δεν θα παθαίνει τίποτα. Αυτή η ανυπαρξία του φόβου είναι μόνον το ίδιο γνώρισμα εκείνου που τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι αποσπασματικά μερικές, αλλά όλες κατά γράμμα. Η καθαρότητα της ψυχής και το πλησίασμα του Θεού θέλουν δουλειά πνευματική. Στον πλούσιο εκείνο που ρώτησε πώς θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή, ο Κύριος απάντησε: τήρησον τα σεντολάς. Γιατί είπε: εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο κτλ. Του είπε ο Θεός και τα λοιπά: κοίταξε, μπορείς, λέει, να ακολουθήσεις αυτό, τήρησε, λέει, τις εντολές μου. Ποιες ήταν εντολές? Αυτές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και με 10 εντολές μπορεί να σωθείς. Εκεί πέρα είναι μια ανακεφαλαίωση. Αλλά εντολές υπάρχουν και παντού μέσα. Στο βιβλίο της Καινής, στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στην Παλιά Διαθήκη, βλέπουμε πόσα ωραία πράγματα. Ας μισήσουμε λοιπόν την αμαρτία και ας προσπαθούμε σε ολόκληρη τη ζωή μας να εφαρμόζουμε τις εντολές του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το ψυχικό μας συμφέρον και το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, μας λέει ο Αββάς Ισαάκ. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το ψυχικό συμφέρον μας. Το ψυχικό συμφέρον είναι το ανώτερο. Όλοι κινούμαστε με το υλικό συμφέρον σήμερα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η πνευματική ζωή και δεν θα την κατανοήσουμε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1:00. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, μιλήσαμε στο προηγούμενο μάθημα για τον επάρατο θυμό και βεβαίως για τα πολλά θανάσιμα αμαρτήματα που γεννιούνται από το θυμό. Ανάμεσα στις θυγατέρες του θυμού μνημονεύουμε και την καταραμένη μνησικακία. Τι είναι μνησικακία? Είναι η ενθύμηση του κακού. Ο θυμός ανάβει τη φλόγα και όταν κατακαίει όλα τα καλά, μένουν τα αναμένα κάρβουνα. Αναμένα κάρβουνα είναι η μνησικακία που σκεπάζοντας τη στάχτη μένουν πυρωμένα και άσβεστα και καίνε κρυφά την ψυχή, καίνε τα σπλάχνα και κεντούν συνεχώς τον άνθρωπο στην εκδίκηση. Η μνησικακία είναι ο γραμματέας στην ψυχή μας που καταγράφει σαν σε χάρτη τα σφάλματα των εχθρών μας και τα διαβάζει καθημερινά και φωναχτά στην καρδιά για να μην τα λησμονεί. Παράλληλα, τις δικές μας αμαρτίες τις κλειδώνει για να μην συγχωρηθούν ποτέ. Σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού, εάν μη αφήνετε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα, ουδέ ο Θεός αφήσει τα αμαρτίας ημών. Τι είναι η μνησικακία? Λύκος της αγάπης, θηρίο της αγριότητας, καρφί μπηγμένο στην όρεξη, βέλος προσιλωμένο στη θέληση, λόγχη πυγμένη στο στομάχι, σφίγγα που κερδίζει άγρια το νου, σκουλίκι που κατατρώγει την καρδιά, ποντίκι που κεντά το λογισμό, αμαρτία ατέλειωτη, καθημερινή και ξύπνια, ανεμοστρόβιλος που περιφέρεται παντού, ουχιά και φίδι καταραμένο που τσιμπά θανάσιμα. Για να μην τα πολυλογούμε, αδελφοί μου, είναι η μνησικακία αηδιασμένη, σκοτεινή και καταραμένη ζωή που γεννά τον αιώνιο θάνατο.

στην τρικυμία του. Δεν παίρνει ο άνθρωπος την ελεημοσύνη και τη συγχώρηση του Θεού. Επομένως, δεν θα μπορέσει να κληρονομήσει την ουράνιο βασιλεία. Ακούσαμε, αδελφοί μου, πόσο φοβερό και θανάσιμο πάθος είναι και η μνησικακία. Να την ανακρίνουμε για να βρούμε την αρχή της, τα παιδιά της και τους εχθρούς της. Είπαμε και προηγουμένως ότι την γεννά ο επάρατος θυμός. Θυμώνουμε με κάποιον για κάποια αιτία, μικρή ή μεγάλη, ανταλλάσσουμε κουβέντες βαριές, όπως συμβουλεύει υπό το κράτος του θυμού, ευρισκόμενοι και μετά μένουν στην καρδιά κρυμμένα τα αναμένα καρβουνά της μνησικακίας που μας κρυφοκαίει ή σαν όλα τα στιχαμερά τροκτικά μας κατατρώγουν. Συνεχώς υποδαβλίζεται η κακία, το μίσος και η έχθρα κατά του αντίδικου και ξαναφέρνουμε τα λόγια και τις πράξεις του. Γιατί μου είπαν έτσι, γιατί έκαναν αυτό και ούτω καθεξής. Και αυξάνει η επιθυμία της ανταποδόσεως και εκδικήσεως. Τι γεννάει η μνησικακία? Φθόνο και φόνο για τους αντίδικους. Γεννά και την εκδίκηση και ανταπόδοση. Πράγμα αντίθετο με τον νόμο του Θεού που θέλει όχι μόνο την μη εκδίκηση αλλά και τη συγχώρηση μέσα από την καρδιά μας του εχθρού και αντιδίκου μας. Λέγει, ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται. Κάμετε καλό σε αυτούς που σας μισούν και βεβαίως ποτέ μην ανταποδίδετε ούτε περισσότερα ούτε τα ίσα, αλλά ανταποδώσετε το καλό. Στον Αβάση Σόη πήγε ένας νέος και του εξομολογήθηκε. Πάτερ, του λέγει, με αδίκησε ο τάδε υπερβολικά και βασανίζομαι. Θέλω να τον εκδικηθώ. Όχι, παιδί μου, είπε ο Αβάς. Η εκδίκηση ανήκει στον Θεό. Δεν ησυχάζω, πάτερ. Θέλω να πονέσει όπως πόνεσα, είπε ο νέος. Αφού δεν έπαιρνε από λόγια ο μνησίκακος νέος, τότε τον παρεκάλεσε ο Αβάς να προσευχηθούν μαζί και να κάνουν ό,τι φωτίσει ο Θεός. Λέγει ο Αβάς Ισόης, Κύριε, εμείς από σήμερα δεν έχουμε την ανάγκη της φροντίδας σου, αλλά οι ίδιοι αυτοπροσώπως θα υπερασπίζουμε τον εαυτό μας και θα αντιδικούμαστε για λογαριασμό μας τους εχθρούς μας. Ταράχθηκε ο νέος με τα λόγια της προσευχής και έπεσε στα πόδια του Αβά. Συγχώρεσέ με, πάτερ, δεν θέλω πια να εκδικηθώ τον αδελφό μου. Κάποιες άλλες φορές φροντίζουμε τάχα και για την διόρθωση του αδελφού μας. Κινούμαστε πάλι από τη μνησικακία, αλλά λέμε για τη διόρθωσή του. Δεν νομίζετε, πάτερ, έλεγε μία ψυχή στο πνευματικό, πως αν τιμωρηθεί αυστηρά ο τάδε θα σωθεί η ψυχή του, διότι έτσι ατιμόρυτα που προξενεί μεγάλα δεινά και μάλιστα επιβουλεύεται και τη ζωή μου. Βλέπετε πως μετατρέπεται η μνησικακία σε αδελφικό ενδιαφέρον. Και όμως, αντίθετα από τη μνησικακία, ο λόγος και η πράξη του Κυρίου μας επιβάλλουν την ανεξικακία, τη λησμοσύνη του κακού και το τελειότερο την ευγνωμοσύνη για το κακό που μας κάνουν, αφού έτσι αγιαζόμαστε, αδερφοί μου. Πρώτος ο Κύριος μας, επάνω στο Σταυρό, συγχώρησε τους σταυρωτές του. Συγχώρησέ τους, είπε, γιατί, πάτερ, δεν ξέρουν τι κάνουν. Λέγεται ότι ο Απόστολος Ιάκωβος, την ώρα που οδηγείται στο μαρτύριο, συνάντησε στο δρόμο αυτόν που τον πρόδωσε. Τον σταμάτησε λοιπόν ο Απόστολος και τον φίλησε λέγοντας, «Ειρήνευε, αδελφέ». Βλέποντας ο προδότης την ανεξικακία του Αποστόλου, φώναξε, «Χριστιανός είμαι από σήμερα και εγώ». Κάποιος άλλος πιστός οδηγήθηκε στο μαρτύριο προδομένος από τη δούλη του. Εκείνη, η κακή δούλη, βγήκε στην άκρη του δρόμου να δει τον Κύριό της δεμένο να σέρνεται

στα βασανιστήρια. Μόλις την είδε ο μάρτυρας, έβγαλε το χρυσό δακτυλίδι, της το έδωσε και σφίγγοντας με ευγνωμοσύνη το χέρι της, της είπε «Σε ευχαριστώ από την ψυχή μου που έγινε αιτία να απολαύσω τέτοια τιμή, να γίνω μάρτυρας του Χριστού μου». Βεβαίως, η συμπεριφορά αυτή είναι θεία, αδελφοί μου. Έτσι λέγει ο σοφός πατήρ. Όποιος αδικείται και συγχωρεί και ανταποδίδει καλό, ομοιάζει με τον Χριστό. Όποιος δεν αδικεί, αλλά ούτε θέλει να αδικείται, ομοιάζει με τον Αδάμ. Είναι δηλαδή απλός άνθρωπος. Όποιος αδικείται και μνησικακεί και ψάχνει ευκαιρία να εκδικηθεί, ομοιάζει με τον διάβολο. Είναι δύσκολο να ομοιάσουμε με τον Κύριό μας δείχνοντας τόση αμνησίκακη διάθεση και μάλιστα να ανταποδώσουμε ευγνωμοσύνη στους αντίδικους μας. Γι' αυτό Όσιος Ιωάννης μας προτείνει κάποιους τρόπους θεραπείας του πάθους, πιο απλούς, για να φτάσουμε σιγά σιγά στη Θεία Ανεξικακία. Το πιο συνηθισμένο πράγμα στα ανθρώπινα είναι να στεναχωρεί και να πικραίνει ο ένας τον άλλον, να κατακρίνει, να κατηγορεί, να συκοφαντεί, να αδικεί και με ένα λόγο σοφό τσιμπάνε οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον σαν τα αγκαθωτά σκατζοχέρια. Επομένως, πολύ φυσικό είναι να γεννάται ο θυμός και στη συνέχεια η θυγατέρα του, η μνησικακία. Πώς θα την πολεμήσουμε? Σαν πρώτο βήμα προτείνει ο Όσιος το εξής. Δείξε, λέγει, στον εχθρό σου με εξωτερικά λόγια και σχήματα ημερότητα, αγάπη και λησμοσύνη του κακού που σου προξένησε, έστω και αν μέσα σου λυπάσαι, καταθλίβεσαι, μνησικακείς. Αυτή τη συμπεριφορά συνέχισε την έστω και με κόπο, ώστε σιγά σιγά να ελεγχθείς, γιατί άλλα σκέπτεσαι και άλλα κάνεις, και να φτάσεις με τη βοήθεια του Θεού στην καθαρή και τέλεια αγάπη και συμφιλίωση με τον αδελφό σου και τον Θεό σου. Μερικά από τα εξωτερικά αυτά σχήματα είναι να λες καλά και επενετικά λόγια για τον εχθρό σου, να τα λες παντού και ας μην τα πιστεύεις, να τον καλείς στη γιορτή σου, σε τραπέζια, στην παρέα σου, να προσπαθείς να είσαι μαζί του ήμερος, καταδεκτικός, και βέβαια το πιο σημαντικό είναι να προσεύχεσαι για αυτόν να βρει καλό. Έλεγε κάποιος Σαββάς, αν θέλεις να ακούσει ο Θεός την προσευχή σου, να εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου, πρώτα-πρώτα θα προτάξεις την προσευχή σου μια προσευχή για τους εχθρούς σου. Να το προσέξουμε αυτό, αδελφοί μου. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το εφαρμόσουμε. Πριν να πούμε τα δικά μας αιτήματα, δώσε μας αυτό, Κύριε, δώσε μας εκείνο, Κύριε, καλό στον τάδε που με πίκρανε, δώσου, Κύριέ μου, στον δίνα που με αδικεί, με συκοφαντεί, με πικραίνει. Αυτή η ευχή για τους εχθρούς είναι τόσο δυνατή που ανοίγει τους ουρανούς, όπως άνοιξε τον ουρανό στον πρωτομάρτυρα Στέφανο, που προσευχόταν όταν το χτυπούσαν αλίπητα με τις πέτρες. Τι είπε? «Κύριε, να μην μετρήσεις αυτή την αμαρτία τους». Προσευχόμενοι για τον εχθρό μας, αδελφοί μου, σιγά σιγά και με τη βοήθεια του Θεού αποβάλουμε από την καρδιά μας τη μνησικακία. Ένα άλλο βήμα κατά της μνησικακίας είναι να διώχνουμε με μια καλή προσπάθεια από το νου μας τα δεινά που προξένησαν οι άλλοι. Όσο διώχνουμε τις κακές θύμησες από το νου μας, δεν τολμούν οι δαίμονες να μας πειράξουν. Γιατί? Γιατί δεν έχουν τόπο να σταθούν. Η μνησικακία είναι χρυσός θρόνος για τον διάβολο, ενώ η ανεξικακία όλεθρος. Όταν όμως φέρνουμε διαρκώς στο νου μας το κακό που μας έκαναν οι άλλοι, τότε αμαυρώνεται ο Θεός.
που δεν ζει ο μου με την ξένη και αηδύμνηση κακία και θρονιάζεται μέσα μας ο διάβολος. Λυσμόνησε τα πικρά λόγια που αντάλλαξες με τον αδελφό σου, συμβουλεύει ο Αββάς, και μη του λέγεις είπες αυτό, είπες εκείνο. Και αν ακόμη αρνηθεί ο αντίδικος ότι είπε βαριά λόγια, μην επιμένεις να αποσπάσεις την άρνηση. Γιατί θα παρεκτραπεί και θα πει ναι, τα είπα και τι με τούτο. Έτσι η φιλονικία θα μεγαλώσει μαζί και η έχθρα. Λυσμόνησε καλύτερα τα πικρά λόγια. Να μία συνετή συμβουλή. Προχωρούμε στα υψηλότερα σκαλιά. Κάθε φορά συμβουλεύει ο σοφός γέροντας, κάθε φορά που η σκέψη σου τρέχει στο πρόσωπο που σε ταλαιπώρησε, πείσε τον εαυτό σου ότι είναι ο ευεργέτης σου, ο ιατρός, ο απεσταλμένος από τον Χριστό για να θεραπεύσει τις αμέτρητες πληγές σου. Μάθε ότι οι δοκιμασίες που σου προξενούν οι άνθρωποι είναι θεραπευτικά φάρμακα που στέλνει ο ουράνιος ιατρός. Τι θα πεις, δεν θέλω τα φάρμακά σου, προτιμώ τη σύψη των τραυμάτων μου. Σκέψου αδελφέ μου, πόση υπομονή δείχνουμε στη σωματική θεραπεία. Εγχειριζόμαστε, πίνουμε καθαρτικά, μας καυτηριάζουν πληγές, μας αφαιρούν πολύτιμα όργανα και όμως είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά μας απαλλάσσουν από την αρρώστια και τα δεχόμαστε. Να δεχθούμε λοιπόν σαν καυτήρα του μεγάλου ιατρού του Θεού μας εκείνον που μας κατηγορεί ή μας περιφρονεί. Γιατί θεραπεύει την καινοδοξία μας. Σαν καθαρτικό να δεχθούμε εκείνον που μας ζημιώνει και μας αδικεί. Γιατί μας θεραπεύει από την πλεονεξία. Είναι δύσκολο, αλλά πολύ σημαντικό να εκλαμβάνουμε τους εχθρούς μας σαν φάρμακα του Θεού, θεραπευτικά των ψυχικών μας τραυμάτων. Έφτασε η ώρα να κοιμηθεί ένας ερημίτης και είχαν συγκεντρωθεί γύρω του όλοι οι πατέρες, ανάμεσά τους και ένας μοναχός. Του έγνεψε ο ετοιμοθάνατος να πλησιάσει και τότε πήρε τα χέρια του μέσα στα δικά του και τα φίλησε λέγοντας «Ευχαριστώ αυτά τα χέρια που έγιναν αιτία να βρω σήμερα τον Παράδεισο». Τι είχε συμβεί? Ο μοναχός αυτός βαριόταν να δουλέψει και πήγαινε στην καλύβα του ερημίτη και του έκλεβε τα πράγματα. Ο ερημίτης το είχε πάρει είδηση, αλλά δεν παραπονιόταν, λέγοντας «Για να κλέβει ο αδελφός θα έχει πολύ ανάγκη, ίσως μεγαλύτερη και από μένα». Ο κλέφτης, παίρνοντας τη σιωπή του για κουταμάρα, είχε αποθρασινθεί και έκλεβε και το ψωμί του ακόμη. Έτσι ο ερημίτης δούλευε σκληρά, αλλά εστερείτο και τα προστοζήν με σιωπή, υπομονή και καρτερία. Τώρα ευχαριστούσε και φιλούσε τα χέρια του κλέφτη που τον πήγαιναν στον Παράδεισο. Να θεωρούμε ευεργέτη τον εχθρό μας, αδελφοί μου, και να φτάσουμε στο τέλειο, να θεραπεύσουμε την μνησικακούσα καρδιά μας, αν θυμηθούμε την άκρα ταπείνωση του Χριστού, την άφαντο ανεξικακία και μακροθυμία του και συγκατάβαση απέναντι στα άπειρα σφάλματά μας. Και βεβαίως το λαμπρό παράδειγμά του που μας συγχωρεί και μας αγκαλιάζει και μας σώζει παρά τις επαναστάσεις μας και τα καρφιά που του μπήγουμε στην αμόλυντη καρδιά του και σάρκα του με τις αμαρτίες μας. Όποιος λέγει ο όσιος εξομολογείται, κοινωνεί, ζει με μετάνοια τάχα, αλλά η καρδιά του είναι γεμάτη μνησικακία, ομοιάζει με αυτόν που βλέπει στο όνειρό του ότι πετά σε ονειρεμένους τόπους, αλλά όταν ξυπνά με λύπη διαπιστώνει ότι είναι καθυλωμένος στο κρεβάτι του. Και ο όσιος προτείνει να έχουμε μία ωφέλιμη μνησικακία. Εναντίον του σώματός μας, μας έρνει στην κόλαση με τις ορέξεις του και εναντίον μάλιστα
των δαιμόνων που μας παρασύρουν στην κόλαση, το κακό που μας κάνει το σώμα μας και οι δαίμονες να μην το λησμονήσουμε ποτέ. Βλέπετε αδερφοί μου, έχουμε δύο νησικακίες, την καλή και την κακή. Για την κακή μας είπε τόσα παραδείγματα ο Άγιος για να την αποφεύγουμε. Αλλά ας εγκολποθούμε την καλή νησικακία, ούτως ώστε να αποφεύγουμε τον διάβολο, αλλά και τις ορέξεις της σαρκός μας, οι οποίες πολλές φορές μας οδηγούν στον όλεθρο.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα, τέλος διευθυντή ερευνών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Κύριε Πετρουλέα, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας και θα θέλαμε σε αυτή την εκπομπή να μαθαίνουμε λίγο περισσότερο στη φυσική και στα θέματα που έχετε εσείς εντρυφήσει και να μας βοηθήσετε πώς αυτά μπορούν να μας οδηγήσουν σε σκέψεις για τον κόσμο μας και για την πίστη σας.
2: Μάλιστα. Φυσικό σημείο όντως και ξεκίνησα από φυσική στερεού, μαγνητισμό και διάφορα άλλα πράγματα, μετά σιγά σιγά για διαφόρους λόγους, στο Δημόκριτο βλέπετε. Μετακινήθηκα προς δύο περιοχές, δύο ανόργανοι και κάποια στιγμή βρέθηκα από σπόντα στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, στο εργαστήριο του Μέλβιν Κάλβιν. Ο Μέλβιν Κάλβιν ήταν χημικός, οργανικός χημικός νομίζω, ο οποίος πήρε βραβείο Νόμπελ για τις μελέτες του στη φωτοσύνθεση. Βασικά ξεκίνησε από τη φυσική, ο Έρνεστ Λόρεντς, ο μεγάλος Έρνεστ Λόρεντς, ο οποίος είχε φτιάξει το κύκλωτρον επάνω στους λόφους του Μπέρκλεϊ. Είχε αρχίσει να φτιάχνει διάφορα ισότοπα, ραδιενεργά ισότοπα. Έφτιαξε και άνθρακα 14. Ο Κάλβιν είχε την απορία πώς γίνονται οι αντιδράσεις που μετατρέπουν στη φωτοσύνθεση το διοξείδιο του άνθρακα σε ουσίες οι οποίες είναι τροφές, πολύ κατάλληλες για μας, ζάχαρα κτλ. Που μας δίνουν θερμική ενέργεια. Γιατί η φωτοσύνθεση είναι η πηγή ενέργειας για όλο τον βιολογικό κόσμο. Έκανε το εξής. Χρησιμοποίησε με φασματογραφία χάρτου. Όταν τα άκουσα, λέω, θα είναι κάποια συσκευή πολύπλοκη. Ήταν μια απλούστατη συσκευή. Είχε ένα κυλινδράκο γυάλινο και ένα απορροφητικό χαρτί τόσο μεγάλο. Σαν και αυτό βάζουμε για τον καφέ μας. Έβαζε λοιπόν στον κύλινδρο το διάλειμμα του, το οποίο ήταν εκχυλίσματα φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών, τα οποία τα είχε μεγαλώσει με άνθρακα 14 και διέκοπτε τη φωτοσύνθεση σε διάφορα χρονικά στάδια. Έπαιρνε τα κυλίσματα, τα έβαζε εκείνο, έβαζε το απορροφητικό χρυσάφι όλη τη νύχτα. Κυλούσαν αυτά σιγά σιγά, οι πιο ευκίνητες ουσίες πιο χαμηλά, οι άλλες πιο αργά. Την άλλη μέρα έβαζε ένα φιλμ κτίνων Χ και έβλεπε τα αποτυπώματα και το μέγεθος των αποτυπωμάτων. Και έτσι παράλληλα έφτιαχνε και ουσίες χημικές στο εργαστήριο, αυτές που υποψιαζόταν μπορεί ήταν και έβλεπε ταχύτητα με την οποία κινούνται στο χαρτί. Και έτσι ταυτοποίησε 100 βήματα της φωτοσύνθεσης και πήρε το βραβείο Νόμπελ γιατί βρήκε τις σκοτεινές αντιδράσεις φωτοσύνθεσης. Πώς τα φυτά.
1: Έχει πάρει και Νόμπελ γι' αυτό. Okay.
2: Έχει πάρει βραβείο Νόμπελ γι' αυτό, ναι. Ναι, το Μπέρκλεϊ ήταν μια περιοχή που λάβαρε πολύ, πολλούς καθηγητές Νόμπελ. Ένα διάστημα είχε περισσότερους νομπελίστες από καθηγητές.
1: Από καθηγητές.
2: Ναι, είχε πολλούς. Ο Έρνεστ Λόρεντς είναι από τους πρώτους, νομίζω, ίσως και πριν υπήρχαν από αυτόν. Μια φορά ήμουν στο φωτοτυπικό μηχάνημα και φωτοτυπούσε και ήταν στο πίσω πολύ. Αυτό είναι ο Γκλεν Σίμπορ. Το είχα δει στα βιβλία, δηλαδή. Τα είχα μάθει στην Αθήνα στα βιβλία. Και περίμενε τη σειρά του πίσω από μένα. Ντράπηκα να φωτοτυπήσει και αυτό. Είχε επισκεφθεί το εργαστήριό μας γιατί ήταν φίλος με τον Κάλβιν. Και ο Γκλεν Σίμπορ, μεγάλη μορφή, τον ξέρετε πολύ καλά. Βρέχει τα υπερουράνια στοιχεία κτλ. Ήταν σύμβολος πολλών προέδρων της Αμερικής. Είχε πολλές προσωπικότητες τέτοιες. Ο Κάλβιν ήταν τυχερός γιατί χάρη στην εξέλιξη που είχε το άνθρακα 14 μπόρεσε και έκανε αυτά. Είχε φτιάξει ένα μεγάλο εργαστήριο, 100 άτομα και εγώ τυχαία βρέθηκα και δεν βρέθηκα με την αξία μου. Πήγα σε ένα συνεργάτη του, είχε μια θέση και πήγα εκεί και βρέθηκα σε ένα πολύ καλό περιβάλλον που μελετούσε κάτι εντελώς άγνωστο για μένα, τη φωτοσύνθεση. Και έτσι από εκεί πέρα όταν γύρισα στην Ελλάδα ασχολήθηκα με φωτοσύνθεση. Και είναι ένα συναρπαστικός μηχανισμός. Είναι η πηγή της ενέργειας για όλο το βιολογικό κόσμο.
1: Έχετε δίκιο.
2: Αν εξαιρέσουμε μερικές θερμικές πηγές στα βάθη των ωκεανών που είναι ίσως χημειοσύνθεση γίνεται, βασικά στην όλη 99,999% της ζωής στηρίζεται στη φωτοσύνθεση. Αν δεν υπήρχε ήλιος, και δεν υπήρχαν τα φυτά να κάνουν και μικροοργανισμοί να κάνουν φωτοσύνθεση, δεν υπήρχε ζωή στη. Και μάλιστα στην, βλέπουμε και στη γένεση ότι τα φυτά αναφέρονται πριν από τα ζώα, διότι χωρίς τα φυτά τα ζώα δεν θα μπορούσαν να ζήσουν. Και στις θεωρίες του πώς δημιουργήθηκε η ζωή στη γη, από τα πρώτα γεγονότα είναι η δημιουργία φωτοσυνθετικών οργανισμών. Διότι αν δεν υπήρχαν φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, μικροοργανισμοί, υπάρχουν πέρα από τα φυτά που ξέρουμε κάνουν φωτοσύνθεση, υπάρχουν τις λίμνες επάνω που υπάρχει σαχνούδι, ένα πράσινο πράγμα το καλοκαίρι, βλέπουμε πάνω σε λίμνες θεωρείται. Υπάρχουν πάρα πολλοί φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί που ίσως πολλές φορές είναι μεγαλύτερη η φωτοσύνθεση που κάνουν από τα δέντρα. Λοιπόν,
1: στο σύνολό τους όλοι μαζί.
2: Στο σύνολό τους όλοι μαζί, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος 100%, αλλά κάνουν πολύ μεγάλο ποσοστό της φωτοσύνθεσης. Λοιπόν, πιστεύω ότι η φωτοσύνθεση πρωτοξεκίνησε με μια τέτοια κατηγορία που λέγονται κυανοβακτήρια. Είναι πρωτόγονοι οργανισμοί, οι οποίοι όμως έκαναν φωτοσύνθεση στο ίδιο επίπεδο πολυπλοκότητας που γίνεται και η φωτοσύνθεση από τα φυτά σήμερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η πρώιμη ατμόσφαιρα της Γης ήταν. Η γη διαμορφώθηκε σιγά σιγά από το Θεός, ήταν αόρατος και ακατασκεύαστος. Ούτε φως ήλιο μπορούσε να περάσει μέσα και ήταν και κατασκεύαση. Άρχισαν να γίνονται εκρήξεις ηφαιστείων, να γίνεται χαμός πάνω στη γη, να διαμορφώνονται ύπαιροι, να κινούνται τεκτονικές πλάκες και κάποια στιγμή να δημιουργηθούν ωκεανοί. Η πρώτη ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη διοξείδιο άνθρακα και άλλα διαφανή αέρια. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί ζωή από αυτές τις συνθήκες.
1: Και δεν φαινόταν και ο ήλιος.
2: Και
1: γι' αυτό λέει και στη γέννηση ότι ο ήλιος ήρθε.
2: Τετάρτη μέρα. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα, ναι, πολύ δύσκολο, δεν είναι τόσο απλό, αλλά μια φορά κάποια στιγμή θα απαντηθεί.
1: Πιθανόν έτσι να φάνηκε.
2: Αυτόν
1: που το διηγήθηκε.
2: Ήταν
1: σκοτεινός ο ουρανός, κάποια στιγμή καθάρισε ο ουρανός και φάνηκε ο ήλιος.
2: Νομίζω ότι ο Μωυσής, τον παρατηρητή, στην αρχή της δημιουργίας τον βάζει αφηρημένα στην πρώτη μέρα,
1: πάνω στη
2: αλλά από τη δεύτερη μέρα και μετά τον βάζει πάνω στη γη. Mm-hmm. Η πρώτη μέρα, επειδή μιλάει για Άγιο Πνεύμα, περιφέρει πάνω του Δήμου, αλλά μετά τον βάζει πάνω στη γη. Mm-hmm. Και παρατηρεί την ανάπτυξη ζωής. Οπότε πιθανόν ήταν πολύ σκοτεινή η ατμόσφαιρα και ή έμπαινε λιγοστό φως, έμπαινε λιγοστό, διότι πρέπει να αναπτυχθεί φωτοσύνθεση.
1: Σωστά.
2: Γιατί έπρεπε να αναπτυχθεί οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι.
1: Απλά έμπαινε σκεδαζόμενο και δεν φαινόταν ο δίσκος του ηλίου σαν ένα αντικείμενο.
2: Ακριβώς.
1: Και ήταν σαν όλη την ατμόσφαιρα που απλά φωτίζει.
2: Κάπως έτσι, ναι, πιθανόν. Αυτά όλα είναι υποθέσεις και μαθηματικά μοντέλα και υπάρχουν όμως ευρήματα. Υπάρχουν απολυθώματα τα οποία είναι από κυανοβακτήρια. Απολυθώματα στην Αυστραλία και αυτά τα οποία έχουν ηλικία που πλησιάζει την ηλικία της γης. Όχι βεβαίως τόσο πάντα, αλλά μια φορά 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια.
1: Και εγώ τόσο έχω.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί οξυγόνο, όχι τόσο διότι θα έρχονταν οι οξυγενικοί οργανισμοί. Αυτό είναι μια εφεύρεση ζωή η οποία αναστηρίζεται στο οξυγόνο, δηλαδή στην οξυδοτική ατμόσφαιρα. Για τους χημικούς σημαίνει τα πάνω κάτω. Πριν ήταν αναγωγική ατμόσφαιρα και γίνεται οξυδοτική με το οξυγόνο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί όζον. Χωρίς το όζον δεν θα μπορούσε να επιβιώσει η ζωή πάνω στην επιφάνεια του πλανήτη. Ίσως στα βάθη των ωκεανών να είχε δημιουργηθεί μια πρώτη ζωή. Μπορεί. Αλλά αν δεν έβγαινε οξυγόνο και να δυσχηματιστεί όζον, δεν μπορούσε να.
1: Ο λόγος είναι λόγω της ακτινοβολίας.
2: Λόγω της ακτινοπεριόδου ακτινοβολίας του ηλίου, η οποία θα κατέστρεφε όλη τη ζωή. Mm-hmm. Αυτά τα κυανοβακτήρια είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Αναπτύσσονται και σε θερμές πηγές που πλησιάζουν θερμοκρασία 100 βαθμούς, αναπτύσσονται και στην Ανταρκτική. Σε ακραίες συνθήκες. Είναι καταπληκτικοί οργανισμοί. Λοιπόν, τα κυανοβακτήρια, σύμφωνα με τις θεωρίες, έφεραν το οξυγόνο. Όμως αυτά τα γράφει ο Μωυσής, αλλά πότε ανακάλυψε η επιστήμη το οξυγόνο, το 18ο αιώνα. Λοιπόν, χάρη στον Ιώζεφ Πρίσλι, αυτό τον πρικισμένο Άγγλο, ο οποίος χημικό, ο οποίος έγινε πάστορας κάποια στιγμή, και είχε ανήσυχο πνεύμα. Αυτός είχε πάρει εκείνη την εποχή, μέχρι σχεδόν το 19ο αιώνα, δεν ξέραν ότι η ατμόσφαιρα έχει τα. Δεν ξέρανε, για τα άτομα αργότερα μίλησαν, δεν ήξεραν ότι η ατμόσφαιρα είναι σύνθετη. Ήξεραν ότι τα βασικά στοιχεία είναι αέρας, νερό, φωτιά και εκεί. Mm. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της δημιουργίας. Αυτά πίστευαν. Μέχρι τότε αυτά πίστευαν. Όμως είχαν παρατηρήσει ότι ο αέρας ήταν αέρας καλός για τους ανθρώπους και αέρας κακός για τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
2: Παρουσία του κακού αέρα, που σημαίνει διοξείδιο του άνθρακα με τα σημερινά δεδομένα, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν καλά και η φλόγωνος και ο έζηπνε και τα ζώα ψοφούσαν. Λοιπόν, θέλησαν, είχε μια θεωρία για το φλόγιστον και τα λοιπά, ότι μια φλόγα καταστρέφει τον καλό αέρα και φτιάχνει κακό αέρα. Έβαλε λοιπόν σε κόδωνα ένα κερί, έβαλε ένα ποντίκι και έβλεπε ότι μετά από λίγο καιρό το ποντίκι ψοφούσε. Κάποια στιγμή λέει, εφόσον και τα ζώα, ναι, και τα ζώα χρειάζονται αυτό την ποιότητα του αέρα και αυτά το ίδιο θα κάνουν. Δηλαδή, εάν βάλω, ναι, έβλεπε επίσης ότι αν έβαζε ένα ποντίκι μέσα σε κόδωνα χωρίς φλόγα, μετά από λίγο καιρό το ίδιο το ποντίκι με την αναπνοή του φυσικά, ο αέρας γινόταν ακατάλληλος και ψοφούσε. Οπότε, λέει, και τα φυτά το ίδιο θα κάνουν. Διότι και τα φυτά ζουν στο περιβάλλον που είναι απ' έξω και αυτά είναι καταναλωτές ενέργειας, θα πρέπει και αυτά το ίδιο να κάνει τον αέρα κατάλληλο. Έβαλε ένα φυτό μέντας στον κόδωνα και το άφησε ένα μήνα στο φως του ήλιου. Και μετά συνέδεσε τον κόδωνα με έναν άλλο κόδωνα που είχε ένα κεράκι μέσα και με ένα φακό ανάψε το κερί. Και δεν έσβηνε το κερί. Είχε δημιουργηθεί οξυγόνο.
1: Μάλιστα.
2: Έβαλε σε άλλο, πήραμε σε άλλο περίπτωση, έβαλε ποντίκι. Και ούτε το ποντίκι.
1: Πέδινε.
2: Λοιπόν, και έκανα μια αναπάντηχη ανακάλυψη. Βρήκα ότι τα φυτά έχουν την ικανότητα να καθαρίζουν
1: να φτιάχνουν καλό αέρα.
2: Ο οποίος φτιάχτηκε από το κάψιμο ενός κεριού, ο οποίος χάλασε από το κάψιμο ενός κεριού ή μολύνθηκε από τις αναπνοές ενός ποντικού. Και αυτό τον αέρα, λέει, είχα τον προνόμιο να τον εισπνεύσω. Και αισθανόμουν έτσι πιο ελαφρύ το θωρακά μου για ένα διάστημα χρονικό. Αυτό, λέει, το προνόμιο το είχα εγώ και μερικά ποντίκια μέχρι στιγμής. Και λέει, βλέπω ότι κάποια μέρα αυτό το είδος το αέρα θα γίνει προϊόν πολυτελείας, το οποίο θα πουλιέται. Αργότερα ήρθε ο Λαβαζία τον ίδιο αιώνα και είπε ότι αυτό το αέρα οξυγόνο. Δηλαδή δεν ήταν, η θεωρία που είχε φτιάξει για φλόγιστον και τα λοιπά δεν ήταν ακριβής και είπε ότι υπάρχει το οξυγόνο. Και βέβαια σήμερα γνωρίζουμε ότι το οξυγόνο είναι 22% της ατμόσφαιρας, είναι πάρα πολύ και αυτό οφείλεται στη φωτοσύνθεση. Mm. Βέβαια το αέρας είναι από το τρίτο κοινότερο στοιχείο στο σύμπαν ίσως. Είναι πολύ κοινό στοιχείο, αλλά όχι σαν οξυγόνο 2. Είναι σαν ατομικό οξυγόνο, σαν ζωή, σαν μοριακό. Το οξυγόνο 2 έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι παραμαγνητικό. Στη βασική κατάσταση, σχηματίζεται κατάσταση τρίπλε. Τα δύο ηλεκτρόνια δεν πάνε αντιπαράλληλα, πάνε παράλληλα. Μάλιστα. Και είναι κατάσταση τρίπλε. Και είναι πολύ δραστικό. Γι' αυτό είναι ισχυρό οξυδοτικό.
1: Το οξυγόνο 2.
2: Το οξυγόνο 2.
1: Μάλιστα.
2: Είναι ισχυρό οξυδοτικό. Mm-hmm. Ακριβώς. Επειδή έχουν το σπιν παράλληλο και μάλιστα στο Δημόκρατο παλιά παίζαμε, είχαμε ένα μαγνήτη, κάναμε πειράματα μαζί με τους μαγνήτες και αν ρίχναμε υγρό οξυγόνο, το τραβούσε η πόλη του μαγνήτη. Το υγρό άσπρο δεν τραβούσε η πόλη του μαγνήτη, το υγρό οξυγόνο το τραβούσαν. Κάπως έτσι ανακάλυψε τη σημασία των φυτών η επιστήμη. Mm-hmm. Η Γέννης είχε πει τα φυτά ότι δημιουργήθηκαν πρώτα, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, μετά τον Μπρίστιλ, υπήρχαν διάφοροι. Υπήρχε και ο Μέγερο, μεγάλος γερμανός φυσικός, που μίλησε για διατήρηση ενέργειας και τα λοιπά, και είπε ότι τα φυτά έχουν την ικανότητα, μια εκπληκτική ικανότητα να συλλαμβάνουν το φως του ηλίου εν πτήση και να το μετατρέπουν σε στερεά μορφή. Ήταν αυτά που έφτιαξε ο Κάλμαν. Στερεά μορφή, αυτά που έδειξε ο Κάλμαν, τα τσάχαρα που φτιάχνουν τα φυτά. Και μετά ακολούθησαν πολλοί επιστήμονες και δεν θέλω, ας πούμε, να μπω στις λεπτομέρειες του τι έχει βρεθεί στη φωτοσύνθεση, αλλά υπάρχει ένας εντυπωσιακός μηχανισμός για τον οποίο ήθελα να πω λίγο, δεν είναι πολύ γνωστός. Δύο τον ανακάλυψαν συγχρόνως, ένα από αυτούς ήταν ο Πιέρ Ζολιό, εγγονός της Μαντάμ Κιουρί. Στο Παρίσι ήταν αυτός.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάει σπίτι του γιατί είχα ένα φίλο, ένα συνεργάτη μαζί και μου δείχνει, μου λέει, σε αυτήν την πολυθρόνα μου κάτσε καθένα με Μαντάμ Κιουρί, μου λέει, και αυτή είναι η μαγκούρα της, μια αγκούρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι και η επιστήμη έχει τους δικούς της, πατέρες και μητέρες που ψεύδεται.
2: Ναι. Και προσπάθησε και αυτός, ήταν ακαδημαϊκός. Δεν στάθηκε στο επίπεδο, ας πούμε, των γονέων του. Αλλά ήταν και καλός άνθρωπος. Και οι Γάλλοι είναι, ας πούμε, σε δέχονται όπως είναι ταπεινοί άνθρωποι. Δεν έχουν την αλαζόνια που έχουν μερικές άλλες. Mm-hmm. Μερικά άλλα κράτη. Τέλος πάντων, ανακάλυψε το εξής εντυπωσιακό. Λέει, πώς βγαίνει το οξυγόνο. Το οξυγόνο βγαίνει από το... Νόμιζαν πως βγαίνει από το διοξείδιο του άνθρακα. Το οξυγόνο βγαίνει από το νερό, το βρήκαν με ισότοπα, το είχε βρει μια άλλη ομάδα νωρίτερα. Αλλά πώς βγαίνει από το νερό το οξυγόνο. Το φως του ήλιου δεν μπορεί να διασπάσει το νερό και να βγάλει οξυγόνο, ευτυχώς. Γιατί αν το διασπούσε, δεν θα είχαμε τους ωκεανούς. Θα είχε διασπαστεί όλο το και θα είχαμε υδρογόνο και οξυγόνο που είναι και εκρηκτικά. Το μείγμα τους είναι εκρηκτικό. Και έκανε την εξής διαπίστωση. Επειδή το σύστημα της φωτοσύνθεσης έχει νεκρό χρόνο, έχει ένα χρόνο στον οποίο ας πούμε στη φως δεν το βλέπει, λοιπόν έστειλε πολύ σύντομους παλμούς φωτός και μετρούσε με ένα οξυγονόμετρο το οξυγόνο που έβγαινε. Στέλνει ένα παλμό λίγο οξυγόνο, δεύτερο λίγο, τρίτο παλμό. Στο τέταρτο παλμό πολύ οξυγόνο. Επαναλαμβάνει πάλι. Το έκανε συνέχεια και βλέπει έτσι το οξυγόνο ανεβαίνει κάθε τέταρτο παλμό φωτός, ανεβαίνει και να βγαίνει πολύ οξυγόνο. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή τα φυτά με τα φωτόνια, αν υποθέσουμε ότι κάθε φωτόνια απορροφάται και
1: κάθε
2: έχει αποτέλεσμα.
1: Τετράδα, δηλαδή, έχει σημασία.
2: Κάθε τετράδα. Τέσσερα φωτόνια για να ενωθούν δύο μόρια νερού και να βγει ένα μόριο οξυγόνο. Γιατί το νερό έχει οξυγόνο και οξυγόνο από το άλφα ή από το μόριο του οξυγόνου. Και αργότερα οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι εκεί υπάρχει ένα σύμπλοκο μαντανείο, τεσσάρων μαντανείων, ανόργανο σύμπλοκο, το οποίο μέσα στον είναι κοντά στις χλωροφύλλες. Οι χλωροφύλλες καθώς διαγείρονται με το φως, φεύγει ένα ηλεκτρόνιο από τη χλωροφύλλη και πηγαίνει σε διάφορες αποδέκτες ηλεκτρονίων. Ηλεκτρικό φαινόμενο. Τα πρώτα στάδια της φωτοσύνθεσης είναι ταχύτατη μετατροπή φωτός σε διαχωρισμό φορτίου, 10^-15 δευτερόλεπτα. Είναι ταχύτατο το πρώτο στάδιο. Και στη συνέχεια η θετική οποία υποδημιουργείται στη χλωροφύλλη εξοδετερώνεται από ηλεκτρόνια που φεύγει από το σύμπλοκο μαντανείου. Μόλις φύγουν 4 ηλεκτρόνια, είναι αρκετά οξυδωτικό και διασπαντά 2 μόρια νερό. Κάπως έτσι, μην μπούμε σε λεπτομέρειες, να μην κουράζουμε και τόσο. Απλώς θέλω να φέρω λίγο.
1: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον και εδώ φαίνεται πολλές φορές αυτό που είπατε και πριν και η, θα λέγαμε, η σοφία με την οποία φτιαχτήκανε κάποια πράγματα.
2: Ναι.
1: Κάποιοι βέβαια θεωρούν ότι τελικά γίνανε αρκετά πειράματα ώστε να βγει το σωστό που τελικά δουλεύει και που τελικά μπορεί να παράγει αυτό το περιβάλλον που βλέπουμε και τη ζωή. Ναι. Και είναι εντυπωσιακό να ανακαλύπτει ένας φυσικός το σε πόσο λεπτές ισορροπίες κρέμεται, όπως είπατε και εσείς, πιθανόν όλο το φαινόμενο της ζωής στη Γη. Είναι εντυπωσιακό το βόλιο.
2: Ναι, ναι. Το φαινόμενο της ζωής είναι για τους φυσικούς. Φυσικός είμαι και εγώ. Πάντα μου άρεσαν και εμένα τα μαθηματικά. Μας αρέσουν γιατί μπορεί να πας με ένα και ένα κάνει δύο, μπορεί να τα παρακολουθείς στο μυαλό σου. Αυτή που πας στη βιολογία είναι εντελώς άλλη λογική.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι είναι στο μεθόριο των επιστημών. Είναι της φυσικής, της χημίας και της βιολογίας.
2: Ναι. Στη χημία κάτι γίνεται, μπορεί να πας με συνοργανική χημία, είναι κάπως τέχνη. Δηλαδή πώς θα προσαρμόσεις ενώσεις. Όταν πας στη βιολογία, ξεχνάς εξώσεις.
1: Και με αυτό σαν αφορμή, ναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ψάχνοντας και για ζωή εκτός της γης,
2: ναι,
1: θεωρούμε ότι μάλλον θα βρούμε κάτι κοντινό. Και μάλλον βλέπουμε από αυτά που έχουμε εμείς. Ένα από τα πιο σημαντικά θεωρώ ότι μάλλον είναι η ενέργεια. Οπότε περιμένουμε να βρούμε σαν ένα αντίστοιχο πλανήτη με το δικό μας, γύρω από ένα αστέρι. Όχι σε εκρηκτικό στάδιο, να έχει αρκετή ενέργεια να δίνει, να είναι στην ζώνη που κατοικείται, την κατοικήσιμο ζώνη. Ένα δεύτερο, εκτός από την ενέργεια και το φως, είναι το νερό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να βρούμε νερό. Ψάχνουμε και στον Άρη για νερό, είτε στους πόλους που έχουμε βρει, είτε υπόγεια. Αντίστοιχα σε άλλους πλανήτες, στην Ευρώπη, στο δορυφόρο, βλέπουμε ότι, πιστεύουμε μάλλον, ότι υπάρχουν υπόγειοι ωκεανοί και ελπίζουμε εκεί να βρούμε κάποια βακτήρια, κάποια μορφή ζωής. Ή αντίστοιχα σε εξωπλανήτες, πάλι περιμένουμε να βρούμε κάποιο είδους νερού και μάλιστα λίγο σε περιβάλλον κοντινό με το δικό μας για να είναι και σε υγρή και σε στέρεα και σε αέρια κατάσταση, ναι, να μπορεί να μετακινείται. Ξέρω ότι έχετε κάνει, έχετε ντρυφήσει στην σημασία του νερού στη ζωή μας και στον πλανήτη. Αν θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό.
2: Να πούμε λίγα λόγια, να δω αν τα θυμηθώ όλες. Γιατί το νερό είναι μια πολύ περίεργη ουσία, μια πολύ παράδοξη ουσία. Έχει κάπου 50 ιδιαιτερότητες, εξαρτάται με ποιον ρωτάς, μπορεί και περισσότερες. Και θυμάμαι παλιά το βιβλίο του Κατάκη της Χημίας, έλεγε μερικές από τις ιδιαιτερότητες αυτές και τις είχα πρωτοειδή και μετά κάτσα και μελέτησα και αλλού. Δηλαδή το νερό είναι σε μια σειρά ουσιών που λέγονται υδρίδια και αν θέλεις όπως κάνει η χημία να ταξινομήσει ουσίες ανάλογα με τη χημική του συγγένεια και αυτά, βλέπεις ότι οι ιδιώτες μεταβάλλονται ομαλά καθώς μετακινήσεις στα υδρίδια. Ας μην παρεμφερείς ενός είναι το η αμμονία κτλ. Αλλά κάθε φορά που βρίσκεσαι στο νερό βρίσκεσαι προεκπλήξεως. Δηλαδή βλέπεις ξαφνικά, ενώ περίμενε σύμφωνα με τις ιδιώτες των ιδρυδίων το νερό να, δεν θυμάμαι τα νούμερα καλά, να βράζει ας πούμε στους 0 βαθμούς, λίγο πιο πάνω από τους 0, δεν το θυμάμαι καλά ποια θερμοκρασία βγάζουμε, βράζει σε 100. Ενώ έπρεπε το νερό να παγώνει στους μείον 80, μείον 90 και πάλι και αυτό το νούμερο σας το λέω με επιφύλαξη, παγώνει στους 0 βαθμούς. Ενώ περιμένεις το νερό όπως όλες τις ουσίες που όταν κατεβαίνει η θερμοκρασία που από υγρό γίνεται στερεό, περιμένεις να μικρύνει ο όγκος του, μεγαλώνει ο όγκος του νερού. Έπειτα το νερό είναι ο σπουδαίτερος διαλύτης που υπάρχει.
1: Ο τουλάχιστον στη γη, στο δικό μας κόσμο.
2: Στο δικό μας. Υπάρχει καλύτερο, λέμε πολλές φορές ότι χρησιμοποιώ απορρυπαντικά. Αυτά είναι για ορισμένη κατηγορία ουσίων, δεν διαλύουν τα πάντα τα προϋπαντικά. Το νερό διαλύει όλες και τις ουσίες, έστω και σε μικρή ποσότητα. Έπειτα το νερό έχει αυτές τις περίεργες ιδιότητες να έχει συγχρόνως και μεγάλη επιφανειακή τάση και μεγάλη συνάφεια με τα τυχώματα. Μεγάλη επιφανειακή τάση έχει υδράργυρος. Αλλά μεγαλύτερη από το νερό.
1: Γι' αυτό μαζεύεται σε.
2: Γι' αυτό μαζεύεται σε μπαλίτσες. Αλλά δεν έχει συνάφεια με τα τυχώματα ο υδραύλιος. Να το βάλει σε ένα ποτήρι, μπαλίτσες. Το νερό σε ένα ποτήρι δεν είναι μπαλίτσες.
1: Θα μείνει.
2: Είναι τουλάχιστον ανεβαίνει στα τυχώματα. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Φαντάστε το νερό να ήταν σαν τον υδράργυρο και να καταπίναμε, έλεγε ένα, έγραψε ένα χημικό συναντήριο, να καταπίναμε σταγόνες και να τις μασάγαμε καλά για να σπάσουν να γίνουν μικρότερα σταγονίδια να τις απορροφήσει ο οργανισμός.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Γιατί έχει μεγάλη επιφανειακή τάση. Και αυτό έχει βεβαίως μεγάλη σημασία και για το πώς το νερό ανεβαίνει στις κορυφές των δέντρων. Υπάρχουν δέντρα, η ερυθρελάτη, που έχει ύψος κάπου 100 μέτρα, 110, 120. Μάλιστα κάνει και αναρρίχηση.
1: Υπάρχει είναι εντυπωσιακό το πώς ανεβαίνει πραγματικά.
2: Υπάρχει και ένα σπορ. Είχα σε μια ομιλία μας με ένα ωραίο βίντεο που έδειχνα με πόσο κόπο αναρριχητές είχαν κάτι έτσι δαγκάνες στα πόδια τους και όπως παλιά στους φίλους της ΔΥ, δεν ξέρω εγώ τις πρόλαβα που με κάτι δαγκάνες ή πάλι ΔΥ ανεβαίνανε πάνω και αλλάζαν τα καλώδια είχαν κάτι τέτοια και προσπάθησαν να ανεβαίνουν στα 100-120 μέτρα και στην κορυφή βλέπαν όλο το δάσος μπροστά τους αλλά με πολύ κόπο, πάρα πολύ κόπο, χρειάζονταν μεγάλη μυϊκή προσπάθεια το νερό ανεβαίνει αβίαστα στις κορυφές και ξαναγυρίζει κάτω, κάνει κύκλο.
1: Είναι εντυπωσιακό.
2: Χωρίς αντλία. Το νερό εξατμίζεται και ανεβαίνει στα σύννεφα, δεν πάει πιο πάνω από τα σύννεφα. Υπάρχει τέτοια ωραία αρμονική συνύπαρξη, ένταση, δύναμη της βαρύτητας με το σημείο υγροποιήσεως του νερού και με τη μάζα του νερού, που το νερό δεν χάνεται στο διάστημα. Mm-hmm. Στη σελήνη χάθηκε. Αν είχε νερό στην αρχή, χάθηκε. Δεν μπορούσε η σελήνη να συγκρατήσει.
1: Και ο Άρης κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να έχει χάσει και
2: δικό ή μπορεί να έχει και παγωμένο. Ναι. Στον Άρη λένε ότι να εξαχνώνεται κατευθείαν. Τόσο χαμηλή θερμοκρασία.
1: Έχει το 1% η ατμόσφαιρα. Το έχει φύγει σχεδόν όλη η ατμόσφαιρα.
2: Και δηλαδή ζούμε σε θαύματα τα οποία μιλάμε ευκολία. Δεν υπάρχει Θεό και βάλουν εξώσιμο. Δεν υπάρχει Θεό. Ζούμε καθημερινά θαύματα τα οποία τα συνηθίσαμε και δεν τους δίνουμε σημασία. Υπάρχει μια τεράστια αντλία φιλική με το περιβάλλον, η οποία ανεβάζει το νερό στα σύννεφα, πιο ψηλά και από τα πιο ψηλά βουνά. Mm. Και λόγω της κατανομής των πιέσεων, το νερό πηγαίνει προς τα βουνά και ποτίζεται και τα βουνά. Ιδάλλως κανονικά δεν έπρεπε τα βουνά να έχουν ζωή.
1: Σωστά.
2: Γιατί μόνο τα χαμηλά σημεία θα
1: πηγαίνουν στη θάλασσα από πάνω τα σύννεφα και θα πέφτανε και στη θάλασσα.
2: Και κατεβαίνοντας τον ουρανό, επειδή είναι καταπληκτικός διαλύτης, διαλύει όλες τις θρεπτικές ουσίες και τις μεταφέρει στους ζωντανούς οργανισμούς. Και έχει και ο πάγος, ο οποίος με τη δύναμη του να σπάζει, μπαίνει στα πετρώματα τα σπάζει, τα θερματίζει και από εκεί βγαίνουν ουσίες οι οποίες διαλύονται μετά στο νερό και μεταφέρονται όλα σιγά σιγά όλα αυτά στην κατάσταση. Δηλαδή, και βλέπουμε εδώ μια ουσία που είναι ο καλύτερος διαλύτης. Και μια φορά είχα γράψει ένα αρθράκι, ας πούμε, τότε τον πρώτο εντυπωσιάστηκε από το νερό, ότι έκανε ένα διάλογο το νερό με τον Θεό και έλεγε σε ένα σημείο, «Μα εγώ με κάνεις τον καλύτερο διαλύτη, αλλά μετά από λίγο θα μολυνθώ. Θα έχω διαλύσει όλες τις ουσίες και θα είμαι εντελώς μια άχρηστη ουσία, η οποία μολυσμένη και βρωμερή ουσία». Και όντως το νερό μπορεί να γίνει πολύ βρωμερό. Mm-hmm. Δηλαδή θα βάλω μηχανισμό που θα σε καθαρίζει. Και είναι ο μηχανισμός της εξάτμισης. Ανεβαίνει πάνω και κατεβαίνει καθαρόμετα, σαν βροχή και χιόνι. Και οι χιονονιχάδες έχουν αυτούς τους κρυστάλλους, οι οποίοι δεν είναι η κρυσταλλοδομή τους, είναι η εξωτερική δομή, οι κρύσταλλοι που βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Και ένας επιχειρούσε να έχει φωτογραφίσει πάρα πολλούς κρυστάλλους. Δεν υπάρχουν δύο ίδιοι, δεν υπάρχουν δύο ίδιοι χιονοκρυσταλλοι, είναι άπειρες ποικιλίες και στηρίζεται σε μια εξαγωνική δομή. Mm. Πολλές, είπα μερικές έτσι από τις εντυπωσιακές, διότι στην ομορφιά που υπάρχει, είναι μια ομορφιά που υπάρχει στη δημιουργία, την οποία γιατί να είναι, εντάξει, γίνανε με φυσική επιλογή και τα λοιπά, γιατί τόση ομορφιά, γιατί να υπάρχει και τόση οικονομία, δηλαδή όλα συνδυάστηκαν τόσο καλά το νερό να μπορεί να υπάρχει στον πλανήτη μας και να ανεβαίνει στον ουρανό, να μην πηγαίνει ψηλά και το χάνουμε και να πέφτει στα βουνά σαν χιόνι, να περιμένει την άνοιξη που σταματάνε, περιορίζονται οι βροχές και να κυλάει σαν ποτάμια. Και να συνεχίζεται, δηλαδή είναι μεγαλειώδη πράγματα.
1: Θυμίζει και την κοσμολογική αρχή του fine tuning. Ναι. Δηλαδή ότι κάπως οι παράμετροι του σύμπαντος έχουν επιλεγεί, τοποθετηθεί, έχουν τελικά καθίσει στα συγκεκριμένα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορέσει να βγει αυτό που εμείς ονομάζουμε ζωή, να βγει ο άνθρωπος και τελικά να αναρωτιέται πώς βγήκε.
2: Ακριβώς.
1: Και ενώ αυτό ξεκίνησε από μια φιλοσοφική ερώτηση, αυτή τη στιγμή συζητιέται κοσμολογικά ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια φυσική απάντηση γι' αυτό. Για το πώς είναι δυνατόν να έχει τόσο καλά οι παράμετροι, να έχουν ρυθμιστεί.
2: Ακριβώς.
1: Και ακόμα και στο μερικές ένα στο ένα δισεκατομμυριοστό να αλλάζαμε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τον κόσμο και τη ζωή όπως τουλάχιστον τη γνωρίζουμε σήμερα, αλλά πολλοί πιστεύουν και τη ζωή γενικά.
2: Μάλιστα.
1: Εσείς λίγο που το έχετε δει, πόσο σπάνιο θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι η ζωή? Κάποιοι πολλοί αναρωτιούνται, δεν έχουμε απάντηση.
2: Ναι.
1: Το αν η ζωή τελικά είναι μόνο στη γη ή όχι, αν είναι έστω και σε βακτήρια κάπου αλλού στο ηλιακό σύστημα.
2: Να πω απλώς ένα τελευταίο για τον όρο που κάποιος παρακολουθεί θα πει, δεν τον έφερε αυτό, ότι ο πάγος επιπλέει και δεν βυθίζεται. Αν βυθίζονταν ο πάγος, οι ωκεανοί δεν θα είχαν ζωή.
1: Γιατί θα πάγωναν μέχρι κάτω.
2: Πάγωναν κάτω μέχρι κάτω και τώρα έχουν 4 βαθμούς, ας πούμε. Αλλά μην επεκταθούμε σε αυτό.
1: Και στην εποχή των παγετώνων, πιθανόν να μην είχε επιβιώσει επίσης τίποτα.
2: Να μην είχε επιβιώσει τίποτα. Τώρα, πόσο πιθανό είναι η ζωή? Μια φορά είχα κάνει ομιλία στην Πάφο. Και είπα, ήμουν κάπως απόλυτος και λέω, δεν υπάρχει σε όλους πλανήτες. Κάπως έτσι το είπα και μου λέει ο Μητροπολίτης παρακολουθούσε, μου λέει, μην το λέτε αυτό, λέει. Είναι και χημικός ο Μητροπολίτης, Πάφου είναι και χημικός. Μου λέει, μην το λέτε αυτό, δεν μας έχει αποκαλύψει ο Θεός.
1: Αυτό χρειάζεται πολύ ελευθερία.
2: Πολύ ελευθερία. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ή τις κτίσεις σε τέρα, τις συμμασχωρήσει από τις αγάπης του Χριστού, τις κτίσεις σε τέρα. Δηλαδή ότι πιθανόν και αν υπάρχει κάποια άλλη κτήση. Και θυμάμαι παλιά έμεινα σε ένα φοιτητικό οικοτροφείο, είχαμε διευθυντή τον Ευστάθιο Μπάστα, δεν ξέρω αν τον έχετε ακουστά, ήταν εκλεκτή μορφή και μας έλεγε ο Θεός, μας αποκάλυψε τι έγινε στη γη για εμάς τους ανθρώπους, δεν μας έχει πει αν τυχόν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επιστήμης στον ορθολογισμό, βλέπουμε ότι οι πιθανότητες να υπάρχουν οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να υπάρξει ζωή είναι αντιστρόφως ανάλογες, να το πω έτσι, με τις, αν βάλεις ας πούμε στον αριθμητή τις πιθανότητες να υπάρχει ένας πλανήτης εδώ ακόμα στο σύμπαν και βάλεις από κάτω τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να υπάρχει ζωή, θα βγάλεις μονάδα. Ένας πλανήτης μοναδικός. Αυτό το έχει κάνει ένας αστροφυσικός. Ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι ο βαρύτητας πολιτισμός, αλλά μια φορά δεν μπορεί κανείς ελαφρά την καρδία να πει ότι επειδή υπάρχει νωρί υπήρξη ζωή. Όχι, πρέπει να είναι και η ατμόσφαιρα κατάλληλη.
1: Εννοείται. Πρέπει να είναι θερμοκρασίες. Είμαστε πολύ ευαίσθητο είδος.
2: Πρέπει να είναι οι θερμοκρασίες κατάλληλες.
1: Όχι μεγάλες αυξομοιώσεις.
2: Χρειάζεται πλανήτης ο οποίος να έχει γη, να έχει χώμα, να έχει θρεπτικές ουσίες.
1: Χρειάζεται χρόνο.
2: Να έχει λεπτές τεκτονικές πλάκες ώστε να χωρίσουν, να γίνουν βουνά, να γίνουν ωκεανοί, να γίνουν λίμνες κτλ. Αν ήταν πολύ παχύς ο τέτοιος, δεν θα γινόταν. Θα ήταν μονότονη ζωή, περιορισμένη σε ένα μέρος. Να έχει ένα πλανήτη που να έχει χτυπήσει κάποιος άλλος πλανήτης στη δημιουργία του και να στριψει 23 μέρες πόσο είναι η στροφή της γης, να έχουν ποικιλία εποχών. Αν τα βάλεις όλα αυτά κάτω, η πιθανότητα είναι κάτω από το ένα να υπάρχει πλανήτης που να έχει όλα αυτά. Αλλά αυτά τα λέμε επιφύλαξη είναι, πώς να σου πω, συλλογισμοί με τον ορθολογισμό του μυαλού.
1: Έχετε δίκιο ότι αυτά είναι εξισώσεις όπως είναι οι εξισώσεις του Drake. Ναι. Που προσπαθεί να βρει τις πιθανότητες πολιτισμών και μάλιστα προηγμένων πολιτισμών ανά γαλαξία. Ο καθένας βάζει εκεί τις δικές του παραμέτρους. Ναι. Κάποιοι βγάζουν 100 πολιτισμένοι γαλαξίες, 100 πολιτισμοί ανά γαλαξία. Κάποιοι δεν βγάζουν ούτε ένα.
2: Μάλιστα.
1: Και κάποιοι βγάζουν και έναν σε ολόκληρο το σύμπαν.
2: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και όντως και για μένα είναι αρκετά σημαντικό γιατί άνθρωποι που δεν πιστεύουν θεωρούν ότι θα υπάρχει ένας μεγάλος κλειδονισμός στους πιστούς αν βρεθεί νοήμων ζωή γενικά και μάλιστα νοήμων και πιθανόν και πιο νοήμων και από εμάς, δεν το γνωρίζουμε, έξω από τη γη, ότι θα κλειδονιστεί. Αλλά πάλι η δική μου η εντύπωση είναι αυτό ακριβώς που αναφέρατε και πριν, ότι κανένας δεν περιορίζει το Θεό να κάνει ζωή μόνο εδώ, να είναι τέτοιας νοημοσύνης, να μην είναι μεγαλύτερες, να είναι μικρότερες κτλ. Προφανώς αυτά είναι πράγματα που θα μπορέσουμε να μάθουμε στο μέλλον, αλλά αν ένας πιστός νιώθει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, τότε πραγματικά μπορεί τα πάντα. Και η επιστήμη μπορεί να μας αποκαλύψει πράγματα που τελικά οι πιστοί θα θαυμάσουν και τη δημιουργία του Θεού.
2: Ναι. Αυτό σχετίζει το ερώτημα, είναι άλλο το... Αλλά μια φορά σχετίζεται και με όλα αυτά τα όνειρα που προωθεί και ο Elon Musk για να βγάλει περισσότερα χρήματα. Ο τουρισμός, ο διπλανητικός, θα πάμε στο Άρη και αν στριμωχνούν τα πράγματα εδώ πέρα, όχι μόνο ο τουρισμός, αν στριμωχνούν τα πράγματα, μια ελίτ θα φύγει και πάει στον Άρη. Yeah. Και ποιο λέει ότι θα ζήσουν και οι ειρηνικοί. Δηλαδή, αν δεν λύσουμε τα. Και εδώ πάλι έρχεται στο θέμα επιστήμης και θρησκείας. Αν οι άνθρωποι δεν λύσουν τα πνευματικά τους προβλήματα, τι θα σκόνει η επιστήμη, θα σου πει. Βλέπεις. Και οι επιστήμονες, για να μην ας πούμε, ωρεοποιούμε την επιστήμη, έχουν γνωρίσει πολλούς επιστήμονες και μερικούς πολύ ευφυείς κτλ. Ήταν άνθρωποι δύσκολοι πολύ και είχαν πολλές προστριβές. Μερικές φορές θυμάμαι μια φορά που έλεγε, λες, τα διαδρόμους, λέει, τις πιάνωτησαν και στα χέρια. Τσακωνώτησαν. Από προσωπικές φιλοδοξίες.
1: Σωστά.
2: Έχουν πάρα πολλά. Και ο Χάμπλ, ας πούμε, δεν λένε τα καλύτερα λόγια, είναι από αυτούς εμείς για τη διαστολή του σύμπαντος κτλ. Ενώ ο Λεμέτ είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα, ολόκληρη άρτια προσωπικότητα με επιστημονικό βάθος και αλλά και πνευματικό βάθος, ο Χάμπλ δεν νομίζω πως ήταν ανάλογη προσωπικότητα. Τον κατηγορούν πολύ, ας πούμε, δηλαδή και από τους άθρους τον κατηγορούν.
1: Έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον το τι θα μπορούσε να δώσει η πίστη και γενικά και οι θρησκείες αλλά και συγκεκριμένα η ορθοδοξία για να ζήσουμε λίγο κάπως μονιασμένοι σε αυτόν τον μικρό τελικά πλανήτη και τόσο ευαίσθητο και το πώς τελικά θα βοηθήσει να συμπορευτούμε και να μας δώσει αρχές όπως είναι η ταπείνωση, όπως είναι η αγάπη, η συγχωρητικότητα και αυτές τελικά να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε ειρηνικά αυτό το ταξίδι στο διαστημόπλιο γη.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν το συνειδητοποιούμε, νομίζω, πολλές φορές.
2: Να πω κάτι, πάμε σαν το έχουμε λίγο χρόνο. Να πω όταν το Voyager 1, όταν ξεκίνησε να κάνει ένα μακρινό ταξίδι, να πάει στα άκρα του ηλιακού συστήματος, τώρα έχει φύγει και από το ηλιακό σύστημα, κάποια στιγμή που ήταν, πού κοντά ήταν, στην Αφροδίτη, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω στον τελευταίο, στον Πλούτον.
2: Το τελευταίο στον Πλούτον ήταν. Ο Καρλ Σαγκάν που είχε επιρροή λέει στρίψτε τις κάμερες προς τη γη να τη δούμε και είδε τη γη σαν μία κουκίδα γαλάζια η οποία έτυχε εκείνη την ώρα ο φακός το πήρε έτσι ώστε να είναι μέσα σε μία ακτίνα φωτός μία γαλάζια που είναι σε μία ακτίνα φωτός και ο Καρλ Σαγκάν ο οποίος ήταν άθεος βεβαίως αλλά ήταν και λογοτέχνης είχε δύναμη λόγου Και λέει, τώρα δεν θυμάμαι τα λόγια του, δεν σκέφτηκα και να τα φέρω, λέει κοιτάξτε τη γη μας. Αυτή είναι μια μικρή κουκίδα στο σύμπαν. Και λέει εκεί πάνω υπάρχουν στρατηγοί που τσακώνονται για μια λωρίδα γης. Πόσο αίμα έχει σκοτωθεί για μάταιες φιλοδοξίες των ανθρώπων. Και λέει μάταια περιμένουμε για σωτηρία η οποία δεν ήρθε, δεν έρχεται από παντού. Τώρα η ταλόγα είναι πολύ πιο ωραία, ναι, και τα αδικό.
1: Αξίζει κάποιος να τα βρει. Λέει, όσοι έχετε γνωρίσει ποτέ, όσοι έχετε αγαπήσει, όσοι έχετε ακούσει.
2: Πολύ ωραία. Πολύ
1: ζήσανε
2: ωραία
1: πάνω σε αυτή τη μικρή κουκίδα. Όλοι οι άγιοι και αμαρτωλοί.
2: Και οι ήρωες και δειλοί.
1: Και οι ήρωες και οι δειλοί και αυτοί που αγαπηθήκαν και αγαπήσανε. Είναι σε αυτήν εδώ τη μικρή κουκίδα που είσαι που φαίνεται.
2: Και δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Κάπως έτσι το
1: στο
2: λέει.
1: Στο τέλος καταλήγει λίγο.
2: Και αυτό είναι το τραγικό.
1: Απεσιόδοξα όντως.
2: Και αυτό είναι το τραγικό. Και το σχολιάζω στο βιβλίο μου γιατί. Ήρθε η ελπίδα της ανθρώπου σωτήρας και δεν τον δέχτηκαν. Mm. Και παρόλα αυτά κλεγόμαστε και λέμε δεν υπάρχει ελπίδα. Και βάζουμε τον ορθολογισμό της επιστήμης πάνω από την ελπίδα που ήρθε της σωτηρίας μας.
1: Να λοιπόν και κάτι που θα μπορούσε να δώσει πίστη στην επιστήμη και γενικά στην ανθρωπότητα και την ελπίδα. Ναι. Και την ελπίδα ότι κάπως προστατευόμαστε και την ελπίδα ότι μπορούν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα και μας περιμένει κάτι καλύτερο. Προφανώς έχει συγκεκριμένη για την πίστη και ειδικά για την ορθοδοξία ταυτότητα αυτό το καλύτερο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά η ελπίδα μπορεί να μείνει και να τη χρησιμοποιήσουν όλοι.
2: Μάλιστα.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Κλείνουμε αυτόν τον κύκλο των 4 επεισοδίων. Μας βοηθήσατε πολύ και να εμβαθύνουμε και να δούμε και με μία άλλη ματιά τον κόσμο και τη φυσική και όλα τα φαινόμενα τα οποία είναι τόσο ευαίσθητα και τελικά είναι ένα δώρο. Είτε κάποιοι το λένε δώρο της φύσης, είτε κάποιοι το λένε δώρο του Θεού, τελικά συνειδητοποιούμε ότι είναι ένα δώρο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για άλλη μια φορά και ελπίζουμε να σας δούμε σε επόμενα επεισόδια, σε επόμενες χρονιές.
2: Σας ευχαριστώ, ευχαριστήθηκα πολύ το διάλογο που είχαμε και είπα και πάλι, το ξαναλέω, είναι ωραίες αυτές οι εκπομπές και λείπουν, δεν υπάρχουν τέτοιο επίπεδο εκπομπές. Οπότε, γιατί έχουν και απολογιστικό χαρακτήρα, αλλά έχουν υψηλό λόγο και θεολογικό και επιστημονικό και είναι κάτι που χρειάζεται σήμερα.
1: Να είστε καλά. Χαρά μας είναι να προσφέρουμε κάποιο θετικό έργο.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η Θεία Λατρεία. Λειτουργικός φέρεστε. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε και σήμερα στους κόλπους εδώ του ναού και της χάριτος και της ευλογίας της Αναστάσεως του Κυρίου μας, για να συνεχίσουμε τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου. Το λειτουργικό σεμινάριο, το οποίο αποτελεί πλέον έναν θεσμό αγάπης και επικοινωνίας με όλους τους συνανθρώπους, οι οποίοι αυτή την ώρα μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μία πολύ ευλογημένη επαφή και γνώση με το αντικείμενο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Θεία Λατρεία. Και η Θεία Λατρεία είναι η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός μας δια της Εκκλησίας μας να συμμετέχουμε καθημερινά μέσα στην Εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες και τις πράξεις αυτές τις λειτουργικές της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον Θεό μας.

Η Εκκλησία μας αποτελεί ένα θεραπευτήριο. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δεν αρκείται μόνο στο να καθίσει και να προσευχηθεί στο κάθισμά του όπως διατείνονται πολλοί, γιατί αυτό δεν είναι το απαραίτητο αποκλειστικό σωτηριολογικό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, αλλά ο χριστιανός μέσα από την Θεία Λειτουργία που ενώνεται κατά την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί που κοινωνεί ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Χριστού, που επέκει να είναι μια κοινωνία με όλα τα πρόσωπα, βρίσκει πραγματικά αυτόν τον παράδεισό του ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στην Εκκλησία κατά την διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας και όλων γενικά των μυστηρίων. Δεν είναι απλή δηλαδή η παρουσία μας, εάν ας πούμε εξαδανικεύσουμε την Θεία Ευχαριστία και πούμε πάμε στη Θεία Ευχαριστία και ευχαριστιόμαστε, αλλά δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο του γάμου, δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο της βαπτίσεως ή κατά το μυστήριο του ευχελαίου ή κατά το μυστήριο της ιεροσύνης, αν δεν αισθανθούμε αυτή την ένωση και την χαρά με τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται δίπλα μας και δεν ενωθεί η Εκκλησία, δεν γίνει η Εκκλησία. Όταν λέμε γίνεται Εκκλησία, σημαίνει ότι όλοι μαζί, εν ενή στόματι και μια καρδία, προσευχόμαστε μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού, που μας δίνει πραγματικά να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Δεν γίνεται αποκλειστικά δηλαδή από τον εαυτό του. Ο κάθε άνθρωπος δηλαδή να λέει μπήκα στην Εκκλησία και βίωσα το Θεό, εντάξει το καταλαβαίνω, είναι η προσωπική προσευχή, αλλά για να ενωθεί η Εκκλησία που αποτελείται από όλα τα μέλη της, πρέπει όλα τα μέλη της να είναι μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω σαν ορθόδοξος κληρικός και εσείς σαν ορθόδοξοι πιστοί πώς είναι δυνατόν να βιώνει ένας την Ανάσταση όταν δεν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία να προσευχηθεί. Πώς είναι δυνατόν όταν βρίσκεται στο προάβλιο ο πιστός για να ακούσει το Χριστός Ανέστη, δεν μπαίνει μετά στην Εκκλησία να κάνει βίωμα, να πάρει το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού κατά την Θεία Λειτουργία. Είναι η αποτυχία δηλαδή όλης αυτής της εκκλησιολογικής θεωρήσεως της Εκκλησίας μας, όπως επίσης κάποιος, για παράδειγμα, δεν κοινωνεί ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά πηγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει εγώ κοινώνησα για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι λάθος. Για να βιώσεις κάθε γεγονός της Εκκλησίας, πρέπει να το ζεις εκείνη τη στιγμή που τελείται μέσα στην Εκκλησία. Και είναι και μερικοί πιστοί οι οποίοι κοινωνούν τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη για την Ανάσταση. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Δευτέρα. Είναι για τη Μεγάλη Δευτέρα. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Τρίτη, για τη Μεγάλη Τρίτη. Για τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κοινώνησες για την Ανάσταση του Χριστού μας, για το γεγονός αυτό. Και γι' αυτό φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε και η Θεία Μετάληψη δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά είναι ένωση. Εορτάζεις ας πούμε, έχεις την τιμή του Αγίου σου, του οποίου φέρεις το όνομα. Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Βασιλική, Βασίλης, το Μεγάλο Βασίλειο κτλ. Έρχεσαι να κοινωνήσεις εκείνη την ημέρα, να ενωθείς με το Θεό εκείνη την ημέρα, ακριβώς που είναι η εορτή σου, για να τιμήσεις τον Άγιό σου και να μετέχεις στην εορτή του Αγίου σου. Όχι να κοινωνήσω την προηγούμενη Κυριακή γιατί με βολεύει και ανήμερα της εορτής μου δεν θα πάω στην εκκλησία γιατί θα πρέπει να μαγειρέψω και να υποδεχθώ το βράδυ όλους τους φίλους μου στο σπίτι και να καταλυμβάνω αυτήν την ωραιοτάτη ημέρα της μνήμης του Αγίου μου γιατί εγώ κάνω δικό μου προσωπικό σχέδιο και έτσι με βολεύει και έτσι δεν αισθάνομαι πραγματικά το γεγονός μιας συγκεκριμένης εορτής. Ή κάποιος που θα πάει διακοπές κατά την Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορεί για παράδειγμα να φύγει, να πούμε έτσι με βάση το Πάσχα, ας πούμε να φύγει Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και να, να κοινωνήσει την ημέρα για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όχι, θα βρεις μια εκκλησία εκεί που πας να κοινωνήσεις. Και αν δεν υπάρχει να προβληματιστείς, αν δεν υπάρχει εκκλησία γιατί πας.
Τι είναι η Ανάσταση του Κυρίου για

0: εσένα. Είναι θέματα πολύ λεπτά, τα οποία όμως δείχνουν το λειτουργικός φέρεστε και σκέπτεστε μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό ο λόγος θα παραμένει ίσως σκληρός για πολλούς, οι οποίοι δεν μάθαμε να ακούμε τον αληθινό λόγο, αλλά μάθαμε να φιλτράρουμε το λόγο του Θεού μέσα από τον δικό μας λόγο. Προσέξτε, δεν έρχεται ο Χριστός να περάσει μέσα από το προσωπικό μας κόσκινο. Το κόσκινο το έχει ο Χριστός. Εμείς περνάμε από το κόσκινο του Χριστού μας. Και θα γίνουμε όπως μας κοσκινίζει ο Χριστός μας. Όχι όπως κοσκινίζουμε εμείς τον Χριστό μας και τους Αγίους μας. Γιατί μετά έχουμε πλάνη. Δεν έχουμε θέα Θεού. Δεν έχουμε θεωρία Θεού. Έχουμε περιγραφή περί του Χριστού. Δεν είμαστε όμως με τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε όπως ακριβώς είναι Αυτός. Γι' αυτό και οι λέξεις «μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωνσή Του» σημαίνει ότι αυτό οφείλουμε να αποδώσουμε στο Θεό την ημέρα που εμείς θα κλείσουμε τα μάτια μας. Αυτό προσδοκά ο Θεός από μας. Να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα Του. Ένα πράγμα το οποίο κάνουμε ίσως χωρίς όμως εμείς να το θέλουμε είναι όταν τα πεθαίνουμε φεύγουμε όπως ακριβώς μας έφερε ο Θεός. Αυτό χωρίς να το θέλουμε εμείς, γιατί ίσως αν το θέλαμε μπορούσαμε να πάρουμε ολόκληρες πολυκατοικίες, σάβανα με τσέπες, να υπάρχουν σε πολλά μέρη ας πούμε που βάζουν στην τσέπη του νεκρού χρήματα, στην άλλη βάζουν φωτογραφίες, στην άλλη δεν ξέρω τι βάζουν τα αντικείμενα, σε άλλον επειδή έπινε του βάζουν μια μπουκάλα κρασί, στον άλλον γιατί έκανε το άλλο του βάζουν τα χούγια του και τις συνήθειές του. Όλες αυτές, αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιστρέφει στη γη εξισελήφθη. Πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε στο Θεό μας είναι η καθαρά ψυχή μας, η καρδιά μας, να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό η Θεία Λατρεία πάντοτε αποτελεί, ξέρετε, για όλους τους χριστιανούς έναν τόπο παραδείσιο. Όποιος μπαίνει μέσα σε αυτόν τον τόπο του παραδείσου αισθάνεται πραγματικά ότι ζει μέσα στην ουράνιο παραδείσιο κατάσταση. Αυτό ξέρετε και οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό τον 9ο με 10ο αιώνα, λέει όταν πήγανε οι αντιπρόσωποι των Ρώσων στην Αγία Σοφιά και είδαν τη Θεία Λειτουργία που επιτελείται μέσα στην Αγία Σοφιά, όταν επέστρεψαν πίσω, λέει, εμείς πήγαμε και είδαμε ότι ο ουρανός κατεβαίνει κάτω στη γη και η γη ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Αυτό είπαν αυτοί οι οποίοι ήταν αγρίκοι, δεν είχαν μέσα τους τον Θεό, διεπίστωσαν κάτι το οποίο μπορεί μόνο ένας που έχει την ιδιότητα του βαφτισμένου χριστιανού να το αντιληφθεί. Και αυτό το αντιληφθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν αβάπτιστοι. Δεν είχαν μορφώσει μέσα τους τον Χριστό. Ναι, είπαμε και αυτή τη λέξη μόρφωση. Η μόρφωση δεν εξαρτάται από το πόσα πτυχία έχουμε μέσα στη ζωή μας. Για την Εκκλησία ένας ορθόδοξος χριστιανός είναι μορφωμένος όταν έχει κατανοήσει και έχει βάλει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Κατά βάση δηλαδή ένας μορφωμένος χριστιανικός άνθρωπος, χριστιανός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον Θεό. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με πτυχίο ότι γνωρίζει τον Θεό. Γι' αυτό και για τους θεολόγους αναφερόμενος ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, ένας ασκητής πολύ μεγάλος με σπουδαίο συγγραφικό έργο, ο οποίος μας κατέλειπε αυτό το έργο του και το μελετούμε σήμερα όσοι εντρυφούμε τα κείμενα τα πατερικά της Εκκλησίας μας, λέει ότι αληθινός θεολόγος είναι εκείνος που ξέρει να προσεύχεται. Και εκείνος που ξέρει να προσεύχεται είναι αληθινός θεολόγος. Το παίρνει και από τη μια και από την άλλη πλευρά και αυτό είναι ουσία. Για φανταστείτε δηλαδή να έχει τελειώσει με τα δεδομένα που σήμερα παίρνει κάποιος ένα πτυχίο και γι' αυτό δεν έχουν αξία τα πτυχία σήμερα. Δεν έχουν καμία αξία τα πτυχία. Παίρνει ένα πτυχίο ας πούμε, το παίρνει με 5 το πτυχίο του, με άριστα το 10. Τι δυνατότητα επαφής και κατανόησης έχει αυτός που πήρε το πτυχίο και είναι με 5, με έναν θεολόγο που το πήρε με 10 ας πούμε. Μεγάλη διαφορά. Διότι το σκούντιγμα είναι πολύ λίγο για να εκφράσεις πώς πέρασε κάποιος τα μαθήματα και πήρε το πτυχίο. Και σήμερα μπορεί να βγει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός. Είναι, σπουδάζονται οι ιατροί που σπουδάζουν 17-20 χρόνια. Και το πανεπιστήμιο είναι 6 χρόνια, ας πούμε. Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο πράγμα με έναν ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετά, αγωνίζεται, διαβάζει, κατακτά τη γνώση και σκαλεί ανεβαίνει και διδάσκει. Γι' αυτό ακριβώς και οι πιο αδικημένοι εκ μέρους όλων των πανεπιστημιακών γνώσεων είναι εκείνη η κατάσταση που κάποιος τελειώνει, ας πούμε, για παράδειγμα θεολογία, μια και μιλάμε για θέματα της Εκκλησίας μας, να τελειώσει κάποιος θεολογία χωρίς να έχει γευθεί κάτι από τον Θεό. Και αυτός να διδάσκει σε ένα σχολείο που δυστυχώς πολλοί διδάξανε μέχρι σήμερα και δεν ξέρω αύριο αν θα διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών ή όπως της θρησκεολογίας, όπως λέγεται και όπως διατείνονται κάποιοι οι δήμονες εντός εισαγωγικών που τα ξέρουν όλα και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Δεν ξέρω εάν, ας πούμε, αυτοί έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στις αγνές ψυχές των παιδιών που διδάσκαν από κάνα, αν τους περάσανε Θεό ή αν τους περάσαν την αμφιβολία περί του Θεού. Είναι τραγική η ειρωνία να είναι διορισμένος για να διδάξει κάποιος την θεολογία και να διδάσκει την αμφιβολία ή τη δαιμονολογία. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, αδελφοί μου, διότι το βιώσαμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα. Λέγανε κάποιοι σε κάποια σχολεία, για παράδειγμα, λέει, έχουμε θρησκευτικά, που εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο ούτε θρησκευτικά προσωπικά. Καλά, για τη θρησκεολογία δεν γεννάται λόγος, δεν συμφωνούμε με τίποτα. Αλλά ούτε και με τη λέξη θρησκευτικά συμφωνώ, διότι ο σωστός όρος για έναν ορθόδοξο χριστιανό είναι ορθόδοξη κατήχηση. Ή θα κατηχηθείς ή δεν κατηχείσαι. Διότι αν είναι να μην πάρεις το νόημα της πίστεως, την ουσία της πίστεως, να μην ξέρεις τι πιστεύεις ή γιατί κάνεις το σταυρό σου. Έχω πει και άλλη φορά ότι κάποτε πήγα με την εντολή κάποιου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της επαρχίας από την οποία προέρχομαι να κηρύξω σε ένα χωριό. Πήγα και εγώ νέος φοιτητής, ένθερμος, να κάνω ένα πολύ ωραίο δυνατό κήρυγμα στο χωριό, τελείωσα και στο τέλος έρχεται ένας γεροντάκος και μου λέει να σας ρωτήσω κάτι. Και λέω, τι θέλετε να ρωτήσετε? Λέει, γιατί κάνουμε το σύμβολο του σταυρού μας, γιατί σταυροκοπιόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Ο άνθρωπος, εγώ του δίδασκα θεολογία εκείνη την ώρα και δεν ήξερε τι είναι ο σταυρός που κάνει. Εάν υπάρχει τέτοια άγνοια μέσα στο πίμνιο και μέσα στον κόσμο, αυτό που λέγεται ακατηχησία όρος, είναι πολύ διαδεδομένη πλέον η ακατηχησία, διότι κάθε ένας άνθρωπος όπως νομίζει και ό,τι του συμφέρει και όπως θέλει, θέλει να το πράξει όταν είναι να μπει μέσα στην εκκλησία. Πώς θα κάνει το γάμο του, σκέφτεται πώς θα φανεί, πώς θα κάνει τη βάφτιση του, πώς θα φανεί, πώς θα κάνει την αρτοκλασία του, όποτε θέλει ο καθένας. Δεν σκεφτόμαστε όμως όλα αυτά τα πράγματα έχουν μία ποιμαντική διάσταση. Αν είμαστε ακατήχητοι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι και μέσα στην εκκλησία που βρισκόμαστε, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διατείνονται σε στιγμές, ας πούμε, ειλικρινούς επικοινωνίας που έχουμε το πνευματικό τους, λέει, πάτερ, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λέω, εάν συνεχίσει αυτό που δεν γνωρίζουμε τίποτα και το συνεχίσουμε ακόμη, είναι η χαριστική βολή που δίνουμε, η τελευταία δηλαδή, στους απογόνους μας. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σε ρωτάει το εγγονάκι σου, γιατί κάνεις, βρε γιαγιά, μετάνοιες? Μπα, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Βρε γιαγιά, παππού, γιατί κάνεις προσευχή? Μπα, τίποτα, δεν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί νηστεύεις? Δεν ξέρεις γιατί νηστεύεις. Γιατί κοινωνείς? Δεν ξέρεις να απαντήσεις γιατί κοινωνείς. Είναι βασικά θέματα της πίστεως που με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι μας ξυπνάει λιγάκι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο εδώ, μας δίνει και μερικά χαστούκια πέρα εδώ, θα πηγαίνει το κεφάλι μας σαν τη βάρκα, γιατί άμα δεν ακούσουμε και αυτά δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουμε. Δεν αρκεί μόνο να δηλώσουμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι, γιατί λείπει η ορθοπραξία του πράγματος. Δεν αρκεί μόνο η ορθή δόξα να λέμε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, και βλέπετε πολλές φορές Όταν περπατάμε στους δρόμους και βλέπουμε κανέναν αιρετικό, θυμώνουμε, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και πας να μιλήσεις με τον άνθρωπο και δεν μπορείς να διαλεχθείς. Του πετάς βρισχές, του πετάς χιλιάδιο πράγματα, δεν ξέρεις να τον πεις δύο κουβέντες. Ποια είναι η πίστη μας, η ορθόδοξη, να τον πεις και να τον αποστομώσεις. Άλλοι πιάνονται στα χέρια, άλλοι από εδώ έτσι από εκεί. Αυτοί είναι μορφωμένοι, κατρετισμένοι, γιατί διαβάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έστω και με πληρωμή, διαβάζουν. Τι θέλετε, να σας πληρώνουμε για να διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Να ανοίγουμε το παγκάρι της Εκκλησίας να λέμε, έλα κυρά Μαρία Ραχρυσούλα, να σου δώσω 5 ευρώ για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο? Αυτό περιμένετε? Γιατί αυτοί που διαβάζουν, που διατείνονται ότι είναι μάρτυρια στο Ιεχωβά, πεντηκοστιανοί κτλ., κάπως έτσι κινούνται. Ενώ εσείς που είστε όλοι μέσα στην Εκκλησία, που είμαστε όλοι μας δηλαδή, δεν διαβάζουμε, θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαβάσει μια φορά την Αγία Γραφή. Παλιά και Καινή Διαθήκη δεν ξέρουμε. Έρχεται ένας χριστιανός, σου λέει, τι είναι αυτά που γράφει, λέει, η Παλιά Διαθήκη? Για κάτσε εδώ πέρα να δούμε. Εσύ θα την έχεις διαβάσει πολύ καλά την Παλιά Διαθήκη. Για να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα. Λέω, εγώ δεν την έχω διαβάσει μένα, αλλά έχω ακούσει. Δεν μπορεί να λέμε τι έχουμε ακούσει όταν δεν έχουμε καθίσει να τη διαβάσουμε μια φορά. Και δεν γίνεται χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος διατείνεται για την ορθή δόξη, ότι είναι ο σωστός χριστιανός, ότι είναι η σωστή πίστη του και όλα αυτά, και να μην έχουμε διαβάσει έστω την Αγία Γραφή μας, να ξέρουμε τι λέει από την αρχή μέχρι τέλος. Πολλοί έρχονται στην Εκκλησία και λέει, συμβουλέψτε με τι να κάνω. Μα η πρώτη συμβουλή είναι αυτό που λέει το Ιερό Βιβλίο μας, η Αγία Γραφή, να το ξέρουμε. Δηλαδή να σου πω, αγαπάτε αλλήλους? Εγώ θα σου το πω, αυτό είναι γραμμένο μέσα. Όσα δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και εσύ να τα κάνεις, εγώ πρέπει να σου το πω αυτό. Εσύ θα το ανακαλύψεις αυτό διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Δεν μάθαμε να διαβάζουμε από μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να διαβάζουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε. Αυτό συμβαίνει και με όλη την πράξη, τη λειτουργική της Εκκλησίας μας. Και ξέρετε, αν εμείς δεν διαβάζουμε, που είστε λαϊκοί, ας πούμε, ο κόσμος που είναι λαϊκός, και δεν διαβάζει ένας μέλλοντας παπάς που θα γίνει, και αυτός που θα γίνει παπάς όταν δεν διαβάζει θα λέει ό,τι θέλει και θα μπερδεύει τον κόσμο, γιατί θα λένε, πήγα στον τάδε παπά, λέει εκείνο, στον τάδε παπά λέει το άλλο, στον τάδε παπά λέει το άλλο. Ποιο να εφαρμόσω? Γιατί όταν δεν ξέρεις λες ό,τι θέλεις. Ας πούμε, ακούω από παπά που λέει, δεν βαφτίζω, λέει, ο νονός αγοράκια και κοριτσάκια μαζί. Του λέει, κάτσε πάτερ μου, πού το βρήκες αυτό το πράγμα, πού το λες, πού το εστιάζεις? Λέει, είναι παράδοση. Όλα δηλαδή τα βαφτίζουμε στην παράδοση? Απέδειξε μου που είναι η παράδοση. Δεν ξέρει. Τι το λες? Δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα. Βαπτίζει εν εξαιρέτως άνδρες, γυναίκες, όποιος είναι ανάδοχος δίνεται να βαφτίζει. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχει όμως ιστορία σε αυτό, την οποία έχει λύσει η Εκκλησία μας με αποφάσεις της. Δεν μπορεί να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά, ή να λέει άλλες συμβουλές. Δεν βαφτίζουν, λέει, δύο παιδιά στην ίδια κολυμπήθρα. Πού το βρήκες, πάτερ μου, αυτό και το λες? Πού στέκεται αυτό? Λέει, δεν μπορώ να παντρέψω δύο ζευγάρια μαζί την ίδια ώρα. Πού το λέει αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις? Τεκμηρίωσέ το. Άμα δεν ξέρουμε, λέμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρόληψη και η δυσιδαιμονία μέσα στην Εκκλησία μας παίρνει και δίνει. Και λες, τι ακούμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε μέσα στην Εκκλησία μας να λέγονται? Ο ψάλτης έχει να πει. Ο νεοκόρος ή νεοκόρης έχει να πει. Ο κάθενας από εμάς έχει να πει, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται αυτό θεολογικά, εκκλησιολογικά, λειτουργικά, δογματικά. Και ο καθένας θα λέει, γι' αυτό βλέπετε η αμορφωσιά. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη γνώση περί του Θεού, είναι γιατί νομίζουμε θα πέσει η γνώση από το Θεό, από τον ουρανό επάνω, και θα φωτιστούμε για να ξέρουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές ρωτούν οι άνθρωποι, πίνεται ο μεγάλος αγιασμός των Θεοφανίων? Δεν πίνεται. Τι είναι ο πρώτος αγιασμός? Τι είναι ο δεύτερος αγιασμός? Γιατί γίνεται ο πρώτος? Γιατί γίνεται ο δεύτερος? Πόσες φορές θα τα πούμε? Δεν υπάρχει μια συγκρότηση συγκεκριμένη να ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται εδώ, τι γίνεται μετά. Άλλος έρχεται, γέννησε το παιδί, γίνανε 20 μέρες, ελάτε να μου διαβάσει το μισοσαραντισμό. Πόσες φορές θα το πούμε? Δεν υπάρχει μισοσαραντισμός. Υπάρχει ευχή της πρώτης, της ογδόης και της 40ης ημέρας που είναι του σαραντισμού. Τι να κάνουμε? Επειδή ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να γυρνάμε κι εμείς το φούρνο μας από όπου θέλει ο καθένας? Το βάλουμε σε ένα κάρο λοιπόν τη θεολογία μας και θα γυρνάμε από εδώ. Σήμερα εσύ τι θέλεις? Σαραντισμό στις 20 μέρες. Το γυρνάμε από εδώ. Εσύ τι θέλεις μνημόσυνο σήμερα που είναι η μέρα της Αναστάσεως? Να στο κάνω και σένα το μνημό. Εσύ τι θέλεις αρτοκλασία τα απόγευμα, το πρωί, το βράδυ, τα μεσάνυχτα? Να το κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία. Γι' αυτό σήμερα ό,τι θέλει κάνει ο καθένας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας, είτε είναι κληρικός είτε είναι λαϊκός, πρέπει να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου. Αυτά που παραλάβαμε πρέπει να τα παραδώσουμε. Και ξέρετε, λέω πολλές φορές, το τυπικό, αυτό που λέγεται τυπικό, πώς θα γίνει μια ακολουθία, πώς θα διαβαστεί, με ποιο τρόπο θα διαβαστεί, πόσα κύρια λέισον θα υποθούν. Τρία λέει τρία θα πούμε, 40-40, 100-100. Αυτό λέει το τυπικό. Δεν είμαι εγώ που θα πω βαριέμαι να ψάλω, γιατί 100 κύρια λέισον θα πιαστεί το στόμα μου. Άμα δεν θέλεις να ψάλεις, κατέβα κάτω να τα ψάλει κάποιος άλλος που μπορεί. Δεν είναι ο καθένας να κόβει και να ράβει όπως θέλει. Θα μου πεις, άλλαξαν οι εποχές, πάτερ. Μάλιστα. Είμαι και εγώ υπέρ το να αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ο καθένας όμως να αλλάζει σήμερα. Γιατί σήμερα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο καθένας δεν ελέγχεται από κανέναν. Καθένας μπορεί να αισθάνεται και πάπας της Ανατολής από εμάς. Γίνεται παπάς και κάνει ό,τι θέλει σε μια εκκλησία. Έρχεται, μου λέει, στην τάδε εκκλησία, την τάδε γιορτή, έκανε αυτό άλλος ο παπάς. Ανοίγω τα βιβλία, λέω, μήπως τα τυπικά είναι διαφορετικά, να τα ανοίξω, να τα δω. Δεν γράφεται πουθενά. Θέατρα μπορεί να παίζονται λειτουργικά μέσα στις εκκλησίες μας. Πώς όμως αυτό έχει αντίκτυπο στο σώμα της εκκλησίας, τους πιστούς? Γιατί να λέει στον τάδε γίνεται έτσι, στον τάδε αλλιώς, στον τάδε αλλιώς και στον τάδε αλλιώς, και εσείς δεν κάνετε αυτό που κάνουν από εκεί? Τι είναι δηλαδή? Να βάλω και μια φουστανέλα, να βάλω και φούντες από κάτω, τσαρούχια για να χορέψω, και αυτό να εξυπηρετεί τον κόσμο? Τι είναι η λατρεία της Εκκλησίας? Γιατί στο Άγιον Όρος, για παράδειγμα, τηρείται η παράδοση όπως ακριβώς την πήραν? Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι την τυπική διάταξη μιας ακολουθίας δεν την ορίζει ο ηγούμενος που λέει «Εγώ είμαι ο αφέντης εδώ πέρα και θα κάνω ό,τι θέλω». Ποιος την ορίζει? Ο τυπικάρης. Ένας μοναχός ο οποίος έχει το συντονισμό όλης της ακολουθίας μέσα, για να μην επεμβαίνει κανείς. Εμείς, λέει, αυτό παραλάβαμε. Ήταν ένας διάκος, κοσμικός διάκος, δηλαδή λαϊκός, έξω από τον κόσμο. Πήγε στο Άγιον Όρος και του λέει ο τυπικάρης, ξέρετε, όχι με ευγενή τρόπο, οι καλόγεροι μιλάνε με έναν αυστηρό τόνο. Έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Του λέει, κοίταξε διάκο, εμείς εδώ στο μοναστήρι λέμε «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης μεγαλύνομεν». Εσείς, λέει, στον κόσμο λέτε «Την Θεοτόκο και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν». Πρόσεξε, μην πεις «τιμώντες». Σαν να τον είπε το διάκο, πήγαινε πες αυτό που ήξερες. Μόλις το είπε, τον αρπάζει, τον βουτάει, βγάλει τη στολή έξω από το ιεροβήμα. Ο τυπικάρης. Ο διάκος ήταν του δεσπότη, ο διάκος που πήγε επισκέπτης στο μοναστήρι. «Ξεντήσου γρήγορα», του λέει ο τυπικάρης. Μετά από χρόνια πήγε ο ξεφορεμένος διάκος στο μοναστήρι αυτό ως δεσπότης. Έγινε και δεσπότης. Με το που πήγε ο τυπικάρης ο ίδιος, γέροντας όμως ο τυπικάρης, του λέει «Με θυμάστε?» Του κοιτάζει ο καλός, όχι, λέει. Λέει «Είμαι εγώ που είχα έρθει εδώ στο μοναστήρι και λειτουργήσα και με ξεφόρεσες», λέει, «όταν είπα κάτι. Πρόσεξε και δεσπότης που είσαι, θα σε ξεφορέσω άμα δεν ακολουθήσεις αυτά που τηρούμε εδώ στο μοναστήρι μας». Η απάντηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι η τήρηση της παράδοσης. Θα μου πείτε, εν ονόματι ποιας ευγενίας, γιατί σήμερα πάμε την αγαπολογία όλοι. Αχ, δεν το είπε σωστά ο παπάς. Αχ, μας αποπήρε ο παπάς, μας έκανε. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Πάνε με βάση ποιο είναι το σωστό που πρέπει να τηρηθεί, γιατί εάν δεν υπάρχει μια κοινή λειτουργική γραμμή, δεν θα ξέρουμε τι γίνεται, που πάνε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα που σας ομιλώ υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργικές παρεκτροπές. Εάν συντάξω ένα εγχειρίδιο και το γράψω και πω για όλες τις εορτές και για κάθε ιερέα τι κάνει, θα δούμε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον ο κόσμος μια κοινή γραμμή. Είναι όσοι παπάδες, όσες εκκλησίες, όσοι ναοί, διαφορετικά τυπικά. Σας αρέσει? Δεύτερον, το λέω πολλές φορές σε φίλους μου γνωστούς, ένας παπάς της Αθήνας θα πάει να λειτουργήσει, ας πούμε, σε μια επαρχία. Πηγαίνει μέσα, λέει ο παπάς, εμείς, λέει, εδώ λειτουργούμε διαφορετικά. Δεν είστε της Ιεράς Συνόδου? Δεν έχετε το βιβλίο που σας δίνει η Ιερά Σύνοδος, που λέγεται το Εγκόλπιο, το Αναγνώστο, που λέγεται το Ιερατικό, που λέγεται το Ευχολόγιο? Δεν τηρείτε αυτά? Ναι, αλλά εμείς ο γέροντάς μας, ο τάδε δεσπότης που ήταν εδώ, μας το έκανε έτσι και μας το είπε αλλιώς. Εμείς έχουμε ένα φυλάδιο, μια φυλάδα λειτουργική. Όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας υπακούμε σε αυτό. Θα μου πεις, συμφωνείς, Πάτερ Θεμιστοκλή, με αυτό, να υπάρχει μια κοινή γραμμή? Ναι, για να μην ζαλίζεται ο κόσμος και να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ, λέει, α, ο τάδε παπάς το έκανε έτσι, ο τάδε το έκανε. Γιατί υπάρχει αυτό σήμερα, να ξεχωρίσει ο ένας από τον άλλον? Γιατί δεν κάνουμε υπακοή στο τυπικό που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό, όταν υπακούς στο λατρευτικό τυπικό, και ότι έτσι γίνεται το μνημόσυνο μέχρι εκεί, από τάδε μέχρι τάδε γίνονται κόλυβα, από το τάδε διαβάζονται τρισάγια, από τάδε ημερομηνία δεν γίνονται οι γάμοι. Πας τώρα σε μια άλλη Μητρόπολη, λέει, α, εμείς, λέει, κάνουμε κόλυβα το Σάββατο του Θωμά και την Κυριακή του Θωμά. Με αυτό το απαγορεύει το τυπικό μας. Άλλαξε? Όχι. Γιατί? Λέει, έτσι, γιατί θέλω εγώ. Δεν πάει έτσι. Έρχεται άλλο, σου λέει, να δηλώσω μνημόσυνο να γίνει την Κυριακή του Θωμά. Λες, παιδί μου, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, του Αντίπασχα που είναι, με διακινήσιμο σε αυτό δεν τελούνται μνημόσυνα. Λέει, θα πάμε στο κημητήριο να το κάνουμε. Μα το κημητήριο είναι της Αρχιεπισκοπής μας. Θα πας εκεί να το κάνει? Μα είμαστε η ίδια εκκλησία, απαγορεύεται εκεί. Όχι, λέει, εκεί θα μας το κάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί στην ίδια εκκλησιστή περιφέρεια να υπάρχουν 10 λειτουργικά τυπικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί η Εκκλησία έχει μία τάξη. Δεν λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνων και κατά τάξη γενέστων? Και όλο αυτό έχει αντίκτυπο, διότι η υπακοή προς το τυπικό είναι επέκεινα υπακοή προς την Εκκλησία, προς τους πατέρες. Όποιος σέβεται το τυπικό της Εκκλησίας, σέβεται όλους τους Αγίους Πατέρες που θυσιάστηκαν για αυτό το τυπικό και για εκείνο το μοναχό που ξεφόρεσε τον καλόγερο, τον διάκο, και που τον έγινε μετά και δεσπότης. Είδα και με τα μάτια μου, μια φορά ήμουν λαϊκός που σπούδαζα στη θεολογία, ήμασταν στα Άγιον Όρος, πήγαμε σε ένα μοναστήρι στη Μονή Διονυσίου, τυπικάρης όμως, τιμητικά μπήκε κάποιος πατέρας ο οποίος εκοιμήθη με... έτσι έπεσε τον μπαλκόνι και τον πλάκωσε μετά αυτό το μοναχό, από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ήταν ένας ευλογημένος μοναχός που άριστος τυπικάρης. Μπήκε ένας δεσπότης να άρχισε να ευλογεί τα λοιπά. Πήγαινε τον τραβάει του μανίκι. Πρόσεχε, ό,τι σου λέω θα κάνεις. Του λέει ότι πικάρεις. Για να είμαστε καλά. Υπακούν όλοι ότι πικάρεις. Αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην Εκκλησία. Και εκεί που συνήθως πηγαίνουμε στις ενορίες μας, που αισθανόμαστε ότι γίνονται σωστά έτσι τα πράγματα, να μένουμε πιστοί και να μας αρέσει η πιστή τήρηση, να μην μας αρέσουν τα θέατρα μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς γίναμε, λέει, θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Το λέει μέσα αυτό στο Ευαγγέλιο, και πολλές φορές ελοχεύει και ο κίνδυνος της επιδειξιομανίας να δείξει κάποιος ότι ξέρει κάτι τυπικό. Και εγώ ξέρω 100 πράγματα, αλλά αν τα εφαρμόσω και πω, αυτό το εφαρμόζω γιατί είναι το 10ο αιώνα, το ξέρω ότι γινόταν το 10ο αιώνα, αυτό που θα εφαρμόσω είναι το 9ο αιώνα, το άλλο το 11ο, δεν είναι όμως η τάξη η τωρινή της Εκκλησίας μας για να το κάνω? Έτσι δεν είναι? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά φυσικά αφορούν και τους κληρικούς πολλές φορές, αλλά και εμάς τους πιστούς, που καμιά φορά έτσι, όταν δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα, επιζητούμε. Δηλαδή, κατά βάση οι αρτοκλασίες δεν γίνονται το πρωί στις θείες λειτουργίες, το ξέρουμε αυτό, τελούνται πάντα στους εσπερινούς οι αρτοκλασίες, εκεί γίνεται η διανομή του άρτου, και κατά βάση η αρτοκλασία γίνεται σε αγρυπνίες που πρόκειται να αγρυπνήσουν οι πατέρες, κόβουν την αρτοκλασία κομμάτια, τη βουτάνε και σε λίγο κρασί μέσα το κατακλαστών και το δίνουν στους πατέρες να στηριχθούν προκειμένου να βγάλουν την αγρυπνία. Τώρα θα μου πεις, αγρυπνία καλογερική μοναστική με αγρυπνία ενορίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί η δικιά μας θα κρατήσει ούτε 3 ώρες και τον καλογύρο θα κρατήσει 16 και 15 ώρες. Είναι διαφορετική η αρτοκλασία του καλογύρου από ότι είναι εμάς. Δηλαδή δεν μπορεί να τη μοιράσουμε την αρτοκλασία μόλις τελειώνει να τη φάτε. Το απαγορεύουμε αυτό το πράγμα, γιατί σε 2 ώρες θα κοινωνήσεις. Θα φας και θα κοινωνήσεις. Τηρούμε και την ευχαριστία, κινηστία, την οκτάωρη τουλάχιστον πρώτης θείας ευχαριστίας που οφείλουμε όλοι να τηρούμε αυτή την νηστεία. 8 ώρες πρώτης θείας μεταλήψεως δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα. Τουλάχιστον 8 ώρες. Τη Μεγάλη Σαρακοστή ισχύει κάπως διαφορετικό το πρόβλημα, ότι μεγαλώνουν οι ώρες, όταν όμως τελείται στην κανονική της ώρα η προηγιασμένη. Γιατί τις προηγιασμένες απογευματινές τελούμε 7 ώρα το βράδυ. Δεν είναι η κανονική της ώρα. Η κανονική της είναι στην 9η ώρα, που είναι 3 ώρα το μεσημέρι. Και κάποιος λέει κάνει 9η. Είναι μοναχοί που δεν τρώνε μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα. Κοινωνούν τη Μεγάλη Σαρακοστή με την προηγιασμένη το απόγευμα στις 3 και καταλύουν μετά. Πάλι με ξηροφαγή, εφόσον Τετάρτη Παρασκευή θα τελεστεί. Αλλά τώρα που τελείται σε 7 η ώρα, ποιος δύναται να κρατήσει όλες αυτές τις ώρες που είναι πάρα πολλές. Σίγουρα θα τηρηθεί ένα οκτάωρο ευχαριστιακής νηστείας με προετοιμασία, με θεία μετάληψη, να διαβάσουμε κτλ. Δεν μπορούμε να χωρίς να προετοιμαζόμαστε, να ερχόμαστε να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χρειάζεται μια προετοιμασία όλο αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ευχές και πολλές περιστατικές ευχές μέσα στην Εκκλησία μας, τις οποίες διαβάζει η Εκκλησία. Υπάρχουν εκτός από τα λογικά όντα που είναι οι άνθρωποι, που οι ευχές απευθύνονται στους ανθρώπους, υπάρχουν και στα έργα των ανθρώπων, όπως είναι οι κατασκευές, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που τα ευλογεί η Εκκλησία. Υπάρχουν όμως και τα άλογα ζώα για τα οποία εύχεται η Εκκλησία. Και είπαμε ότι μέσα στο ευχολόγιο, ειδικά τώρα που μελετούμε σε αυτά τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου, κάνουμε σπουδή στο μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριο της Εκκλησίας μας, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ευχή εις το ευλογήσε πίμνην. Δηλαδή μια πίμνη είναι από ένα κοπάδι από πρόβατα, ένα κοπάδι από γίδια, ένα κοπάδι από βόδια. Έτσι η Εκκλησία τα ευλογεί αυτά, ξέρετε, γιατί αυτά συντηρούν τους ανθρώπους, είναι τα έργα των χειρών των ανθρώπων. Δηλαδή θα πάρουν το γάλα, θα φτιάξουν το τυρί, θα πουλήσουν το κρέας, όλα αυτά έχουν σχέση και με την πνευματική οικονομία του Θεού, που ο άνθρωπος όταν έχει να φάει μπορεί να δοξάσει εύκολα το Θεό, αλλά και με την ύλη, γιατί ο άνθρωπος με την ύλη κατακτά, φτιάχνει ένα σπίτι, παντρεύει το παιδί του, δίνει μια φιλανθρωπία, έχουν πολλές σχέσεις. Δεν απομονώνεται η ύλη ως κακή, η χρήση της γίνεται κακή ή καλή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ να δούμε αυτή την ευχή εις το ευλογήσε πίμνιν. Παίρνει ένας 10, 15, 20 γίδια ή πρόβατα και αρχίζει και τα λοιπά. Τα αγόρασε ο απλός άνθρωπος, διότι οι ευχές είναι πολύ παλαιές. Και τις πήγε στον παπά ή κάλεσε τον παπά στη στάνη του να διαβάσει τα πρόβατα. Πάει ο παπάς εκεί και διαβάζει. Τελεί έναν αγιασμό και διαβάζει. Ασχέτως αν σήμερα οι κτηνοτρόφοι ποτέ δεν έβαλαν να τα αγιάσουν τα πρόβατα. Βέβαια, άμα τα παίρνεις τα πρόβατα μια μέρα και την άλλη τα αρχίζεις, τα βάζεις 10 ενέσεις για να μεγαλώσουν μέσα σε 40 μέρες και να τα σφάξεις ή σε 2-3 μήνες κτλ. Βέβαια, αυτό δεν είναι οικονομία του Θεού αυτό. Αυτό είναι παρανομία για το κέρδος. Να βάζεις να τρώνε ορμόνες οι άνθρωποι και να γεμίζουν όλοι οι καρκίνοι. Έτσι δεν είναι, θέλει μια προσοχή. Εδώ μιλάμε για αγνά προϊόντα. Στην Εκκλησία μας τα αγνά πράγματα ευλογεί ο παπάς, όχι τα παράνομα. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εξουσίαν έχων πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν ως ευλόγησας και επλήθυνα στα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Ιακώβ πάρα πολύ πλούσιος, όλα τα πίμνια του, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, όλα ας πούμε και τα λοιπά αυξάνονταν και πληθύνονταν. Κανένα δεν έμενε στήρο. Όλα αυξάνονταν. Από 2 και 3 κάθε φορά. Λέω, όπως ευλόγησε αυτά τα πίμνια, ευλόγησε και την πίμνη των κτηνών τούτων, του δούλου σου τάδε και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν και ποιήσον αυτήν εις χιλιάδας. Να τι εύχεται εδώ ο ιερέας, να γίνουν 1000, αν είναι 50 να γίνουν 1000. Ωραία ευχή να δώσει ένα κτηνοτρόφο. Αν γίνουν 1000, θα έχω να φάω και περισσότερο, θα έχω να πουλήσω και περισσότερο, θα έχω να δώσω και μια φιλανθρωπία περισσότερη. Εις χιλιάδας. Και ρίσε ταύτην να την ευλογήσει και να την ενδυναμώσει ο Θεός εκ της, και να την διαφυλάξει εκ της καταδυναστείας του διαβόλου και των αλλοφύλων. Ο διάβολος που μπορεί να κάνει κανένα θανατικό στα ζώα, καμιά αρρώστια και να τα αφανίσει όλα. Και εκ των αλλοφύλων, από αυτού που πανακλέψουν. Πανακλέψουν το πίμνιο. Εκεί που πήγαμε στη Μαδαγασκάρη, στην Ιεραποστολή, φτώχεια ο κόσμος, τα βόδια τα λένε ούμπι, είναι σαν τις καμήλες τα βόδια, έχουν εδώ ράχες επάνω στην πλευρά και μαζεύουν στις καμπούρες τους το υγρό και σε περίπτωση που έχει ξηρασία τρέφονται από εκεί. Εκεί τα κλέβανε. Ο ένας από τον άλλον κλέβει, πώς να συντηρηθεί. Να ζήσω, λέει, πάρω ένα βόδι, παντρεύομαι. Άμα πάρω ένα βόδι και τα λοιπά, μπορώ να είμαι καταξιωμένος μέσα στο χωριό να μου λένε ότι είμαι ο καλύτερος. Άλλη η προοπτική, αλλά ο αλόφυλος που έρχεται να κλέψει. Και πάσης επιβουλής εχθρών. Οι εχθροί μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ένα σαμποτάζ, να ρίξουν βρώμικο ένα δηλητήριο και να δηλητηριάσουν τα ζώα. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου. Είναι αυτές οι ασθένειες. Πραγματικά ένας πυρετός, ένας κίτρινος πυρετός στερίζει όλα τα ζώα. Περιφρούρισον αυτήν την πίμνη με αγγέλους σου, με διαγίων αγγέλων, πάσαν ασθένειαν, πάντα φθόνων και πειρασμών. Ο φθόνος του γείτονα που λέει να ψουφίσει και η κατσίκα του γείτονα, εδώ ισχύει και αυτό. Γιατί ένας μπορεί να έχει 10 πρόβατα στο πίμνιό του και άλλος να έχει 3. Και αυτός που έχει 3 να ζηλεύει τον άλλο που έχει 10. Και από φθόνο, λέει, να τα διαφυλάξει. Και πειρασμό φαρμακίας και γοητείες. Να πάει να κάνει δηλαδή άσχημα πράγματα σε μάγους, σε οτιδήποτε κτλ. Για να καταστρέψει το βιός του αλουνού. Εξενεργίες επερχομένης του διαβόλου, φυσικά, γιατί όλα αυτά προέρχονται από ενέργεια του διαβόλου. Και αποδιώκον εξ αυτής, να τη διώξει από αυτή την πίμνη. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να ξέρουμε ότι και η ανόητη φύση μπαίνει μέσα στη δυναστεία του Σατανά. Γιατί και ο διάβολος πολεμάει. Τι θέλει να πολεμήσει? Δεν χτυπάει, λέει, το γάιδαρο, αλλά χτυπάει το σαμάρι. Δεν χτυπάει τον άνθρωπο απευθείας, αλλά σου λέει θα σε κάνω να υποφέρεις. Θα σου στείλω μια νόσο και τότε να δούμε αν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, δοξαστικό παιδί του Θεού. Άμα ψοφήσουν τα πρόβατά σου και τα γίδια σου, θα είσαι ακόμα άνθρωπος του Θεού? Ή θα γανακτήσεις και θα τα βάλεις με το Θεό σου και θα βλαστημάς το Θεό? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ο Σατανάς δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας χαλάσει αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε, που είναι η πίστη μας, ο σεβασμός μας. Βλέπεις ένα νέο παιδί κάθεται και βλασφημά. Γιατί βλασφημάς, παιδί μου, κτλ? Γιατί λέει τσατίστηκα, νευρίασα. Μα για ποιο λόγο τσατίστηκες και νευρίασες? Δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή. Οφείλεις να τις αντιμετωπίσεις με νυφαλιότητα, με προσευχή, με καρτερία, με υπομονή. Δεν υπάρχουν αυτές οι αρετές. Δεν έχουν μάθει σήμερα τα παιδιά μας σε αυτού του είδους αρετές. Αλλά ένας κτηνοτρόφος ξέρει πολύ καλά τι είναι να υπομείνει και πώς να, όταν αρρωσταίνει κάποιο κοπάδι του, τι μπορεί να πάθει, ας πούμε. Και προσεύχεται. Γιατί πρέπει να είναι πολύ δεμένος με το Θεό για να κρατήσει αυτό το ποιμνιοστάσιο του εκεί πέρα σωστό. Υπάρχει και μια άλλη ευχή, εις νόσων βοών, όταν ασθενούν τα βόδια. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε ο Θεός μας, ο ευλογήσας πάντα τα όντα και εξουσίαν έχουν πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, όσοι ευλόγησες και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Πάλι ο ίδιος φαίνεται είναι συντάκτης αυτής της ευχής. Ευλόγησον και τα ζώα ταύτα, άπερ εις χρήσιν και δουλείαν ημίν της δούλης σου δέδωκας. Γιατί τα ζώα τα έδωσε όλα ο Θεός να είναι υποταγμένα στον άνθρωπο. απόστησον επ' αυτών, πολυέλεε Κύριε, πάσαν ασθένειαν και τον επικίνδυνον τούτο θάνατον. Για φαντάσου ο φτωχός ο κτηνοτρόφος να του ψοφήσουν τα πρόβατα, τα βόδια του. Έχει δυο βόδια και να του ψοφήσουν. Τι θα φάει η οικογένειά του, από αυτά εξαρτάται. Ον αυτής επέθηκας δια τα σαμαρτίας ημών. Βλέπετε αμέσως εδώ βάζει ο συντάκτης, αυτός ο ιερός πατήρ που έγραψε την ευχή, για τις αμαρτίες μας λέει έρχονται οι ασθένειες και στα ζώα μας. Πολλές φορές οι αμαρτίες μας σαν άνθρωποι οδηγούν επί των κεφαλών μας φυσικά την μήνη του Θεού, αλλά μπορεί και τα παιδιά μας να υποφέρουν εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Και εδώ εξαιτίας αμαρτίας του κτηνοτρόφου να πηγαίνει η αμαρτία του και να τον πιλατεύει πολύ και να τον κουράζει πάνω στα ζώα του, να ψοφούν ένα πίσω από το άλλο. Και πίσω αυτά η γη και εύρωστα και ρίσε ταύτα εκ πάσης ασθενείας και της καταδυναστείας του διαβόλου και εκ πάση επιβουλής και βλάβης εχθρών. Πάλι το ίδιο, να τα διαφυλάξει λέει από τον διάβολο και από κάθε επιβουλή και βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας εχθρός, και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου, και από αυτά μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά, από ένα θανατικό, από μια νόσο λυμική. Να τα περιφρουρήσει αυτά, περιφρούρησε τα αυτά Κύριε διαγίων αγγέλων σου. Πάλι η παρουσία των αγγέλων. Και πού πάει οι άγγελοι? Για δείτε, λέμε ο κάθε άνθρωπος έχει και έναν άγγελο. Μήπως έχουν και τα ζώα των χριστιανών ανθρώπων και αυτά αγγέλους? Ναι, γιατί οι άγγελοι φρουρούν τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν κακοποιούμε τα ζώα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα κακοποιούν ζώα. Πολλές φορές το ακούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης. Λέει κακοποίησα το ζώο, το χτύπησα άσχημα ή το έκανα βασανιστήρια, το πέρασε από πολλές έτσι καταστάσεις. Πόσες παρεκτροπές δύναται να κάνει ο άνθρωπος? Γι' αυτό ο φύλακας άγγελος είναι παντού. Ακόμη και στην ανόητη κτήση υπάρχουν άγγελοι. Ότι σύ ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα και σύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα. Αυτός είναι αυτός που μας δίνει κάθε μέρα τις τροφές μας. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα συντηρηθούμε. Και λέω πολλές φορές όταν έχουμε τις οικονομικές κρίσεις ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας συντηρήσει. Αλλά επειδή τον ξεχνούμε γενικώς από την ζωή τον Θεό, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει και τη λύση στα όποια προβλήματα. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και υπάρχει και μία ευχή εις κτήνη, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος, έτσι θα ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα για τον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος είναι αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων. Γεννήθηκε στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας. Η Σεβάστια είναι πολύ γνωστή πόλη σε όλους εμάς τους χριστιανούς, από τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι οποίοι στη λίμνη της Σεβαστίας ετελειώθησαν εκεί στα παγωμένα νερά. Από ευσεβείς γονείς γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Άγιος Μόδεστος, ο Ιερομάρτης, οι οποίοι πέθαναν λέει στη φυλακή κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, δηλαδή το 305 μετά Χριστόν. Το μόλις 5 μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες λέει το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία 13 ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί ο ίδιος χριστιανός κρυφά από τους ειδωλολάτρες κηδεμόνες του. Σε αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός χρυσοχώος από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε την φροντίδα του νεοφώτης του Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιζε σαν παιδί του. Είναι δικός μας Άγιος, ο Άγιος Μόδεστος. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλια των δύο παιδιών του Χρυσοχώου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Τι μας θυμίζει αυτό? Τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο. Η χάρη του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε. Ο αφέντης του Μοδέστου κατηχήθηκε από τον δούλο του, έγινε και ο ίδιος χριστιανός και ελευθέρωσε τον Μόδεστο, τον ελευθερωτή του από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Φεύγοντας από την Αίγυπτο ο Μόδεστος, κατευθύνεται για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και εκεί, αφού άνοιξαν μπροστά του οι πύλες του Παναγίου Τάφου με την προσευχή του, ήταν κλειστές οι πύλες. Όσοι έχουμε επισκεφθεί τον Πανάγιο Τάφο, κλείνουν αυτές οι πύλες, οι βαριές πόρτες αυτές, και άνοιξαν, λέει, οι πύλες αυτές μπροστά του. Ο πιστός λαός των Ιεροσολύμων που είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός, εξέλεξε τον Μόδεστο Αρχιεπίσκοπο της Μητρός Εσιονίτιδος Εκκλησίας, διάδοχο του Αγίου Ιακώβου το Αδελφοθέο, ο οποίος είναι και ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Θεός έδωσε στο Μόδεστο ένα χάρισμα, ώστε να θεραπεύει τα κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα τα βόδια και τους ημιώνους, τα γαϊδούρια δηλαδή, τα μουλάρια. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα. Για δείτε, είναι ο προστάτης των ζώων εδώ ο Άγιος Μόδεστος. Ενώ βρίσκονταν μπροστά στο βασιλιά, ομολογώντας την πίστη στον αληθινό Θεό, μπροστά στο βασιλιά εκείνος διέταξε τους στρατιώτες του να δέσουν τον Άγιο σε δύο άγριους ημιώνους και να τους αφήσουν να τρέξουν, προκειμένου να διαμελιστεί το σώμα του Αγίου επάνω στις πέτρες. Ο Άγιος Μόδεστος όμως σήκωσε το χέρι του προς τους ημιώνους, τους ευλόγησε και τότε αυτοί έφυγαν, αφήνοντάς τον λυμένο και αυλαβή. Ο βασιλιάς Έξαλλος διέταξε να τον ξαναδέσουν στους ημιώνους, όχι μόνο από τα χέρια αλλά και από τα πόδια, για να χτυπήσουν με πολύ δύναμη τα ζώα ώστε να τρέξουν, και ο μάρτυρας του Χριστού έλεγε, καθώς τον έσαιρναν οι ημιώνοι, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Κάποιος βοσκός, βλέποντας τον Άγιο και αναγνωρίζοντάς τον, τον πλησίασε και του είπε, «Λυπήσουμε, Πάτερ, και βοήθησέ με, ώστε με τις ευχές σου να αποκτήσω ένα μοσχάρι». Ο Άγιος Μόδεστος πρόσταξε τους άγριους ημιώνους να σταματήσουν να τον τραβούν, κάλεσε τότε τον βοσκό να πλησιάσει μαζί με το κοπάδι του και ευχήθηκε. Για δείτε τι ευχή έκανε ο Άγιος Μόδεστος. Ο Θεός που ευλόγησε τα βόδια και τα πρόβατα του Αβραάμ να σου χαρίζει κάθε χρόνο δύο μοσχάρια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Αμέσως μετά ο βοσκός αποχώρησε ευχαριστημένος και ο Άγιος διέταξε τους ημιώνους να επιστρέψουν στο μέρος από που είχαν ξεκινήσει να τον σέρνουν. Πράγματι, οι ημιώνοι υπάκουσαν, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο ο βασιλιάς. Ανίποτα ήταν τα βασινιστήρια που επακολούθησαν, έπηξαν καρφιά στα πόδια του, τον λιθοβόλησαν, τον έριξαν σε έναν λέβητα με καυτό μολύβι, τον έδεσαν σε μια κολόνα και άναψαν γύρω του μεγάλη φωτιά, αφού πρώτα άλυψαν το κεφάλι του με πίσα και λάδι. Τίποτε όμως από αυτά δεν κατέβαλε τον Άγιο Μάρτυρα. Δείτε πόσα βασανιστήρια πέρασε ο Άγιος Μόδεστος. Και τότε ο βασιλιάς διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Λίγο πριν από το τέλος του, Άγιος Μόδεστος προσευχήθηκε και τα τελευταία του λόγια ήταν, «Κύριε Ιησού Χριστέ, δημιουργέ του φωτός, καταξίωσόν με τις βασιλείες σου. Σε, δέσποτα, και μόνον επόθησεν η ψυχή μου και για σένα κατεφρόνησα τον θάνατο και τα βασανιστήρια. Μη με κρίνεις λοιπόν ανάξιο των αγαθών σου, φιλάνθρωπε, και δέω μέσου όποιος με επικαλεστεί και με ορτάζει, και όποιος αναγνώσει το μαρτύριό μου, βοήθησέ τον πάντοτε, χάριζέ του πλούσια τα ελαίου σου και αποδίωξε από τον οίκον αυτού και από όλα τα ζώα του κάθε βλάβη και ασθένεια και πλήθυνέτα, όπως ευλόγησες και επλήθυνες τα πίμνια του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και όλων των δούλων σου, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες». Γιορτάζεται 18 Δεκεμβρίου ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Μία πολύ ωραία ευχή, και με αυτήν θα κλείσουμε σήμερα το λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι η ακόλουθη. Του Κυρίου Δεϊθόμεν Κύριε Λέησον, ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. Ο του φωτός δημιουργός Κύριε ο Θεός ημών, καταξίωσον με τις βασιλείας σου επιτυχήν, να κερδίσουμε δηλαδή τον παράδεισο, ότι σε δέσποτα και μόνον επεπόθησεν η ψυχή μου και δια το όνομά σου θανάτου και βασάνων ηλόγησα, αντιμετώπισα όλα αυτά τον θάνατο. Είναι σαν να μιλάει ο Άγιος από την ζωή του παραδείσου. Μίουν ανάξιον κρίνεις με, μη με κρίνεις ανάξιο, φιλάνθρωπε των σών αγαθών, αλλά επάκουσόν μου του δούλου σου και πρόσδεξέ μου ταύτην την προσευχήν. Και όστις, είναι αυτό που διάβασα προηγουμένως, και όστις το εμόν επικαλέσετε όνομα και την μνήμη εμού του ταπεινού εκτελέσει, βοηθός αυτό γενού. Όποιος θα με επικαλεστεί λοιπόν στη μνήμη μου, θα βρεθώ βοηθός του. Και μη εγκαταλείπεις αυτόν, αλλά έμπλησον αυτόν παντός αγαθού, πλούτησέ τον, γέμισέ τον με κάθε αγαθό και δώρισε αυτό πλούσια τα ελέη σου. Και ώστις αναγνώσει το της αθλήσεώς μου μαρτύριον, όποιος θα διαβάσει δηλαδή τον βίον μου, το μαρτύριόν μου, ευλόγησε αυτόν Κύριε και πάσαν την περιουσία αυτού. Απέλασον δε και αποδίωξον δια το ονόματό σου, δια του δούλου σου Μοδέστου, από πάντων αυτών των κτηνών παντίον βλάβην και νόσων. Και όποιος λέει προσευχηθεί και επικαλεστεί το όνομά μου, το όνομα του Μοδέστου, να από αυτόν να φεύγει κάθε βλάβη από και νόσος, ασθένεια από τα κτίνη του. Ναι Κύριε Δέσποτα, έπιδε εξ Αγίου κατοικηρίου σου επί την εμήν προσευχήν και ευλόγησον και πλήθυνον τα κτίνη αυτού ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων σου των θεραπώντων, ότι ευλογητώσαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και υπάρχει στη συνέχεια αυτής της ευχής και άλλη μία ευχή του Αγίου Μοδέστου, παρόμοια περίπου όπως αυτή, η οποία λέει ότι είναι ποίημα, δηλαδή την έγραψε αυτή την ευχή ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν από τους κολυβάδες Αγίους, εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ για την επιστροφή εξαιτίας φυσικά και ολόκληρης περίοδου της τουρκοκρατίας που είχε περιπέσει ο κλήρος σε αμορφωσιά μεγάλη και ο λαός δεν κατήχε την κατήχηση σωστά, όπως ακριβώς θα έλεγα σήμερα που είμαστε και ακατήχητοι οι περισσότεροι. Έτσι παρακαλεί ο Άγιος Νικόδημος, έγραψε αυτή την ευχή και είναι πολύ όμορφη και αυτή η ευχή με πολλά πολύ ωραίες έτσι τοποθετήσεις, προκειμένου να μην βλαφθούν τα ζώα, οι ύπη, οι όνοι, οι ημίωνοι, τα πρόβατα, οι αίγες, οι μέλισσες και όλα αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολείται ο άνθρωπος. Και εκτός αυτής της ευχής υπάρχει και μία ευχή εις τα κτίνη, η οποία αποδίδεται στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μάμαντα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αυτός προστάτης των κτηνών, αλλά είναι και προστάτης ιδιαιτέρως των επιτόκων γυναικών ο Άγιος Μάμας, και του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σε κάποιες παλαιές, σε κάποια παλιά εκκλησία της παλαιάς Καρβάλης, Κέλβερη λέγεται στην γλώσσα, έτσι την τουρκική ονομασία, σήμερα στη Μικρά Ασία, στα βάθη εκεί που βρίσκεται αυτή η πόλη, και εκεί πληροφορούμε από αδιάψευστη μαρτυρία από κάποιον κληρικό από την Καβάλα, από τον πατέρα Κυριάκο Χριστοφορίδη, ο οποίος μου είπε ότι ο πατέρας του, ο Παρθένης, ανακάλυψε τα λείψανα του Αγίου Μάμαντα, τα οποία πηγαίνουν προσκυνούν οι Τουρκάλες και με την επίκληση οι επίτοκες Τουρκάλες, οι οποίες γεννούν ανώδυνα στον τοκετό τους, ενώ ο τοκετός είναι επώδυνος. Κατά βάση να αναφέρεται και μέσα στο Ευαγγέλιο αυτός ο πόνος, λέει, πώς λέει ο πόνος φεύγει, λέει, μετά τον δύσκολο τοκετό που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και πιστεύουν και οι μουσουλμάνες στη δύναμη του Αγίου Μάμαντα, όπως πιστεύουν και του Αγίου Γεωργίου, όπως ξέρετε οι μουσουλμάνοι, επειδή είναι καβαλάρης ο Άγιος, φαίνεται τους φοβίζει πολύ το σπαθί που κρατάει ο Άγιος, και ιδιαίτερα το έχουμε δει αυτό στην Παλαιστίνη, που πολλοί έξω από τα σπίτια τους βάζουν ανάγλυφες εικόνες του Αγίου Γεωργίου και οι μουσουλμάνοι σέβονται αυτά τα σπίτια που έχουν εξωτερικά την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Και εμείς σήμερα έχουμε σπίτια που δεν έχουν και εικόνες. Και ονόνο ήτο, αδελφοί μου, ο Θεός να είναι μαζί μας ο Θεός και η Παναγιά να μας προστατεύει και να μας επισκιάζει όλους μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν ότηση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης

Το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα πε μου, απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώς στηριξών με, διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι, ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονιά και πάσα μονή πόλη και χώρα από λιμούνι σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εφηλίου.

0: Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, χαίρετε. Με ένα άρθρο του Ιωάννου Φοντούλη, διαπρεπούς λειτουργιολόγου, καθηγητή λειτουργικής και ομιλητικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα καταπιαστούμε σήμερα. Τίτλος: Η απόδοση των εορτών και η ιστορία της. Ο όρος απόδοση συναντάται στη λειτουργική γλώσσα με την εξής έννοια. Μετά την πάροδο 8 συνήθως ημερών επανάληψης κάποιας εορτής, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται και μετά την εορτή, μέχρι και την ημέρα της απόδοσης. Με ερητή διάταξη του Μωσαϊκού νόμου, οι μεγάλες Ισραηλιτικές εορτές διαρκούσαν 8 ημέρες. Αυτή τη συνήθεια την κληρονόμησε και η χριστιανική λατρεία. Πρώτη μαρτυρία περί παράτασης χριστιανικής γιορτής για οκταήμερο παρέχεται από τον Ευσέβιο και πρόκειται για τα εγγένεια των βασιλικών Τύρου και Ιεροσολύμων κατά το 355. Αυτό όμως ήταν κάποιο έκτακτο γεγονός. Πάντως πολύ ενωρίς επικρατούσε η συνήθεια, τουλάχιστον στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, να παρατείνεται ο εορτασμός των μεγάλων χριστιανικών εορτών του Πάσχα, των Επιφανίων και της Πεντηκοστής για 8 ημέρες.

κατά τη μαρτυρία της Εθερίας, στα τέλη του 4ου αιώνα, κατά τις 8 ημέρες της εβδομάδος του Πάσχα τελούντο καθημερινές λειτουργίες. Τη Δευτέρα και Τρίτη στο Μαρτύριο, την Τετάρτη στον Ελαιώνα, την Πέμπτη στην Ανάσταση, την Παρασκευή στην Αγία Σιών, το Σάββατο στο Σταυρό και την Κυριακή και πάλι στο Μαρτύριο. Παρόμοια συνέβαιναν και κατά τις 8 ημέρες μετά την εορτή των Επιφανίων, με λειτουργίες και τελετές στα διάφορα προσκυνήματα της Αγίας Πόλεως, με ιδιάζουσα λαμπρότητα και εκκλησιαστική πομπή. Τα ίδια γίνονταν και στη Βηθλέμ κατά αυτή την περίοδο.

Η πράξη της μητέρας των εκκλησιών, συνεχίζει ο Ιωάννης Φουντούλης, γρήγορα διαδόθηκε στην Ανατολή και τη Δύση. Ήδη η Εθερία μαρτυρεί ότι και στην πατρίδα της με τον ίδιο τρόπο εορταζόταν το οκταήμερο του Πάσχα. Πράγματι, κατά το Μισάλεμο Ζαράμπικουμ καθορίζεται η διάρκεια της εορτής του Πάσχα σε 7 ημέρες και ο Ιερός Αυγουστίνος γνωρίζει την πράξη αυτή στις εκκλησίες της Αφρικής. Μάλιστα την αποκαλεί παλιά εκκλησιαστική συνήθεια. Στην Ανατολή, οι ημέρες της Διακαινησίμου Εβδομάδος θεωρούνταν ως μία και η αυτή λαμπροφόρος ημέρα της Αναστάσεως. Μάλιστα, εκκλησιαστικοί κανόνες και πολιτικοί νόμοι της Πενθέκτης και του Βαλεντινιανού επέβαλαν την αργία για να μπορεί ο λαός να πηγαίνει στους ναούς. Διαρκούσε όμως η εορτή αυτή για 40 μέρες μέχρι τις αποδόσεώς της την Τετάρτη πριν από την Ανάληψη, κατά την οποία ψαλόταν όλη η αναστάσιμη ακολουθία του Πάσχα. Και έτσι αποδιδόταν η εορτή.

Η εορτή των Θεοφανίων, ακολουθούμενη στην Ανατολή από τη σύναξη του Προδρόμου, διαρκούσε κατά τον ίδιο τρόπο επί 8 ημέρες, αποδιδόμενη την 14η Ιανουαρίου. Στα δυτικά λειτουργικά βιβλία βρίσκονται ίχνη του οκταήμερου εορτασμού μόνο μετά τον 8ο αιώνα, ενώ στη Ρώμη μέχρι του 12ου αιώνος η γιορτή διαρκούσε 3 μόνο ημέρες.

Η άλλη μεγάλη παλιά γιορτή της Πεντηκοστής, συνεχίζει ο Ιωάννης Φουντούλης, ακολουθούμενη από τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, εορτάζεται ομοίως επί 8 ημέρες, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των κινητών εορτών του έτους μαζί με την Κυριακή Μνήμης των Αγίων Πάντων. Στη Δύση, στο γελασιανό ήδη ευχολόγιο του 6ου αιώνος, απαντούν ορατιώνες ad vespera intra octavas pentecostes, αλλά ήδη από τον 5ο αιώνα ήταν στην Ανατολή και τη Δύση γνωστός ο οκταήμερος εορτασμός της εορτής. Ο Αμαλάριος μαρτυρεί ότι κάθε μία από τις 7 ημέρες που ακολουθούσαν ήταν αφιερωμένη προς τιμήν των 7 χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και ολοκληρωνόταν η γιορτή κατά τον γαλλικανικό τύπο το μετά από αυτή Σάββατο ή την Κυριακή ή το αργότερο μέσω της εορτής της Αγίας Τριάδος.

Κατά μίμηση των εορτών αυτών και οι νεότερες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές ακολουθήθηκαν από οκταήμερο εορτασμό που ολοκληρωνόταν μέσω απόδοσης. Το μήκος όμως αυτού του μετά την εορτή εορτασμού προσδιορίζεται εκάστοτε είτε από τυχόν άλλη γιορτή που ακολουθεί είτε από τη σύμπτωση κάποιων από αυτών στην περίοδο του Τριωδίου. Έτσι η γιορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου κατά την 8η Σεπτεμβρίου αποδίδεται την 12η λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που πλησιάζει, η οποία πάλι αποδίδεται κανονικά την 21η Σεπτεμβρίου. Η εορτή των Εσοδίων διαρκεί από την 21η μέχρι την 25η Νοεμβρίου, των Χριστουγέννων από την 25η μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και της Μεταμορφώσεως από την 6η μέχρι τις 13η Αυγούστου. Η δέσποτο θεομητορική εορτή της Υπαπαντής, εάν μεν συμπέσει στην 40η, αποδίδεται αυθημερών. Εάν όμως προηγηθεί από αυτή, τότε οι ημέρες του εορτασμού και η απόδοση εξαρτώνται από το πόσο κοντά είναι προς εκείνη. Η γιορτή του Ευαγγελισμού αποδίδεται αυθημερών συμπληρούμενη στις 26, δηλαδή στη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Σημειωτέων όμως ότι η διάρκεια του εορτασμού καθεμίας από αυτές τις γιορτές ποικίλε σε διάφορες εποχές και κατά τα διάφορα τυπικά. Το τυπικό επί παραδείγματι της Ευεργέτιδος, 11ος αιώνας, τοποθετεί την απόδοση της υψώσεως στις 15 Σεπτεμβρίου, των Εσοδίων στις 23 Νοεμβρίου, των Επιφανίων στις 13 Ιανουαρίου και της Υπαπαντής στις 6 Φεβρουαρίου. Μεγαλύτερες διακυμάνσεις γνώρισε η διάρκεια της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων απεδίδεται στις 22 του Αυγούστου, στη Μονή του Στοδίου στις 18, σε άλλες κωνσταντινοπολίτικες μονές στις 23, αλλά και στις 28 Αυγούστου όπως συνέβαινε και συμβαίνει στο Άγιο Όρος, διά το είναι ταύτην την Θεοτόκον και γνωρίζεστε προστά την κατεξοχήν αυτού. Τέλος, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος, ο δεύτερος ο Παλαιολόγος, ο οποίος έζησε μεταξύ του 1282 και του 1328, όρισε να εορτάζεται η γιορτή αυτή καθόλου τον Αύγουστο από 1ης μέχρι και τις 31ης του μήνα. Με όμοιο τρόπο, κατά τη διαμόρφωση του Πεντηκοσταρίου, οι ενδιάμεσες σε αυτοκινητές εορτές ακολουθούνται από διαφορετικό αριθμό μεθεορτίων ημερών και αποδίδονται στην τελευταία ημέρα τους.

Κάποιες εορτές Αγίων διατηρούν ίχνη παρατάσεως της εορτής και αποδόσεώς τους. Έτσι, η ακολουθία των γενεσίων του βαπτιστού 24 Ιουνίου και της αποτομής της κεφαλής του 29 Αυγούστου παρατείνονται και την επόμενη μέρα. Η γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου παρατείνεται από αυτή των 12 και η εορτή του Αγίου Δημητρίου από αυτή του μάρτυρος Νέστορος. Ίσως παλαιότερα κάποιοι Άγιοι, τιμόμενοι τοπικά, εορτάζονταν για περισσότερες ημέρες. Για παράδειγμα, περί της εορτής του Αγίου Δημητρίου υπάρχει σαφής ένδειξη ότι στη Θεσσαλονίκη κατά τον 14ο τουλάχιστον αιώνα ακολουθεί το από οκταήμερο εορτασμό που τελείωνε με απόδοση. Λόγος του Ισιδώρου Θεσσαλονίκης εκφωνήθηκε την καλουμένην οκταήμερον εορτήν του Αγίου Δημητρίου. Η πράξη αυτή διατηρήθηκε και από τους Ιταλοέλληνες. Το τυπικό του Αγίου Βαρθολομαίου της Κρυπτοφέρης του 11ου αιώνος προβλέπει οκταήμερο εορτασμό για τους κτήτορες της Μονής Νίλο και Βαρθολομαίο και τους πολιούχους της Ρώμης, Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Προέβλεπε δε και τριήμερο εορτασμό των εγγενείων του Ναού της Μονής 17 έως 19 Δεκεμβρίου και χρησιμοποιεί τον όρο οκταήμερον κατά μετάφραση προφανώς του λατινικού λειτουργικού όρου οκτάβα.

Σύμφωνα με το ισχύον τυπικό, κατά τα μεθέωρτα των εορτών συμψάλλεται η ακολουθία τους μαζί με αυτή των Αγίων της κάθε ημέρας. Κατά την ημέρα της αποδόσεως, η ακολουθία του μεν Αγίου της ημέρας μεταφέρεται στα απόδειπνα ή σε άλλη ημέρα, της δε αποδεδομένης εορτής ψάλλεται όλη η ακολουθία, εκτός των αναγνωσμάτων του Εσπερινού και της Λυτής, του Ευαγγελίου, του Όρθρου και του Πολυελαίου. Κατά τη λειτουργία λέγονται ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της ημέρας. Και κατά την Κυριακή συμψάλλεται η Αναστάσιμη μαζί με την ακολουθία της εορτής κατά τις λεπτομερείς διατάξεις του τυπικού.

Στη Δύση, οι γιορτές που παρατείνονταν για οκταήμερο πολλαπλασιάστηκαν τόσο, ώστε ήδη κατά τον 14ο αιώνα άρχισαν να τις διακρίνουν σε μεγάλες και σε μικρές. Επανειλημμένες απόπειρες για περιορισμό τους δεν τελεσφόρησαν. Έτσι παρουσιάστηκε νέα κατηγορία, αυτή των προνομιούχων, η οποία πάλι υποδιαιρέθηκε σε επιμέρους κατηγορίες. Μέχρι το 1955 υπήρχαν 7 οκταήμερα προνομιούχα, 6 κοινά, 5 απλά και επιπλέον υπήρχαν αυτά των εγγενείων του ναού, του πολιούχου και του επωνύμου Αγίου. Στην κατάσταση αυτή τέθηκε τέρμα μέσω του δεκρέτου της 23ης Μαρτίου του 1955 του Πάπα Πίου του 12ου, μέσω του οποίου περιορίστηκαν τα οκταήμερα αυτά μόνο στα τρία αρχαία, Χριστουγέννων, Πάσχα και Πεντηκοστής. Στη σημερινή μας εκπομπή ακούστηκαν οι άρχον πρώτος δομέστικος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Αναστάσιος Μιχαηλίδης, ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Θρόνου, Κωνσταντίνος Πανάς, ο Μητροπολίτης Πατρών, Νικόδημος Βαλινδράς, ο Κωνσταντινουπολίτης Πρωτοψάλτης, Αλέκος Μουτάουγλου, ο Πρωτοψάλτης Σπυρίδων Μαϊδανόγλου, ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Λιμπέρης, ο άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Σπυρίδων Ιφαντής, ο άρχον υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιος Βουγιουκλής και θα κλείσουμε με τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν οι Κωνσταντίνος Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Γέροντα, ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Μετά από αυτό το γεγονός της ευωδίας του Γέροντα στην έρημο της Καψάλας, πήγαμε στον Μπουραζέρι και την άλλη ημέρα πήγαμε στις Καριές για να πάρουμε το λεωφορείο για την Δάφνη. Εκεί συνήθισα και τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι, ο οποίος μέσα στον κόσμο όλο με ρωτούσε, δεν ξέρεις τον Ανδρέα Νικολάου? Δεν το ξέρω, Γέροντα. Περίεργο πράγμα. Σίγουρα δεν το ξέρεις? Μα δεν το ξέρω. Μα αφού είναι στην ηλικία σου, γιατί δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Πού να το ξέρω? Και θύμωσα κιόλα λίγο που με ρωτούσε επίμονα, διότι δεν ήθελα να του πω ότι εγώ ήμουνα. Έγινε και αυτό στις Καριές και μπήκαμε στο λεωφορείο και μπήκαμε εκτός Αγίου Όρους. Αλλά όλες αυτές οι εμπειρίες μετά, οι λίγες μέρες που έμεινα στη Θεσσαλονίκη, μου ήρθαν με νέο πνεύμα. Και αγάπησα πάρα πολύ το Άγιον Όρος και τους πατέρες εκεί και τον Γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, τον Γέροντα Παΐσιο, που κατάλαβα ότι ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, και τον Γέροντα Εφραίμ στη Μονή Φιλοθέου. Και έτσι το Νοέμβριο, 16 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, ξαναμπήκα στο Άγιον Όρος το 76 και μπήκα κατευθείαν στη Μονή Φιλοθέου. Πέρασα από τις Καριές, είδα τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι μπροστά μου, στο Κουτουλουμούσι που πήγα να προσκυνήσω. Με ρώτησε πάλι αν είμαι ο Ανδρέας Νικολάου, του έλεγα όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Μόνο αυτό σε έλεγε όταν
1: τώρα, μόλις με έβλεπε μέσα μου έλεγε, δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου, έλεγα όχι, δεν είμαι. Πήγα στη Μονή Φιλοθέου, έμεινα σχεδόν μέχρι το Χριστούγεννα με το Παλαιό, ένα μήνα. Εκεί μπήκα στο όλο πνεύμα της Μονής, ο Γέροντας ήταν εκεί, τον έβλεπα σχεδόν μέρα παραμέρα, με αγάπησε πάρα πολύ και εγώ τον αγάπησα και κολλήθηκα πάνω του με όλη μου την αγάπη και τη διάθεση που είχα, αλλά το φοβόμουν ταυτόχρονα. Φοβόμουν τη μεγάλη αυστηρότητα που νόμιζα ότι είχε απέναντι στους μοναχούς. Πήγα στα Κατουνάκια, ξανά είδα τον Γέροντα Εφραίμ και μου έδωσε μεγάλη έτσι χαρά η παρουσία μου κοντά του και η συνομιλία μαζί του. Πήγα στους Δανειλαίους και μετά πήγα στη Μονή Διονυσίου που έμεινα όλο το 12ήμερο. Ήταν Χριστούγεννα και έμεινα εκεί για 10-12 μέρες και λειτουργούσαμε με τον Γέροντα Γαβρίλ που είμαι να μείνω κοντά του για τις εορτές του 12ήμερου, γιατί δυσκολευόταν επειδή ήταν ηλικιωμένος. Έμεινα εκεί πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τεράστιες ακολουθίες ατέλειωτες, αφάνταστο κρύο, καθόλου θέρμανση, φαγητό νηστίσιμο και αλάδωτο και μια φορά την ημέρα όταν νηστεία. Πολύ δύσκολα, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και άντεξα μέχρι τα Θεοφάνεια. Την επόμενη μέρα του Θεοφανίου έφυγα, πήγα στη Δάφνη και εκεί μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα που ήμουν στο Άγιον Όρος, είχα πλέον αποδεχθεί το Άγιον Όρος και το κατάλαβα όσο μπορούσα να το καταλάβω. Και εκεί συνήθισα πάλι τον Γέροντα Ιωσήφ στη Δάφνη, ερχόμενο από τα Κατουνάκια. Το έβαλα μετάνοια με άλλη διάθεση πλέον. Μόλις το έβαλα μετάνοια, με αγκάλιασε, με χαΐδεψε και μου λέει, τελικά δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου? Και του λέω, Γέροντα, συγγνώμη, εγώ είμαι. Και μου έδωσε ένα χαστούκι. Λέει, από την πρώτη στιγμή που σε είδα, κατάλαβα ότι εσύ είσαι. Γιατί μου το έκρυβες? Δεν απάντησα τίποτα, γέμισα τα μάτια μου δάκρυα. Ήθελα να κλαίω, αλλά δεν μπορούσα, ντρεπόμουν. Με πήρε στην αγκαλιά του, με αγκάλιασε, μου είπε λόγια πνευματικά και ωραία και πήγαμε μαζί στη Μονή Κουτουλουμουσίου. Μετά πήγα στο Γέροντα Παΐσιο και του λέω, Γέροντα, πήγα σε πολλούς τόπους του Άγιον Όρος. Και μου είπε και ο Γέροντας ο Παΐσιος, να θέλει να μείνεις εδώ μαζί μου, να μείνεις. Πριν την προηγούμενη φορά που πήγα. Λέω, δεν ξέρω πού να μείνω. Λέει, πού σου άρεσε περισσότερο? Λέω, όλοι οι τόποι είναι άγιοι και μου άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά σκέφτομαι μεταξύ Φιλοθέου, εσάς εδώ και τον Γέροντα Ιωσήφ, τον Κύπριο. Μου λέει, να πας στο Γέροντα Ιωσήφ που είναι πατριώτης σου. Του λέω, Γέροντα, ο Γέρον Ιωσήφ κατέχει την ωραία προσευχή? Αυτό μου έλειπε εμένα. Ήθελα να μάθω και την ωραία προσευχή, δεν με έφτανε τα χάλια μου. Αλλά επειδή λεγόταν αυτό το πράγμα στο Άγιον Όρος, παντού που πήγαινε νωρά προσευχή, νωρά προσευχή, λέω στον Φιλοθέο έχουν νωρά προσευχή, στον Διονύση Μπουραζέρι έχουν νωρά προσευχή, στα Κατουνάκια έχουν νωρά προσευχή, αλλά δεν ήξερα στο Κοντρομούς είχα.
0: Έπρεπε κάτι να του πείτε του Γέροντα Παΐσιου.
1: Μου λέει, μου είπε ένα λόγο που με στήριξε πάρα πολύ. Μου λέει, άκουσα να σου πω κάτι, Διάκο. Όλοι οι πατέρες έχουν την ωραία προσευχή και όλοι είναι διδάσκαλοι την ωραία προσευχή. Ο Ιερό Ιωσήφ όμως είναι διδάκτο την ωραία προσευχή. Εκεί να πας. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που μου είπε ο Γέροντας. Και πράγματι επέστρεψα. Εκεί ήταν αρχάς του Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο και πήγα στο Γέροντα και έβαλα μετάνοια και του λέω: Γέροντα, από αυτήν την ώρα υποτάσσομαι σε εσάς και παραδίδω η ψυχή μου και το σώμα μου στα χέρια σας. Και έγινε πραγματικά υποτακτικός. Ο Γέροντας ήταν στο Μονίκο του Λουμουσίου τότε, μόλις είχε πάει. Οι νέοι πατέρες δεν είχαν έρθει ακόμα. Και έμεινα εκεί στο Κουτουλμούσι μαζί με τον Γέροντα στην παλιά συνοδεία που είχε μαζί του.
0: Του είπατε ότι ο Γέροντας Παΐσιος σας πρότρεψε.
1: Όχι, δεν του το είπα. Του το είπα μετά αργότερα, αλλά ο Γέροντας είχε πολύ καλή

0: 7. Ναι, το 77.
1: Και αρχίζει πια άλλη πορεία.
0: Αρχίζει η πορεία με τον γέροντα Ιωσήφ, τον οποίο ταλαιπώρησα φάνταστα βέβαια, αλλά έζησα από κοντά όλη την συνέχεια της ζωής του, διότι ήμουν μόνος μαζί του και ήμουν ο πρώτος του υποτακτικός από τη Νέα Συνοδεία και έτσι έζησα τα γεγονότα όλα μαζί με τον γέροντα σε όλα τα βήματα της ζωής του.
1: Και πώς ήταν η αρχή τώρα με τον γέροντα Ιωσήφ?
0: Στο Κουτουλμούς ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί εκεί το μοναστήρι αυτό ήταν διαλυμένο. Ήταν μόνο λίγα γεροντάκια. Από πάσα άποψη είχε διαλυθεί το μοναστήρι και ο γέροντας προσπαθούσε με τα λιγοστά μέσα που είχε της εποχής εκείνης να αναδιοργανώσει και να συγκροτήσει το μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ δύσκολα, τα πράγματα ήταν υπεράνθρωπα πάνω από τις δυνάμεις του γέροντα, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε και είχε μια ζωή το μοναστήρι καλή. Αλλά ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι συνθήκες της εποχής εκείνης ήταν πολύ δύσκολες. Δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, ούτε τηλέφωνα υπήρχε, ούτε αυτοκίνητα. Τα πάντα ήταν με τα ζώα, με τα μολάρια, με λάμπες πετρελαίου, με μια έτσι πρωτόγονη κατάσταση του Άγιον Όρος, που υπήρχαν ακόμα τα γεροντάκια τα παλαιά, τα γεωρίτικα, τα οποία ήταν υπέροχα, αλλά πρέπει να τα καταλάβεις και να τα αγαπήσεις. Αν δεν τα ήξερες, δεν μπορούσες να τα καταλάβεις. Και αυτό μένα μου πήρε λίγο χρόνο για να αποβάλω τις παλιές μου προλήψεις και προκαταλήψεις που είχα για τα γεροντάκια αυτά. Αλλά πράγματι ήταν μια αποκάλυψη του Άγιον Όρος που με εντυπωσίασε και μέχρι σήμερα με εντυπωσιάζει.
1: Πώς ήταν όμως, τώρα πια είσαστε, το λέω, αγιορείτης. Δηλαδή μπήκατε στη συνοδεία για πρώτη φορά επισήμως.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς σας φάνηκε και πώς βλέπατε πια τον γέροντα Ιωσήφ?
0: Σαν υποτακτικός του γέροντα που ήμουν, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Με όλη μου την καρδιά. Μετά τον Θεό είχα τον γέροντα στην καρδιά μου μέσα και αυτός με αγαπούσε, αλλά δεν έπαβε να με μαλώνει. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έτσι ήταν συνηθισμένος από τον γέροντά του. Ήταν αυστηρός. Όχι όπως τον Παπαχαράλαμο με μεγάλους κανόνες ή όπως τον Παπα Εφραίμ να μας βάζει γονατιστούς στην τράπεζα και στον Νάρθικα, αλλά με αυστηρές επιπλήξεις. Με επέπληκε πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ έτσι απότομα. Πράγμα το οποίο με στήχιζε αυτό στην αρχή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να εξοικειωθώ αυτήν την τακτική του γέροντα και μερικές φορές πραγματικά παραδεινόμουν τελείως. Δεν είχα καμία διάθεση να συνεχίσω ούτε ένα βήμα παρακάτω. Αλλά αυτό ήταν σωτήριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο γέροντας μας θεράπευε και μας διόρθωνε τα λάθη μας. Και αυτό ήταν μια άσκηση την οποία ο γέροντας με ιατρικόν τρόπο, με θεραπευτική αγωγή, μας επέβαλε για τη θεραπεία της ψυχής μας.
1: Οι άλλοι πατέρες ήταν μεγαλύτεροι στην ηλικία?
0: Δεν είχε νέους κοντά εκεί, ήταν μεγαλύτεροι όλοι σχεδόν και γεροντάκια αρκετά στο μοναστήρι εκεί.
1: Και πώς με τα γεροντάκια εκεί τώρα εσείς ζήσατε?
0: Εγώ απέβλεπα στον γέροντα, αυτό με ενδιέφερε και πήγαινα συνεχώς στον γέροντα κοντά, ο οποίος πράγματι είχε αυτό το χάρισμα της διδασκαλίας. Δηλαδή και δεν κουραζόταν να σου διηγείται όλα αυτά τα μεγαλεία του Θεού. Και ο γέροντας συνεχώς διηγόταν αυτά όλα τα οποία έζησε κοντά στον γέροντά του, αυτά που γνώρισε στο Σταυροβούνι, αυτά τα οποία είδε στη ζωή του στο Άγιον Όρος, γιατί σημειωτέονται και ο γέροντας Ιωσήφ, όπως ξέρετε, έκανε 8 χρόνια στη Μονή Σταυροβουνίου. Και ήξερε όλους αυτούς τους πατέρες τους οποίους εγώ γνώρισα όταν ήμουν στην Κύπρο, σαν παιδάκι, στο Σταυροβούνι.
1: Σας βοήθησε αυτό, αυτή η οικειότητα?
0: Με βοήθησε διότι ήταν Κύπριος και ήξερε και την νοοτροπία των Κυπρίων, αλλά όχι τόσο αυτό, όσο η μεγάλη αγάπη την οποία ο Θεός μου έδωσε στην καρδιά μου για τον γέροντα.
1: Εκεί τώρα στο Κουτλουμούσι, το γέροντα Ιωσήφ γνωρίσατε και άλλους πατέρες?
0: Εκεί γνώρισα πολλά γεροντάκια που ερχόντουσαν στο μοναστήρι, είτε για ελεημοσύνη, είτε για τις ακολουθίες, τις αγρυπνίες. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί πατέρες από τα κελιά γύρω και από τις καριές. Και άλλοι για να δουν και τον γέροντα Ιωσήφ, να μιλήσουν μαζί του. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είδα πολύ αγιασμένα γεροντάκια. Πραγματικά αυτή η νοσταλγία που λέω με στην τίτλο της εκπομπής είναι πραγματικά σαν τα βλέπω μπροστά μου, σαν μια παρέλαση. Με αγιασμένα γεροντάκια τα οποία ήταν το καθένα και μια ολόκληρη ιστορία.
1: Θυμάστε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες γέροντα?
0: Θυμούμαι ένα γεροντάκι το οποίο ερχόταν φορτωμένο.

0: πούμε, ένα ντουρβά γεμάτο πράγματα. Καμπούρικο γεροντάκι, ρακένδυτο, με κάτι γαλότσες στις λαστιχένιες και περπατούσε μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές, κουβαλώντας πράγματα στους γειτονές του. Είχανε δηλαδή το υποζύγιο, παρίστανε ο γέροντας αυτός. Αυτός ερχόντας στο μοναστήρι, εκεί στην πόρτα, στη θηρορείο που ήταν τότε, και εκεί διακονούσα κι εγώ, και μόλις το ρωτούσε κάτι, τι κάνεις γέροντα, πεινάω, έλεγε. Δεν θα ήταν Έλληνας μάλλον, δεν ξέρω από πού ήταν, μάλλον Ρουμάνος ήταν, αλλά ήξερε πολύ καλά τα ελληνικά. Και εκεί τον πειράζαν οι άλλοι πατέρες. Δεν έχει να φας, του έλεγαν, δεν έχει φαγητό, έλειψε, τέλειωσε. Δεν πειράζει, έλεγε, αν μου δώσεις, καλά κάνεις. Αν δεν μου δώσεις, καλύτερα κάνεις. Και γελούσε. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν. Και ήταν πολύ χαριτωμένος και κουβαλούσε πράγματα για τους γείτονές. Όταν εκοιμήθη, του βγάλα τα παπούτσια του, να τον ενταφιάσουν, τα πόδια του ήταν αλληλειωμένα από κάτω. Και με αυτά τα πόδια και έκανε τόσες ώρες ότι πορεία φορτωμένος πράγματα για να τα μεταφέρει στους δικούς του ανθρώπους.
1: Αυτούς πόσους αντιμετώπιζε ο γέροντας Ιωσήφ?
0: Ο γέροντας με βοήθησε να ξεκλειδώσω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλάβω ότι ήταν άγιοι άνθρωποι. Διότι με πολύ ευλάβεια τους συμπεριφερόταν. Και μετά, όταν έφευγα, μας έλεγε: το βλέπετε αυτό το γεροντάκι? Αυτό που κάνει είναι φιλοπονία. Και το κάνει για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή, μας έλυνε το μυστήριο αυτό που βλέπαμε εμείς. Μια εξωτερική εικόνα ενός ρακέντη του μοναχού που μεταφέρει πράγματα. Και μας έλεγε την πραγματική του εικόνα. Γιατί ήταν και γνωστή του, βέβαια, τους ήξερε.
1: Αυτοί ερχόντουσαν εκεί στο Κουτλουμούσι λόγω γέροντα Ιωσήφ ή όπως πηγαίνουν και σε όλα τα άλλα μοναστήρια?
0: Και για τα δυο. Και λόγω του γέροντα, διότι ήξεραν ότι ο γέροντας εκεί ήταν ελεήμων και θα τους έδινε ελεημοσύνη οπωσδήποτε ό,τι χρειαζόντουσαν. Αλλά ήταν και το μοναστήρι που βρίσκα στον δρόμο τους. Για να ξεκουραστούν λίγο, για να πιούν έναν καφέ, για να πάρουν κάτι που χρειαζόντουσαν, να φάνε λίγο. Διότι τα μοναστήρια τότε λειτουργούσαν και σαν σταθμοί ανεφοδιαστικοί. Σταματούσαν να κάνουν λίγη ξεκούραση, να πάρουν κάτι και να συνεχίσουν τον δρόμο τους.
1: Εκεί τι άλλο, ποιους άλλους συναντήσατε γέροντα που σας έκαναν εντύπωση?
0: Εκεί συνάντησα ένα γέροντα διαχριστών σαλών, τον γέρο Βικέντιο, ο οποίος ήταν σαλός αυτός, διαχριστών σαλός, όπως πιστεύω και όπως έχω γεγονότα τα οποία μαρτυρούν ότι ήταν ενάρετος άνθρωπος, και παρίστανε τον τρελό. Και βέβαια όλοι τον είχα για τρελό. Και ένα γεγονός που έγινε μια φορά εκεί, όταν ήταν πολύ ξένοι, ήρθαν πάρα πολύ ξένοι με το λεωφορείο, κατέβαιναν όλοι στο Μονίκο του Μουσείου, ήρθε και ο γέρο Βικέντιος. Εγώ τον είδα και αγανάκτησα λίγο, γιατί ήταν ατιμέλητος, βρωμισμένα τα ρούχα του κτλ. Και έλεγε για συναστησίες, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τα λέει. Τους κέρασα όλους καφέ, ήταν καμιά τριανταριά άτομα, έκανα τόσους καφέδες όπως κάναμε συνήθως, και να μην τον προσβάλλω, έδωσα και εκείνο έναν καφέ. Ενώ μέσα μου είχα έτσι μια αγωνισμό γιατί να έρθει και ο γέρο Βικέντιος. Εκεί πήραν όλοι καφέ, είπαν ευλογείται ο κύριος και τα λοιπά. Ο γέρο Βικέντιος καλούσε το φλιντσάνι έτσι και δεν μίλησε καθόλου, το έβλεπε. Αφού έγινε μια σιωπή και όλοι πήραν τον καφέ τους σε άκρα ησυχία, σηκώνεται και λέει ευλογείται. Κανένας δεν το απάντησε βέβαια. Και λέει ο κύριος, και έκανε το φλιντσάνι έτσι γύρω γύρω και λέει ο κύριος. Λέω, έκανε τη χαζομάρα του πάλι ο γέρο Βικέντιος. Και γυρίζει και μου λέει, για να είμαι εδώ, κάποια ψυχή με κάλεσε. Δεν είπα τίποτα. Και άρχισε να διηγείται μια ιστορία. Μια ιστορία.
1: Δημοσίως, σε όλους
0: τους
1: προσκυνητές εκεί.
0: Που δεν είχε κανένα νόημα. Για κάποιον άνθρωπο στην Αθήνα που έκανε κάτι, που παντρεύτηκε μια γυναίκα, την άφησε, ξέρω, δεν θυμάμαι και ακριβώς ιστορία. Κάτι τέτοιο ήταν. Και έλεγα μέσα μου, τι λέει τώρα αυτά τα πράγματα ο παππούς αυτός. Και του λέω, εντάξει γύρω Βικέντη, εντάξει. Σιωπή εσύ, μου έλεγε. Εσύ δεν ξέρεις. Και συνέχιζε την ομιλία του. Μετά αφού τα είπε όλα, κάποιος κύριος σηκώστηκε και λέει, πάτερ, δεν είμαι καλά, θέλω να μου δώσετε λίγο νερό. Του έδωσα λίγο νερό, τι έχεις? Μου λέει, αυτό όλα που είπε αυτός ο παππούς είναι για μένα, είναι η ζωή μου. Ποιος είναι αυτός? Και ο γύρω Βικέντης έφυγε. Και δεν το βρήκε ξανά, δεν το ξαναφάνηκε. Σε εμάς έρχονταν συχνά, έκανε τέτοιες χαζομάρες και είπε σε πολλούς ανθρώπους προφητικά πράγματα και διορατικά για τη ζωή τους και τις περιστάσεις που πέρασαν στη διάρκεια της ζωής τους.
1: Εσείς πια τον καταλάβατε ότι...
0: Ναι, εγώ τον κατάλαβα, γιατί ο γέροντας Ιωσήφ μας έλεγε ότι αυτός είναι άγιος άνθρωπος.
1: Αλλά αυτός έρχεται, ερχόταν και έφευγε.
0: Δεν έμενε εκεί, όχι, έφευγε.
1: Και αυτοί όλοι ήταν γέροντας στις Καριές, δηλαδή ήταν γύρω-γύρω από το μοναστήρι.
0: Ήταν στις Καριές αυτοί όλοι. Και ήταν τα πολλά γεροντάκια που είχαν οι Καριές, τα κλασικά, τα αγιορείτικα, τα όμορφα και ωραία. Είχε ένα άλλο γεροντάκι, ο Γεροπέτρος, ο οποίος ήταν διαφόρου χαρακτήρους άνθρωπος, ο οποίος θύμωνε, φώναζε, έδινε και καμιά από πάνω με μια βέργα που κρατούσε, άμα κάποιος έκανε κάτι, ερχόταν στο Κουτλουμούσι στις Αγρυπνίες. Και έμενε στον Άστικα εκεί και ακούγαν την Αγρυπνία. Και αυτόν εγώ δεν τον είχα πει πολλού, αλλά ο γέροντας τον ευλαβήτω και έλεγε εντάξει είναι λίγο άτακτος, αλλά είναι καλός, είναι καλός. Και κοιμήθηκε την ημέρα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που ήταν η γιορτή του, αφού κοινώνησε στην Αγρυπνία και έλαβε τον Χριστό μέσα του και έτσι κοιμήθηκε.
1: Με αυτόν είχατε σχέση?
0: Τον περιποιούμε στο αρχονταρίκι που διακονούσα ως αρχοντάρης εκεί. Στο μοναστήρι αυτό.
1: Δεν θέλω να πω, δηλαδή, είχατε κάτι, βλέπατε κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν?
0: Το φοβόμουν γιατί μπορούσα να μου γυρίσει καμιά με τη μαγκούρα του. Δεν τον πολύ πλησιάζα, αλλά τον παρακολουθούσα, τον έβλεπα. Είχαμε ένα άλλο γεροντάκι. Είσαι ένα γεροντάκι μια φορά το οποίο πήγα να του πάρω τα πράγματα του στο αρχονταρίκι και ανεβαίνοντας πάνω στα σκαλιά μου λέει: «Εσύ από πού είσαι?» Του λέω: «Από το Άγιον Όρος». Μου λέει: «Από το Άγιον Όρος είσαι?» Λέω: «Ναι, πάτερ, εδώ από εδώ είμαι». Μου λέει: «Εδώ γεννήθηκες?» Λέω: «Ναι, εδώ γεννήθηκα». Απότομα το απάντησα έτσι. Μου λέει: «Καλά, αλλά θα έρθει η ώρα που θα φύγεις από το Άγιον Όρος». Και εγώ θύμωσα που μου είπε έτσι. Λέω: «Δεν θα φύγω ποτέ μου». Μου λέει: «Θα φύγεις από το Άγιον Όρος» και μου είπε και μερικά άλλα γεγονότα τα οποία δεν μπορούσα να τα πω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που ήξερα αυτό το γεγονός ότι θα φύγω από το Άγιον Όρος.
1: Πάντως, αυτοί όλοι που λέτε, αυτά τα γεροντάκια και ειδικά στις Καριές, φαντάζομαι κανένας δεν καταλάβαινε ότι είχαν τέτοια χαρίσματα.
0: Σίγουρα δεν καταλάβαινε, ήταν απλοί άνθρωποι και αυτά τα χαρίσματα ήταν σε πολλούς ανθρώπους τότε στο Άγιον Όρος και δεν τους έκανε και εντύπωση. Δηλαδή ήταν φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή αν έλεγες αυτός έχει προφητικό χάρισμα, σου έλεγαν τι πιο φυσικό για έναν μοναχό να έχει αυτό το χάρισμα. Δεν τους έκανε καμιά εντύπωση αυτό το πράγμα, ιδιαίτερη.
1: Ναι, αλλά εσείς τώρα είστε διάκος, πρώτη φορά στη συνοδεία, σε συνοδεία μάλλον, ναι. Και αρχίζετε και βλέπετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, σας κάνανε εντύπωση, πιστεύω αυτά σας βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ με βοήθησαν, αλλά όσο τα έβλεπα, ήμουν κι εγώ σε μια φυσική σχέση μαζί με τους πατέρες αυτούς. Μετά μέσα μου τα καλλιεργούσα και τα αξιοποιούσα και έβλεπα την πραγματικότητα της αγιότητας αυτών των ανθρώπων, βλέποντας και τα δικά μου χάλια βέβαια.
1: Αυτοί ερχόντουσαν, συμμετείχαν και σε λειτουργίες εκεί.
0: Βέβαια, συμμετείχαν.
1: Είδατε κάτι που να είναι έτσι που να σε έκανε εντύπωση από αυτά τα γεροντάκια, στις Αγρυπνίες, στις ακολουθίες που ερχόντουσαν, όχι στα κελιά τους, εσάς?
0: Στις Αγρυπνίες αυτά τα γεροντάκια ήταν πολύ αφοσιωμένα και πολύ δοσμένα στην Αγρυπνία, στην προσευχή. Προσευχόντουσαν πάρα πολύ. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι ήταν προσευχόμενοι άνθρωποι. Και δεν τους ενδιέφερε, ας πούμε, πόσες ώρες θα διαρκέσει η αγρυπνία. Ούτε είχα ρολόγια. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που δεν είχε ρολόγια καθόλου. Και πήγαινε με την καμπάνα. Άκουγε την καμπάνα, λέγε τώρα η τράπεζα. Του έλεγε σε πόση ώρα θα έχουμε, ας πούμε, σπερινό, λέγε θα χτυπήσει η καμπάνα. Είχαμε ένα γεροντάκι εκεί στο μοναστήρι, τον Γερογεράσιμο, ο οποίος κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα στην εκκλησία. Και καθόταν εκεί και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Δεν είχε καμία αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος ήταν προσευχή. Και όταν έλεγε γέροντα πόση ώρα θα διαρκέσει η αγρυπνία, όλη νύχτα ευλογημένη, όλη νύχτα, έλεγε ο Γερογεράσιμος.
1: Τώρα εσείς που τους βλέπατε όλους αυτούς, έχουμε μείνει τώρα στους Καριώτες τους, τα γεροντάκια αυτά στις Καριές, είδατε κάτι ιδιαίτερο πάνω στην προσευχή τους? Γιατί φαντάζομαι εσείς είχατε συνηθίσει όσο ήσασταν εκεί το κοινόβιο, ας το πούμε έτσι. Αυτοί που μέναν μόνοι τους και ερχόντουσαν, βλέπατε κάτι άλλο στην προσευχή τους?
0: Στο γέροντα Ιωσήφ έβλεπα εκείνον το άλλο. Τα πολλά δάκρυα. Καθόμουν δίπλα του στην λειτουργία και έκλαιγε αδιαλείπτως, συνεχώς. Όχι απλώς δάκρυα, αλλά λιγμούς. Και αφού τρανταζόταν το στασίδι του από τη δύναμη της προσευχής που είχε και από τα δάκρυα τα πολλά τα οποία είχε. Μούσκευε τα ράσα του, τα γέλια του, κάτω το δάπεδο. Αυτό συνεχώς γινόταν από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα. Και αυτό με εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Είδα και άλλα γεροντάκια τα οποία προσεύχονταν με τα δακρύων πολλών, αλλά όχι σαν τον γέροντα Ιωσήφ. Μόνο τον γέρο Θεόκλητον τον Δινησιάτη είδα αργότερα να έχει αυτά τα δάκρυα, αλλά όχι πάντοτε, όπως ο γέρον Ιωσήφ έχει ένα διαλείπτος συνεχόμενα μαζί του.
1: Και αυτή η προσευχή, εντάξει, καταλαβαίνω γέροντα Ιωσήφ και τα δάκρυα, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά γεροντάκια. Αυτοί γιατί προσεύχονταν, για την ψυχή τους, για τους άλλους?
0: Η προσευχή ήταν η αναπνοή τους, ήταν η τροφή τους. Όταν λέτε γιατί τρώγω, για να πάρω βιταμίνες, για να ζήσω, για να το απολαύσω. Τρώγανε. Όπως τρώμε χωρίς να σκεφτούμε γιατί τρώμε, απλώς τρώμε για να ζούμε, για να υπάρχουμε, γιατί μας είναι ανάγκη. Η προσευχή ήταν ταυτισμένη μαζί τους. Δεν το έκαναν για κάποιο λόγο συγκεκριμένο.
1: Και όταν
0: ήταν η ζωή τους ολόκληρη.
1: Κύριε Σου Χριστέ, ελεησόν με.
0: Αυτό φαντάζομαι έλεγαν ή έλεγαν και δικές τους προσευχές. Και η προσευχή δεν είναι μόνο επανάληψη μιας μικρής προσευχής, αλλά είναι και βίωμα. Είναι και εμπειρία, είναι θεωρία.
1: Και τα δάκρυα του γέροντα Ιωσήφ, εσείς λέτε τώρα πού οφείλονται, τι ήταν αυτό?
0: Στη μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό. Είχε πολύ αγάπη και εκ της αγάπης της πολλής γεννήθηκε και το χάρισμα της θεολογίας που είχε μέσα του.
1: Ναι, αλλά μπορούσατε να το καταλάβετε στην αρχή. Τον είχατε ξαναδεί, τον είδατε πρώτη φορά να κλαίει. Πώς το νιώσατε αυτό?
0: Ναι, εντάξει. Διαρωτώ μου για ποιο λόγο κλαίει. Μια φορά το ρώτησα. Γέροντα, γιατί κλαίεις? Και μου λέει, για σαμαρτίες μου, παιδί μου, για σαμαρτίες μου κλαίω. Έτσι απαντούσε. Αλλά δεν καταλάβαινε. Καταλάβαινε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Αλλά όχι και πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή, το ακούγατε ότι είναι συναισθηματικό περισσότερο?
0: Όχι συναισθηματικό, δεν ήταν συναισθηματικό καθόλου γέροντα. Αφού όταν μα παραμάζευε, δεν υπήρχαν συναισθήματα. Αλλά ήταν ανδρείος άνθρωπος. Δεν ήταν ένας χαρακτήρας μαλακός, ευσυγκίνητος, μαρθακός. Να πεις ότι αυτός ο χαρακτήρας του είχε κλαίει. Στις δουλειές ήταν ατρόμητος. Ήταν άνδρας, μόλις είμαι λέξεως. Δηλαδή δούλευε σαν τον πιο σκληρό εργάτη. Και μας ανάγκαζε και εμάς να δουλεύουμε έτσι. Και μας μάλωνε όταν καθυστερούσαμε. Και ήταν ανυποχώρητος. Δεν ήταν μαρθακός χαρακτήρας. Να πεις ότι είναι ο χαρακτήρας που ήταν τέτοιος.
1: Και πώς βλέπατε εσείς τη σχέση του με τους άλλους που ήταν πιο παλιοί από εσάς?
0: Με όλους τους πατέρες αυτούς που δεν ήταν υποτακτικοί του, είχε πολύ καλές σχέσεις. Σου μιλούσε με γλυκύτητα, με ταπείνωση, με πραότητα μεγάλη, με μεγάλη έτσι αυτομεμψία. Τους εξυπηρετούσε ό,τι θέλαν. Σε εμάς που είμαστε οι μαθητές του, εκεί ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Εμάς ήταν μάχαιρα δίστομος.
1: Πήγατε ποτέ, θα πήγατε, αλλά θέλω έτσι να μας πείτε γι' αυτό, μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ σε αυτούς τους μεγάλους γεροντάδες? Δηλαδή,
0: βέβαια, πήγαμε πολλές φορές στα Κατουνάκια με τον γέροντα. Πάρα πολλές φορές. Και τα πρώτα χρόνια και μετά και μέχρι τέλος μαζί πηγαίναμε στα Κατουνάκια. Πήγαμε στον γέροντα Παΐσιο αρκετές φορές. Πήγαμε στον γέροντα Μιλιανό, στον Παπαχαράλαμπο αμέτρητες φορές, στον Παπα Εφραίμ του Φιλοθέου μερικές φορές. Πήγαμε, βέβαια.
1: Εσείς και ο γέροντας ή η συνοδεία?
0: Ο γέροντας και εγώ.
1: Και πώς ήταν, δηλαδή, στο
0: γέροντα? Τα πρώτα χρόνια δεν είχε συνοδεία ο γέροντας μαζί του. Δεν είχε κάποιο.
1: Με τον γέροντα Παΐσιο, δηλαδή, πώς ήταν όταν πήγαινατε μαζί?
0: Ο γέροντας, εντάξει, δεν ήταν συγγενής, ας πούμε, όπως τον Παπα Εφραίμ που γινόντουσαν σκηνές απείρου κάλλους εκεί. Τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Ο Παπα Εφραίμ, τον γέροντα μας, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και ήταν και εκδηλωτικός ο Παπα Εφραίμ. Και τον αγκάλιαζε τον γέροντα και τον φιλούσε. Ο γέρο Παΐσιος ήταν πιο συγκρατημένος. Μεγάλο σεβασμό. Προς τον γέροντα ήταν και παλαιότερος ο γέροντας από αυτό.
1: Ναι, αλλά τι λέγανε όμως? Δηλαδή, σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση σας, που τους βλέπετε τώρα αυτούς τους δύο και μιλάνε, έχετε πάει στο κελί. Τι λέγανε μεταξύ
0: τους? Τι λέγανε? Λέγανε.
1: Είχατε περιέργεια, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Πολύ περιέργεια.
1: Όταν πηγαίνατε, βέβαια. Τι θα πάω να πούμε τώρα?
0: Αφού μια φορά κρύφτηκα. Κρύφτηκα πίσω από το κρεβάτι. Ήρθε ο Παπα Εφραίμ στη Μονίκο του Λουμουσίου. Και ήταν ασθενής ο Παπα Εφραίμ και λέει να ξαπλώσω λίγο. Και έλα γέρο Ιωσήφ να κουβεντιάσουμε. Και μπήκε ο γέροντας Ιωσήφ μέσα και εμάς όλους μου λέει πάτε εσείς, βγαίνετε έξω. Εγώ κάθισα πίσω από το κρεβάτι, κουλουριάστηκα εκεί. Λέω δεν θα μου πούνε εμένα ίσως. Δεν με είδαν ότι ήμουν εκεί. Λέω, αφού δεν μου είπαν να βγω, δεν θα βγω. Και έμεινα εκεί και άκουγα. Λέγανε για πνευματικά πράγματα. Εντάξει, και το πώς πάει, τι κάνεις, πώς είσαι, και η υγεία σου κτλ. Και τα ανθρώπινα τα έλεγα. Αλλά κυρίως μιλούσε για πνευματικά πράγματα.
1: Τι πνευματικά δηλαδή, θυμάστε κάτι? Είναι σημαντική αυτή η κουβέντα αυτών των δύο ανθρώπων.
0: Δηλαδή έλεγαν για την παρούσα κατάσταση των μοναχών, για τους νέους μοναχούς που χρειάζονται οικονομία, που χρειάζονται διάκριση. Μιλούσα για το πώς το τότε σύγχρονος τρόπος έβλαπτε τους νέους μοναχούς και τους έκανε πιο μαρστακούς και πιο αδύνατους. Μιλούσα για τον γέροντά τους, για τον γέροντα Ιωσήφ, που τους έλεγε διάφορα πράγματα και τα σχολίαζα μεταξύ τους. Αλλά κάθε φορά κάτι διαφορετικό.
1: Ζητούσε τη συμβολή ο ένας από τον άλλον.
0: Βέβαια. Ο γέροντάς μας ο Ιωσήφ ποτέ δεν έκανε κάτι αν δεν το έλεγε στον Παπα Εφραίμ. Εννοείται από τα βασικά πράγματα. Δηλαδή όταν θα πηγαίναμε στο βατοπέδι, ζήτησαμε την ευλογία του γέροντα Εφραίμ. Όταν εθερχόταν στην Κύπρο, ο γέροντας πάλι πήγε και πήρε την ευλογία του. Βέβαια, πάντα τον είχε πνευματικό.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια γέροντα και θυμάστε κάθε λεπτομέρεια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί θέλατε τόσο πολύ να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη νοσταλγία στην εκπομπή. Αναμένουμε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα το θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί δεν αφορά παρά τα παιδιά μας. Και πιο συγκεκριμένα, τη διατροφή των παιδιών αλλά και το ρόλο που έχουν οι γονείς στη δημιουργία και υιοθέτηση ισορροπημένων και θρεπτικών επιλογών από τα παιδιά. Βλέπετε, οι διατροφικές συνήθειες που αναπτύσσει ένα παιδί, καθώς και οι προτιμήσεις που τελικά θα έχει, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά των ίδιων των γονιών τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνουν το διατροφικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους και το οποίο τελικά εξαρτάται τόσο από τις προτιμήσεις των ίδιων των γονιών τους, αλλά και από τον τρόπο που αυτά τελικά τρώνε. Πολλές φορές οι ίδιοι γονείς τείνουν να αγνοούν αυτή την πληροφορία. Έτσι, πιστεύουν πως το τι τρώνε τα παιδιά τους εξαρτάται από τις διάφορες διαφημίσεις, από την πρόσβαση που έχουν τα παιδιά σε κάποιες τροφές, καθώς και από τη συχνή έκθεσή τους σε αυτήν, από τους συνομήλικους τους, αλλά και από την παρέμβαση τρίτων στην ανατροφή των παιδιών τους. Στην πραγματικότητα, παρατηρείται πως οι γονείς που είναι υπέρβαροι ή που δείχνουν αδυναμία στο να ελέγξουν το φαγητό που καταναλώνουν ή που ακόμα ανησυχούν για το αν τα παιδιά τους θα γίνουν εξίσου υπέρβαρα, τείνουν να εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους ώστε να υπάρχει αποφυγή πρόσληψης του βάρους. Κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα όμως να ενισχύεται όποια γενετική προδιάθεση μπορεί να υπάρχει στο παιδί ή ακόμα και να οδηγούν τα παιδιά στην υιοθέτηση λάθος διατροφικών συνηθειών και άρα τελικά σε παχυσαρκία. Συμβαίνει όμως στο μυαλό των παιδιών. Τα παιδιά δείχνουν μία τάση να επιλέγουν γλυκά ή αλμυρά σνακ και φαγητά και να αποφεύγουν τα ξινά ή τα πικρά, κάτι που συνήθως στηρίζεται στην επαναλαμβανόμενη πρόσληψή τους, στην εύκολη πρόσβαση που έχουν σε αυτά αλλά και στη διαθεσιμότητά τους. Ακόμη, ενώ συνηθίζουν να φοβούνται να δοκιμάσουν νέα τρόφιμα τα οποία δεν γνωρίζουν και αποφεύγουν να καταναλώνουν τρόφιμα που με μανία προσπαθούν να τα πείσουν να καταναλώσουν οι γονείς ή άλλοι συγγενείς, δεν φοβούνται να δοκιμάσουν σνακ ή φαγητά που τους προσφέρουν οι φίλοι τους. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς? Θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να υιοθετήσουν πιο υγιεινές και ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες και να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους, έτσι ώστε μέσω της καθημερινής τριβής να μαθαίνουν να κάνουν σωστές επιλογές. Τα παιδιά επιλέγουν κυρίως ξανά και ξανά να καταναλώνουν φαγητά τα οποία γνωρίζουν. Επομένως, όσο νωρίτερα το παιδί έρχεται σε επαφή με νέες υγιεινές επιλογές, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει να υιοθετήσει υγιεινά πρότυπα διατροφής. Κυρίως στόχος των γονέων θα πρέπει να αποτελεί η δημιουργία διατροφικών συνηθειών, που θα μαθαίνουν στα παιδιά τι θα πρέπει να επιλέγουν, ποια είναι τα ισορροπημένα και υγιή διατροφικά πρότυπα, αλλά και το είδος των διατροφικών συνηθειών που θα πρέπει να αναπτύσσουν. Το μέγεθος των μερίδων, ο αριθμός και η συχνότητα των γευμάτων είναι μερικά δεδομένα τα οποία θα πρέπει να προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες, στις επιθυμίες και στις προτιμήσεις του κάθε παιδιού. Ποια είναι τώρα τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι περισσότεροι γονείς? Το πρώτο και βασικό λάθος που κάνουν όλοι οι γονείς, αλλά και όσοι εμπλέκονται στην ανατροφή ενός παιδιού, δεν είναι άλλο από τη γνωστή επιβράβευση. Και τι εννοούμε? Η συνήθις τακτική «αν δεν φας το φαγητό σου δεν έχει γλυκό» ή «αν διαβάσεις όλα τα μαθήματά σου θα σε αφήσω να φας γλυκό». Το φαγητό δηλαδή ως ανταμοιβή για μια σωστή συμπεριφορά ή ενέργεια. Αυτή η πράξη συνήθως έχει δύο αποτελέσματα. Η μία αφορά την ίδια την επιβράβευση, όπου τα παιδιά μεγαλώνοντας μαθαίνουν τελικά πως για κάθε σωστή του συμπεριφορά θα πρέπει να υπάρχει πάντα επιβράβευση, και πολλές φορές αυτή ταυτίζεται και με την κατανάλωση φαγητού, κυρίως γλυκών σνακ. Και η δεύτερη, που μαθαίνει στα παιδιά ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά, εάν δεν μας αρέσει, θα πρέπει να γίνεται μόνο στα πλαίσια κάποιας επιβράβευσης. Μην επιβραβεύετε τα παιδιά σας με φαγητό, είτε πρόκειται για γλυκό, είτε για αλμυρό σνακ ή γεύμα. Αντιθέτως, τονίστε του τα ωφέλη που μπορεί να έχει από μια τέτοια ενέργεια.
Αν για παράδειγμα το παιδί σας δεν τρώει κάποιο φαγητό, εξηγήστε του τα ωφέλη της κατανάλωσής του και μην προσπαθήσετε να το κάνετε να το καταναλώσει, φτάζοντάς του κάποιο άλλο σνακ που ξέρετε ότι σίγουρα του αρέσει. Ένα ακόμη λάθος που γίνεται συχνά είναι αυτό σύμφωνα με το οποίο το παιδί θα πρέπει να τελειώσει όλο το φαγητό του, αλλιώς δεν του επιτρέπεται να σηκωθεί από το τραπέζι. Αυτό οδηγεί σε μια λάθος σχέση ανάμεσα στο παιδί και στο φαγητό του, αφού η όλη εμπειρία καταγράφεται στο μυαλό του παιδιού ως αρνητική. Επίσης, αποτελεί μια λάθος τακτική των γονέων, αφού πολλές φορές το παιδί έχει πραγματικά χορτάσει και οι ίδιοι το οθούν στην κατανάλωση επιπλέον τροφής. Ακούστε τα παιδιά σας και δώστε τους το χώρο και το χρόνο που χρειάζονται. Αν δεν επιθυμεί να φάει άλλο, μπορείτε απλώς να αφήσετε το πιάτο του σε κάποιο σημείο που θα έχει εύκολη πρόσβαση, ώστε να επιστρέψει σε αυτό αμέσως μόλις του γεννηθεί ξανά η επιθυμία να φάει. Τα παιδιά μας συνήθως δεν καταναλώνουν φαγητό από απόλαυση, αλλά επειδή όντως έχουν την αίσθηση της πείνας. Βασιστείτε στο ενστικτό τους και μην επιμείνετε περισσότερο την επόμενη φορά. Ανησυχήστε ή ζητήστε παρόλα αυτά τη βοήθεια ενός ειδικού αν το παιδί σας δεν έχει καθόλου διάθεση για φαγητό ή δεν συνηθίζει να καταναλώνει σχεδόν τίποτε μέσα στη μέρα του. Τέλος, ένα λάθος που κάνουν οι γονείς είναι να αφήνουν τα παιδιά τους να τρώνε το φαγητό τους μπροστά από μια τηλεόραση ή με την παρέα κάποιου κινητού τηλεφώνου ή τάμπλετ, ώστε το παιδί να ξεχνιέται και να τρώει πιο ευχάριστα το φαγητό του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να μην καταναλώνουν μόνο το φαγητό που πρέπει, αλλά αρκετά επιπλέον, αυξάνοντας έτσι τη θερμιδική τους πρόσληψη. Επιπλέον, συνδυάζουν αυτές τις δραστηριότητες με την κατανάλωση φαγητού, κάτι που οδηγεί πολύ συχνά σε ενήλικες, οι οποίοι υιοθετούν τη συνήθεια, κάθε φορά που παρακολουθούν τηλεόραση ή χαζεύουν στο κινητό τους, να τρώνε και κάτι για τη λιγούρα. Τροφές και σνακ, που συνήθως είναι αυξημένα σε ζάχαρη, αλάτι και λίπος. Κλείστε λοιπόν την τηλεόραση και καθίστε μαζί με τα παιδιά σας γύρω από το τραπέζι. Η ώρα του φαγητού άλλωστε είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας ώστε να μοιραστείτε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σας την καθημερινότητα ή τις ανησυχίες σας.

Ας δούμε τώρα συνοπτικά κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τη διατροφή των παιδιών σας, καθώς και για το πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τη δική σας συμπεριφορά ως προς αυτήν. Χύνετε εσείς το παράδειγμα για εκείνα. Αν θέλετε τα παιδιά σας να καταναλώσουν συγκεκριμένα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα φρούτα ή λαχανικά, βάλτε τα πρώτα στο δικό σας πιάτο και προσκαλέστε τα παιδιά σας να σας μιμηθούν. Τα παιδιά έχουν την τάση να μιμούνται τους γύρω τους. Δώστε τους λοιπόν εσείς το σωστό παράδειγμα, διορθώνοντας πρώτα τις δικές σας διατροφικές συμπεριφορές. Μην χρησιμοποιείτε την επιβράβευση για να κάνετε το παιδί σας να φάει. Βρείτε επιχειρήματα γιατί θα πρέπει να το κάνει και μάθετε το παιδί σας γιατί είναι σημαντικό να τρώει ισορροπημένα. Πηγαίνετε για ψώνια μαζί με τα παιδιά σας και ζητήστε τους να συμβάλλουν και εκείνα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής της οικογένειας. Βάλτε στο εβδομαδιαίο πλάνο σας και από ένα τρόφιμο που το παιδί σας δεν συμπαθεί, ώστε να εξοικειώνετε σιγά σιγά μαζί του. Ομοίως, μπείτε όλοι μαζί στην κουζίνα και δημιουργήστε τόσο φαγητά όσο και υγιεινά γλυκά. Βάλτε ποικιλία στη διατροφή των παιδιών σας. Δώστε του να δοκιμάσει διαφορετικά φρούτα και λαχανικά κάθε φορά, ενώ οργανώστε το εβδομαδιαίο πλάνο διατροφής τους σύμφωνα με τις συστάσεις τόσο της μεσογειακής διατροφής, όσο και αυτές που απευθύνονται στον ελληνικό πληθυσμό. Αναπτύξτε, όσον αφορά τη διατροφή του, μια σταθερή γραμμή που θα υιοθετείτε τόσο από εσάς, όσο και από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, αλλά και τους υπόλοιπους συγγενείς που εμπλέκονται στην καθημερινή ανατροφή των παιδιών σας. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά δεν θα διχάζονται και η διατροφή τους δεν θα επηρεάζεται χωρίς να το γνωρίζετε. Καταναλώστε τα κυρίως γεύματά σας ή το σνακ σας μακριά την τηλεόραση και γύρω από το τραπέζι ή δυνατόν με όλη την οικογένεια. Αν δεν μπορείτε να γευματίσετε όλοι μαζί, προσπαθήστε να τρώτε μαζί έστω το βραδινό ή τα Σαββατοκύριακά σας. Μην πιέζετε το παιδί σας να φάει. Θυμηθείτε πως τα παιδιά έχουν μικρότερο στομάχι από ό,τι ενήλικες. Ποσότητες που για εμάς θεωρούνται φυσιολογικές, για τα παιδιά ίσως είναι αρκετά μεγάλες. Επίσης, τα παιδιά μας έχουν ανεπτυγμένο το ένστικτο της πείνας, όπως είπαμε. Και αυτό σημαίνει πως τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλύτερα πότε πεινούν ή όχι, αλλά και πόσο πεινούν ή όχι. Άλλωστε, ένα παιδί που πεινάει πάντα εκφράζει αυτή την επιθυμία. Μη φοβηθείτε πως το παιδί σας θα μείνει νηστικό. Αν το παιδί σας δεν τρώει κάποια φαγητά, προσπαθήστε να τα συνδυάσετε με άλλα φαγητά που του αρέσουν ή να τα παρουσιάσετε με μια τελείως διαφορετική μορφή. Για παράδειγμα, αν το παιδί σας δεν αγαπάει τα όσπρια, αντί να τα σερβίρετε σε μορφή σούπας, προσθέστε βρασμένα όσπρια στην καθημερινή σας σαλάτα. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί σας έρχεται σιγά σιγά σε επαφή μαζί τους και μαθαίνει να τα καταναλώνει. Αποφύγετε να έχετε στο σπίτι σας ένα ντουλάπι γεμάτο με διάφορα αλμυρά ή γλυκά σνακ. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί, αλλά και εσείς, δεν έχετε γρήγορη πρόσβαση σε όχι τόσο θρεπτικές επιλογές. Αντιθέτως, φροντίστε να έχετε ένα ψυγείο γεμάτο με φρούτα και λαχανικά για τις ώρες της λιγούρας. Μια άλλη μεγάλη πληγή τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους είναι τα αναψυκτικά. Δυστυχώς, η αυξημένη κατανάλωση εκτός από μια σειρά προβλημάτων οδηγεί και σε αυξημένη πρόσληψη ζάχαρης, την οποία καλό θα είναι να περιορίσουμε. Αντικαταστήστε τα αναψυκτικά με φρέσκους φυσικούς χυμούς, διάφορα σμούθις φρούτων και λαχανικών και φυσικά με νερό. Βγείτε έξω από το σπίτι μαζί με τα παιδιά σας. Περπατήστε, παίξτε, κάντε διάφορες δραστηριότητες, ώστε να ενισχύσετε τη δική τους φυσική δραστηριότητα και να βελτιώσετε παράλληλα τη δική σας. Μην ξεχνάτε πως έτσι αφιερώνετε όχι μόνο χρόνο στα παιδιά σας, αλλά και στη μεταξύ σας σχέση. Ακόμα και αν το παιδί σας έχει αυξημένο σωματικό βάρος, μην το βάλετε στη διαδικασία της δίαιτας. Βοηθήστε το όμως να αλλάξει σιγά σιγά τις διατροφικές του συνήθειες και φυσικά μην ξεχνάτε να τους υπενθυμίζετε και να τους δείχνετε το πόσο θα πρέπει να αγαπάνε και να φροντίζουν το σώμα τους, κάνοντάς το πρώτα η ίδια πράξη.
σου απαγορεύεται να καταναλώσει τρόφιμα ή σνακ που αγαπά. Κανένα φαγητό δεν θα πρέπει να απαγορεύεται ή να ενοχοποιείται. Αυτό που πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας είναι πως όλα είναι θέμα ποσότητας και ποιότητας. Μπορούν να καταναλώσουν ό,τι θέλουν, αρκεί να μάθουν τη σωστή συχνότητα που μπορούν να το κάνουν. Σκοπός δεν είναι το παιδί μας να ακολουθεί μια στεγνή διατροφή, αλλά να μάθει να απενοχοποιεί το φαγητό και να αναπτύσσει μαζί του μια υγιή σχέση. Αν το παιδί σας νοσεί από κάποια ασθένεια, μην ξεχνάτε να προσαρμόζετε πάντοτε τις συστάσεις σε αυτές που αφορούν την ασθένειά του.

η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι αυτή. Μη φοβάστε να μπείτε στην κουζίνα μαζί με τα παιδιά σας. Ζητήστε από εκείνα να συμμετέχουν στην παρασκευή του φαγητού το Σαββατοκύριακο, που έχουμε όλοι λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αναθέστε τους μικρές δουλειές που μπορούν να φέρουν εις πέρας, σύμφωνα πάντα με την ηλικία τους, και μη φοβάστε ακόμα και να ζητήσετε τη γνώμη τους, τόσο για το τι να μαγειρέψετε, όσο και για τις γεύσεις ή τον τρόπο που θα το μαγειρέψετε. Να θυμάστε να ακούτε πάντοτε τα παιδιά σας. Όταν ανοίγουμε δρόμους επικοινωνίας με τα παιδιά μας, τότε μπορούμε πολύ πιο εύκολα να καταλάβουμε τι πραγματικά θέλουν ή έχουν ανάγκη ή χρειάζονται, καθώς επίσης και τον τρόπο που μπορούμε να τα βοηθήσουμε να το επιτύχουν. Τα παιδιά μας βρίσκονται διαρκώς σε μια διαδικασία εκμάθησης νέων πραγμάτων. Γίνεται λοιπόν το μέσο, μέσω του οποίου θα καταφέρουν να μάθουν πολύτιμα πράγματα, τόσο για τη διατροφή τους, όσο και για την υγεία τους, αλλά και τη συμπεριφορά τους γενικότερα. Όπως λέω πάντα, αν θέλουμε να έχουμε υγιείς ενήλικες, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε υγιή παιδιά. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος γι' αυτό, παρά η σωστή εκπαίδευση των παιδιών μας, στην οποία αφιερώνουμε χρόνο, χώρο και διάθεση. Το σνακ της ημέρας είναι μια γρήγορη και εύκολη συνταγή για τα δικά σας υγιεινά πατατάκια, που μπορείτε να φτιάξετε και να απολαύσετε μαζί με τα παιδιά σας. Πάρτε τορτίγες σε όποιο μέγεθος θέλετε. Εγώ προτιμώ κυρίως τορτίγες ολικής άλεσης, που είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες. Κόψτε τις σε μικρά τριγωνικά σχήματα και απλώστε τις σε ένα ταψί στο οποίο έχετε στρώσει ήδη λαδόκολλα. Προσθέστε ελάχιστο ελαιόλαδο, αλάτι, ρίγανη, γλυκιά πάπρικα ή άλλα μπαχαρικά της επιλογής σας, ανακατέψτε για να κατανεμηθούν ομοιόμορφα και απλώστε πάλι στο ταψί. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 5 λεπτά. Βγάλετε το ταψί και αφήστε να κρυώσουν για περίπου 10 λεπτά. Βάλτε σε ένα μπολ και καταναλώστε μαζί με όλη σας την οικογένεια ή μόνοι σας. Μπορείτε να τα συνοδέψετε με σος γιαουρτιού για επιπλέον γεύση. Σας περιμένω στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγος-Διατροφολόγος για να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμη και για να μου εκφράσετε τις δικές σας απορίες ή όσα θα θέλατε να συζητήσουμε μελλοντικά. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: independientes.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ανέγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε το δυνάμεον, εποθεί και εκλείβει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν επί Θεό ζώντα. Κι γάστρο θείον έβρινε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάνε αυτή, ουθείς ήταν ουσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε το δυνάμεον, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνες σου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσε την καρδία που διέθετε στην κοιλάδα του πλαθμόνου, στον τόπο ονέθετο. Και γάρ ευλογία των συνομοθετών, πορεύσον την δυνάμεια σου δύναμη, οφθήσε τον Θεό των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσε τις προσευχής μου, ενώθησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μία τις αυλές του Βερχιλιάδας, ξελεξάμε παραληπτήσετε το οίκο του Θεού μου άλλων, εκείν με σκηνό μας συνομαρτωλών. Ότι ένος και ανήθεν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριε σου στερεί στα αγαθά της παρεπομένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός το δυνάμεον, μακάριος ο άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία νιακού. Αφήκες τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα τις αμαρτίες αυτών. Κατέπασες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός της σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμό σου αθυμών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, διατενείς την οργή σου που γεννάς εις γεννάν. Ο Θεός σου επιστρέψει ζώσεις ημάς και ο λαός σου προωθήσει το επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δώσεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Κι γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάπου σώων μου, ότι πτωχός και απέλυση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημείς, όσον το δούν ως ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε, ότι προσέχει κράξου μόνη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και ποιητής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχει στη φωνή της θέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέοντα επικουσάς μου. Ο καίς την ομοιώσει εν θεής Κύριε και ο καίς την κατά έργα σου. Πάντα τα

0: Αναφέρετον όλ βονηγή σώτη σωτήριον πίσιν της μάκαρ καταλοιπών την πατρόν ασέβιαν και το δεσπότη κατήκνος επόμενος κατεπλουστήσεις εν θέης χαρίσμασιν Ανδριανέ έδωξε Χριστόν τον Θεόν και έτευε ομούς η Ναταλία τη Θεόφρονη και αν είναι και αίκης της όνας των αιώνων αμήν ο Δημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέ ο θανάτου ο θάνατος κυλεύσας και Αγία συνδείξεις Θεός εμφαρίδησους έμπλησες τη χειρή σου δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων δέξε τεκούσε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσου σωτήριμων όλων απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλους για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιός σου αφημών. Δι' Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δι' Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Αγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψη υγείας εν της ασθενείας ημών, εν και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, ηγεστείο το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανάγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού. Γυναικός Θεόφωνος, στους θείους λόγους, εν καρδία θέμενος, Ανδριανέ μάρτης Χριστού, της βασάνης προσέδρα μέσα της συζύγου το στέφος δεξάμενος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν φαντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλό προσωπηρίαν δια της επαγγελίας του μελώδων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και η μόνη τη ώρα τάφτα συντεύξης και ήθελον τη ζωή ημών προς τα συμβολά σου, να συχάσει μοναγία σου τα σώματά του, λυσόν τους λογισμούς διόρθωσον, να σε ενίας κάθαρον και ρίση ημάς από πάσης κλήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους τον λόγο θεκούσαν, την όντως Θεοτόκος αμαγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άθε της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτων θάνατον όλη σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου, η μάρτου μελγάρ και νομίσαμε κι ούκες μενάξει, άρε τα όματα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν της θελήμασι των καρδιών ημών. Αλληγετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρα ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τους αρχικών ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εντυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρα.

0: Πατέρο δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφαινομένων η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή, εθροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν τον άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εν ευήσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνω των ουρανών ο σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών ευτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρια, καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ο ου παρελέτσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν πάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ποτι ούσι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όρια των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδε του λιβάνου συμφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρού, ο ήλιος έδινε την δύση αυτού. Έθου σκότους και αγένετον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα θηρία του βρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και στα σμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επιρρώτη η γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ονού και στην αριθμός, ζώ μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις τον φούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο οπτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσων επί το Κυρίο. Εκλείπτε ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έλμα την δύσην αυτού. Έθου σκότος και αγένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Κίνην και αή και εις τους αιώνας των αιώνα, μην κλείνουν Κύριε το ου σου και πάκουσόν μου, ότι πτωχός και παίγνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσους ημί, σώσουν τον δρόσο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριο, ότι προσέ και κράξου μου όλη την ημέρα, να έφερον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος, πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου, ενημένα θλίψεώς μου και έκραξε προσέωτε επικουσάς μου. Ούκ αίσθη νομοιός εν θεής, Κύριε, και ούκ αίσθη κατά έργα σου. Πάντα τα έθνουσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσου ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι, εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσου με την αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάλλου κατωτά του. Ο Θεός παράνομη πανέστην επ' εμέ και στην αυγή κρατιών ζήτησα την ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, εκτήρμον και λέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψεν επ' εμέ και λέησον, με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τιμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανεμισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της όρεσης της Αγίας, αγαπά, Κύριε, ως τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα λαγίδι περισσού η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραβ και Βαβυλώνω στις γυνώσεις που σήμαι και ειδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτε εγεννήθησαν εκεί. Μήτρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθηκαν αυτοί και αυτός ο θεμελίος εν αυτήν ο ύψιστος. Κυρίως διηγήσετε εγγραφή λαών και αρχόντων του των γεννημένων εν αυτοί. Ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε κινηθεί εναντίον σου, εισελθέ τον οποιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δέησή μου, ότι επλήστηκε εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστε με τον καταβενόντων εισλάκων. Εγεννήθεν ως άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθεύοντες εν τάφο, ο νου καμιής της έτη και αυτή εκ της χειρός απόστησαν, έθεντο με λάγο κατωτάτων, σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστρίφθη ο θυμός σου και πάντα σου μετεωρισμού σου επήγησε επ' εμέ. Εμάκρα στους γνωστούς μου επ' εμέ, έθετο μη θέλει μου εαυτής. Παρεδόθη γιου ξεπορευόμενο, φθαλμή μου εισθένησε από πτωχίας. Εκεί έκραξε προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτασε προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσαι, ιατρή αναστήσου και εξομολογήσω ντέση. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκόι τα θαυμάσια σου. Και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Κι εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγχώπησε εκνεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επ' εμέ διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν με ως ίδρο όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάχνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριε και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Κύριε και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τελέησου, Κύριε, στον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου του στόματί μου, ότι είπας στον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου, διαθέμην διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως αδαβεί το δούλο μου. Έως το αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν των θρόνων σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου σαν εκκλησία Αγίων. Ότι τι σε νεφέλησε, σωθήστε το Κύριο και τι σου μειωθήσετε το Κύριο εν εις Θεού. Ο Θεός ο ενδοξαζόμενος σε βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων, τι σου μειώσει, δυνατός η Κύριε και αλήθειά σου κύκλου σου. Συ δες πόλεις του κράτους της θαλάσσης των δασάλων των κυμάτων αυτής, συ καταπραήμη, συ εταπείνωσες ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχείο για τις δυνάμεώς σου διασκόρπισες τους εχθρούς σου, συ είναι η ουρανή και εσύ στην γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής συ εθεμελίωσες, το βουράν και την θάλασσα συ έκτισες, τα βόρ και ερμόνων το όνομα της σου αγαλιάσονται, σώσω βραχείων με τα δυναστείας, κρατεωθεί το χείρι σου, υψωθεί το δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός σου γινώσκων αλλαγμών, Κύριε, το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το όνομα της σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάθημα της δυνάμεως αυτών σοι και εν τη ευδοκία σου υψωθήσετε το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών, τότε λάγησε συνοράσε τη σύγη σου και είπας, εθέμην βοήθεια επί δυνατών ύψους εκλεκτών εκ του λαού μου. Έβρω δηλαδή το δούλο μου, εν ελέω Αγίω έθρισε αυτόν, η γαρχήρ μου συναντιλήψεται αυτό και ο βραχιόρ μου κατησχύσει αυτόν. Ουκ ωφελείς εχθρός εν αυτό και η όσο ανομία σου προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντες αυτόν τροπώσουμε. Και αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονοματί μου υψωθήστε το κέρας αυτού και θύσω μεν θαλάσσια χείρα αυτού και εν ποταμείς δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με πατήρ μου εσύ Θεός μου και αντιλήπτωρ της σωτηρίας μου. Εγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλών παρά της βασιλεύσης της γης. Τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού και τον θρόνο αυτού ως τις ημέρες του ουρανού. Εάν εγκαταλείπω συνή αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσει και τα σεντολάς μου μη φυλάξουσι, επισκέψου με ράβδι τας ανομίας αυτών και ερμάστηξη τας αδικίας αυτών, το δε ελαιός μου μη διασκεδάσω από αυτόν, ουδου μη αδικήσω τη αληθεία μου, ουδου μη βεβηλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χιλιαίων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου το Δαβίδ ψεύσω με το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή. Και ο θρόνος αυτός ο ήλιος εναντίον μου και ο σελήνη κατετισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Συ δε από όσο και εξουδένωσε στον ευάλω των Χριστών σου. Κατέστρεψε στη διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσε στην γη το αγίασμα αυτού. Καθήλε πάντα στου φραγμού αυτού, έθε τα χειρώματα αυτού δηλίαν. Δίρπαζον αυτών πάντες οι διοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όμιδος της γείτωσιν αυτού. Ήψος στη δεξιά των θυβόντων αυτών έφρανας πάντας τους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ουκ αντελάβω αυτού εν το πολέμο. Κατέλυσες από καθαρισμού αυτού, τον θρόνο αυτού εις τη γην κατέραξας. Εσμίκρινας τας ημέρες του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνιν. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις θέλω να καθίσετε ως περιοργή σου. Μη αισθητής μου υπόστασης, μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ουκόψετε θάνατον, ρίστε την ψυχήν αυτού ευχηρός άδου. Πού είσαι τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, όμως ως το Δαβίδ εν τη αληθεία σου. Μη είστε, Κύριε, του ενηδισμού των δούλων σου, ου υπέσχουν το κόλπο πολλών εθνών. Ου ενηδισαν οι εχθροί σου, Κύριε, ου ενηδισαν το αντάλγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε καταφυγέ γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, πρώτο όρο γεννηθήνε και πλασθήνε την γην και την οικουμένην και από το αιώνος και ως το αιώνος η. Μη αποστρέψεις άνθρωπο εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψε δι' των ανθρώπων, ότι χίλια αίτια εν οφθαλμή σου Κύριος σήμερα η εχθές της δήρθε και φυλακή ανοιχτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως η κλώη παρέλθει. Το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εισπέρασε από πέσει, κλειρνθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπουμε τη οργή σου και το θυμό σου εταράχθημεν, έχοντα ανομία ημών αντίον σου, αιώνι μόνο φωτισμό του προσώπου σου. Ότι πάση η μέρη μόνο εξέλιπων και τη οργή σου εξελίπουμεν, τα έτη μόνο σε αράχνη μελέτων, η ημέρα των ετών ημών είναι αυτή σε 70 έτη, εάν δεν δυναστεί σε 80 έτη και το πλοίο αυτών κόπου και πόνου. ότι επήλθε πρώτης εφημάς και παιδευτισόμεθα της γνώσης και το κράτος της οργής σου και από του φόβου των θυμών σου εξαριθμίσαστε. Τη δεξιά σου το γνωρισόν με και τους επαιδευμένους στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριος πότε και παρακλήθητε επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και γαλιασάμεθα και φράγκ με πάσες τις ημέρες ημών. Εφρανθεί με αρθόν ημερών ταπείνωσε σημάσαι τον ονείδο με κακά. Και είδε επί του δούλου σου και επί τα έργα σου και οδήγησον του ιού αυτών. Και έστω λαμπρό τη Κυρίου του Θεού ημών εφημάς. Και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς. Και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερήτω Κυρίω αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτό βρίσκεται σε εκπαγίδου θηρευτών και από λόγου ταραχώδου. Έτσι μεταφρένει αυτού επισκιάσει και από τα στέρηγα σε αυτού ελπίει, όπλο κυκλώσει η αλήθεια αυτού. Μου φοβηθεί από φοβνή κτερινό, από βέλο σκοτωμένου ημέρα, από πράγματο εν σκότη διαπορευμένο, από συμπτώματο και δαιμονίου με συμβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιά και μεριά εκ δεξιών σου προσέδεου καγί. Πλην τη οφθαλμή σου κατανοήσει και τα πόδια σου να μαρτρονόψει, ότι εσύ κυρία ελπίζ μου τον ύψιστον έθου καταφυγήν σου. Που προσελεύστε προσεκακά και μάστιξου που υγιέν του σκηνώματί σου. Ότι τη αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξε εν πάση τη οδή σου. Επιχειρών αρούσε, ποτέ προσκόψει προσλήθων το πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβίσει και καταπατήσει λεόντα και δράκοντα. Ότι επί με ήλπισε και ρίσουμε αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξτε πρόσμε και επακούσομαι αυτού, μετά αυτού ημίαν θλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότε ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση και ρησιμνείστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν ουδιδούς, διό

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα τάφτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε ο χαλμί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάστε ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας.

Πάτερ ημών εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμην σου φιλέτες ημών, και μην εισενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.

0: Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε με.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η τήρηση των εντολών του Θεού. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα της τήρησης των εντολών του Θεού. Δεν είναι στην πνευματική ζωή εύκολο πράγμα να κάνει ο κάθε ένας αυτό που θέλει. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο πράγμα είναι μάλλον να κάνει κάποιος ό,τι θέλει, αλλά δύσκολο πράγμα είναι να κάνει αυτό που ο Θεός ορίζει ως εντολή να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολλές φορές αυτονομούμεθα μόνοι μας, χωρίς να αφήνουμε στο Θεό κανένα περιθώριο να επέμβει ο Θεός στη ζωή μας. Θεωρούμε το Θεό ότι είναι στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή και όντως είναι, αλλά το θεωρούμε δεδομένο ότι όταν τον έχουμε ανάγκη μόνο μπορούμε να τον ανακαλούμε. Γι' αυτό και εκ μέρους μας, για να πατάμε στην πνευματική καθοδήγηση που είμαστε σωστά, οφείλουμε να προσέχουμε πάρα πολύ ότι ο Θεός έχει εντολές. Και οι εντολές του Θεού δεν είναι μόνο οι μεγάλες, αλλά είναι και οι μικρότερες εντολές. Υπάρχουν και μικρές και μεγάλες. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, όλες τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζει ο χριστιανός και να μην κάνει διάκριση σε μικρές και σε μεγάλες. Γιατί όλες τις έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Αν μερικές ήταν περιτές, δεν θα τις έδινε καθόλου. Για να μας τις δώσει λοιπόν αυτές τις εντολές σημαίνει ότι πρέπει να τις εφαρμόζουμε όλες χωρίς εξαίρεση και να μην λέμε αυτή ή εκείνη δεν είναι και τόσο σπουδαία. Λένε μερικοί, παραδείγματος χάρη, ένα ψεματάκι δεν είναι μεγάλη αμαρτία. Όχι, είναι αμαρτία όπως και οι άλλες. Γιατί ο Χριστός είπε ότι αυτός είναι η αλήθεια, επομένως απαγορεύεται σε αυτούς που θέλουν να του μηνιάσουν κάθε ψέμα μικρό ή μεγάλο. Έχουμε μέσα μας αυτή την αίσθηση ότι δυνάμεθα να απλοποιούμε κάποιες αμαρτίες από μεγάλες να τις κάνουμε μικρές. Συνήθως οι άνθρωποι που προσερχόμαστε να εξομολογηθούμε στο πνευματικό μας λέμε ως σοβαρό κάποιο αμάρτημα το οποίο εμείς θεωρούμε πάλι μεγάλο, ενώ για το πνευματικό μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά εκείνο το μικρό που κρύβουμε και δεν το εξηγούμε στο πνευματικό πώς το κάνουμε και είναι φωλιασμένο μέσα στο βάθος της καρδιάς και είναι πιο ύπουλο, πιο επικίνδυνο, όπως ακριβώς συμβαίνει με το καρκίνωμα, το οποίο ξεκινάει από μια κουκιδίτσα μικρή και σιγά σιγά αυτό επεκτείνεται και σαπίζει και διαβρώνει όλο το σώμα και όλα τα μέλη του σώματος του ανθρώπου. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή είναι μια κουκιδίτσα την αφήνω να γίνει μεγάλο. Αν το εντοπίσεις από την αρχή, κάνεις το καλύτερο γιατί μπορείς να σωθείς. Έτσι είναι και ο χριστιανός εκείνος ο οποίος δεν ξεχωρίζει μικρά και μεγάλα, αλλά όπως κάνει τα μεγάλα αμαρτήματα που δεν τα σηκώνει και δεν μπορεί να τα ανεχθεί, τρέχει αμέσως να τα αποβάλει, να τα εκβάλει από μέσα του με την καθαρή εξαγορά στο πνευματικό του, τον απλανή οδηγό, γιατί αυτό χρειάζεται περισσότερο σήμερα στην πνευματική μας ζωή, να έχω μια χειραγωγή αλλά να είναι και σωστή. Ακούμε διάφορα πράγματα πολλές φορές, ότι αμνηστεύονται νηστείες, απ' την άλλη κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και με το πρόσημο ότι θα πάω να εξομολογηθώ τελειώνει η υπόθεση. Δεν είναι έτσι, είναι πώς γίνεται καρδιακά αυτός ο αγώνας. αν γίνεται με το στανιό, αν γίνεται με την πονηρία, που πολλές φορές μπαίνει και αυτή μέσα μας η πονηρία, να σκεφτούμε ότι θα πάω να το πω και τελειώνει η υπόθεση και θα ξανασυνεχίσω να ζω. Και είπαμε και άλλες φορές ότι οι μεγάλες πτώσεις έρχονται όταν δεν καθαρίζει εύκολο ο άνθρωπος και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις μικρές ή μάλλον ξεχωρίζει μικρές και μεγάλες αμαρτίες, όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι όποια αμαρτία και αν είναι, όσο μικρή ή μεγάλη, αφού βάζουμε μεζούρες και τις μετρούμε τις αμαρτίες εμείς, ο Θεός δεν έχει μεζούρα, δεν μας μίλησε για μικρές και μεγάλες αμαρτίες, αλλά όλα τα αμαρτήματα είναι εξίσου πολύ σημαντικά, διότι αλλοιώνουν και διαβρώνουν το πνευματικό αυτό κύτταρο, το σωστό, με αποτέλεσμα να ακολουθούν πολλές πτώσεις μετά, και οι μεγάλες πτώσεις έρχονται μετά από έναν επιπόλαιο πνευματικό αγώνα που δεν έχει βαθιά ρίζα ο αγώνας ή που έχει ημερομηνία λήξεως αυτός ο πνευματικός αγώνας. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται για 40 ημέρες την νηστεία και όταν τελειώνει η νηστεία πέφτουν με τα μούτρα σε όσα αμαρτήματα δεν κάναν για όλο το χρόνο. Σε μία αμαρτία, σε μία εβδομάδα προσπαθούν όλα αυτά να τα βιώσουν τα αμαρτήματα στο νομιζόμενο πνευματικό αγώνα που κάνει κάποιος. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή να πηγαίνουμε με τη μέθοδο του Θεού μας. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού μας όπως μας τις έδωσε. Και λες ποιες είναι οι εντολές του Θεού. Γιατί εδώ τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Άλλοι λένε είναι οι 10 εντολές που έδωσε ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, στον Μωυσή. Υπάρχουν και άλλες εντολές, αλλά το πενταπόσταγμα όλων των εντολών στηρίζεται πάνω σε αυτές τις 10 εντολές, που είναι πολύ όμορφο να τις ξέρουμε. Όταν ήμασταν παιδιά στο δημοτικό σχολείο και λειτουργούσε η ορθόδοξη κατήχηση και όχι η θρησκειολογία που θα εφαρμοστεί στο μέλλον έτσι στα παιδιά μας, οι δάσκαλοι μας έβαζαν να μάθουμε τις 10 εντολές από το αρχαίο κείμενο. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσονται σε θεϊέτρε πλήνε μου». Και πόσα άλλα τις δε ου φωνεύσει, ου μηχεύσου, ου ψευδομαρτυρείς κατά των πλησίων ματαιρίαν ψευδή και όλα αυτά, πολλά τώρα όπως θα θυμηθούμε όλα να τα πούμε, όλες αυτές οι εντολές έχουν πραγματικά κάτι πολύ όμορφο που μπορεί, αν το εφαρμόσουμε αυτές τις 10 εντολές, να έχουμε κατά βάση μια καλή πνευματική ζωή, όχι πυθμένα βάσεις, αλλά να είναι πιο ανεβασμένη, πιο έτσι ισορροπημένη η πνευματική μας κατάσταση. Γιατί ο άνθρωπος όμως χωρίζει τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες? Γιατί δεν θέλει ποτέ να κάνει πνευματικό αγώνα σοβαρό. Είναι σε αυτό που λέμε ο χαρακτήρας του ήξης αφήξης. Ούτε κρύο ούτε ζέστη.

στους γονείς σου ή στον πλησίον σου ή ας πούμε στο ζευγάρι, στη σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Πώς λέει άλλος, χώρισε και τα λοιπά, λέει δεν τα βρήκαμε. Κάτσε όμως, εάν δεν έρθεις στα συγκαλά σου να σκεφτείς γιατί χώρισες, ενώ προηγουμένως ήσουν ενωμένος κατά πάντα και δια πάντα με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται να είσαι ενωμένος σήμερα στην προγαμία σχέση, πώς μετά δεν βόλεψες και δεν έκανες και λες εντάξει δεν τα βρήκαμε, και κατά βάση μπορεί να είσαι εσύ ο φταίχτης ας πούμε του πράγματος και να μην το ομολογείς ποτέ και να μην λες ότι μπορεί να ήταν η αιτία που χωρίσατε εσύ και ο χαρακτήρας σου και να μην το ομολογείς ποτέ. Οπότε και η επόμενη σχέση θα καταλήξει στο ίδιο και η επόμενη μέση και η μεθεπόμενη ή μεθεπόμενες θα καταλήξουν. Δεν έχει βάση αυτό να πεις ότι χωρίσαμε. Για κάνε μια καθαρή εξομολόγηση. Άκουσα μια φορά ένα πνευματικό που ήθελε να εξομολογηθεί σε ένα άλλο πνευματικό. Λέει ο ένας πνευματικός στον άλλον, λέει την αμαρτία του και λέει θέλετε γέροντα να επεκταθώ περισσότερο σε λεπτομέρειες. Λέει ο πνευματικός ναι, για να καταλάβει πού έφτασε ας πούμε η πτώση του ανθρώπου. Και λες ας πούμε έκλεψα, είπα μια βρισιά, πρέπει να εξιχνιαστεί και η αιτία που είπες. Οπότε όταν λες έκλεψα, έκανα, έβρισα, αυτά είναι η επιφάνεια, το θεωρείς μικρά πραγματάκια, ενώ κατά βάθος αυτά στο βάθος της καρδιάς μέσα έχουν μια δαιμονική επιρροή, έχουν κάνει μια δυνατή χρησικτησία μέσα στην καρδιά όλα αυτά τα πάθη, και επειδή σε βάζει να τα χαρακτηρίζεις ως μικρά, σε απατάει εκείνη την ώρα ο πειρασμός, δεν σε αφήνει να πεις τα σπουδαία. Γιατί σε εκείνα τα πολύ μικρά, σε εκείνα τα πολύ πολύ μικρά βρίσκεται πραγματικά είναι κάτι πολύ δυνατό φωλιασμένο μέσα, το οποίο στο μέλλον θα σε καταστρέψει. Θα σου δίνει την ψευδαίσθηση της πνευματικής ζωής, όπως δυστυχώς το εντοπίζουμε πολλές φορές και σε ανθρώπους όχι μόνο της συνάξεως των νέων, αλλά το συναντώ και σε ανθρώπους που είναι μεγάλοι. 60-70 χρονών αμνηστεύουν όλοι τα πάθη τους. Ποτέ δεν λένε ας πούμε πάθη. Τα συνηθισμένα. Κοτσομπόλεψα, είπα μια κουβέντα, μάλωσα με τον άντρα μου, μάλωσα με τη γυναίκα μου, τελείωσε αυτά. Αυτό είναι μια επιπόλαια εξομολόγηση. Όταν πας να εξομολογείς πρέπει να βγάλεις αυτά τα έσω της ψυχής. Διότι αυτά, αν ήταν διορατικός ο πνευματικός, θα βλέπε μέσα τι έχει στην καρδιά σου και θα έλεγε μην μιλάς τίποτα, τα ξέρω, φύγει. Το ζήτημα είναι να βγάλεις εσύ αυτό που έχεις. Ας προσέξουμε λιγάκι αυτές τις εντολές του Κυρίου μας. Δεν τις χαρακτηρίζουμε μικρές όσες μας βολεύουν και μεγάλες όσες μας ξεβολεύουν. Λες ας πούμε και τα λοιπά, σκέπτομαι άσχημα, πορνεύω και τα λοιπά. Τι είδους πορνεία κάνεις? Τι είδους? Για να πέρασεις το αμάρτημα μέσα σου πρέπει να το λιανίσεις. Πέφτεις στην αμαρτία της πορνείας σώμα με σώμα? Πέφτεις στην αμαρτία με την σκέψη? Πέφτεις στην αμαρτία κάνοντας συνδυασμούς πρόσωπα με πρόσωπα, εσύ με πρόσωπο και τα λοιπά? Βάζεις να σκεφτείς εις βάθος πού έχει πειραχτεί η ψυχή όταν σκέπτεται αυτή την αμαρτία. Και εκεί εξαγορεύεσαι, εκεί κάνει πολύ καλό η εξαγορά. Και ακούς τον πνευματικό καθοδηγητή να σε συνοδεύει, να σε οδηγεί για να σε σώσει. Δυστυχώς διαπιστώνω ως πνευματικός πολλές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν ένα πνευματικό για να βολεύονται. Προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη ουσία αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Και κάνουν τον πνευματικό τους αγώνα κατά το δοκούν τους και θέλουν πνευματικό να συνενεί στα δικά τους γυμνάσματα. Αυτό είναι λάθος. Η πνευματική ζωή έχει μία αρχή που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δεν προσωποποιείται η πνευματική ζωή με κανένα απολύτως πρόσωπο, με κανένα απολύτως πρόσωπο υπαρκτό, αλλά η πνευματική ζωή ερείδεται μόνο στη βάση που είναι το πρόσωπο του Χριστού,
και ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες μέσω των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας.

0: Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό και αυτό και εκείνο. Γι' αυτό και ένας απλανής οδηγός πρέπει να στηρίζεται πάνω στις γραφές, στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στο φωτισμό του, και στο φωτισμό του Θεού που η χάρη του Θεού δίδει, να καθοδηγεί ένας πνευματικός, χωρίς όμως αυτός ο πνευματικός αγώνας και η σχέση που γίνεται να φιλτράρεται μέσα από το εγώ. Γιατί αν υπάρχει εγώ στο πνευματικό, υπάρχει και εγώ στον εξομολογούμενο, τότε ούτε ο ένας σωστά θα συμβουλεύει τον άλλο, ούτε κι άλλος θα θέλει να ακούσει τον άλλο. Γι' αυτό όταν υπάρχει μία έπαρση στην πνευματική ζωή, υπάρχει μεγάλη καταστροφή και τη βλέπουμε αυτή καθημερινά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι κάνουν πνευματικό αγώνα, κάνουν νηστείες, κάνουν φιλανθρωπίες και στην ουσία κάνουν τρύπα μέσα στο νερό. Δεν είναι πώς νομίζουμε ο Χριστός. Εμείς πρέπει να ανακαλύψουμε τον Χριστό. Δεν είναι τι νομίζουμε ο Θεός. Ο Θεός είναι αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία αλήθεια πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά μας βαθιά, και αυτό δεν έρχεται με έναν ανακλησιασμό, με μια ψευτοεξομολόγηση και με μια σύναξη που πήγαμε και τελειώσαμε, αλλά έρχεται με έναν εσωτερικό αγώνα, με κόπο μόχθο, θυσία αγάπη, ξενύχτη, πνευματικό ξενύχτη εννοώ, μελέτη του Λόγου του Θεού, αγιασμός, χάρης, όλα αυτά πάνε μαζί. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής εκ μέρους τεινών που νομίζουν ότι τα έχουν κατακτήσει όλα, γιατί είναι καλύτεροι από κάποιους άλλους που δεν είναι. Αυτή η σύγκριση, το μέτρο σύγκρισης, οι μεζούρες αυτές δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας και οδηγούν σε πλάνες, διότι δημιουργούν αυτό που λέγεται σέκτα. Πάρα πολύ εύκολα. Εμείς οι καλοί βρίσκεις και 2-3 ομοειδεάτες με τους οποίους κατά βάση βολεύεσαι και προχωράς μετά και λες ας πούμε ότι εμείς κάνουμε αυτό, τα βρίσκεται ας πούμε, κάνουμε την νηστεία μας. Την κάνουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά κατά βάθος δεν έχεις πιάσει άλλες αρετές. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό αυτό εύκολα σε όλους σας, να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην δημιουργούμε τέτοιες βάσεις μέσα μας, γιατί στον πνευματικό αγώνα εκείνο που σώζει είναι κυρίως το άνοιγμα της ψυχής, της καρδιάς, σε αυτό που λέγεται πνευματική σχέση με το πνευματικό. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που αλλάζουν εύκολα τους πνευματικούς είναι δεν θέλουν πραγματικά να κάνουν αγώνα σωστό πνευματικό. Γιατί μόλις ξεβολεύει κάπως ο πνευματικός, τον συγκοφαντούν, τον κατηγορούν, τον μέμφονται και θέλουν να κάνουν το θέλημά τους. Πηγαίνουν, βρίσκουν λοιπόν ένα πιο αναφελή, ένα πιο χαλαρό και κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Αυτό όμως είναι ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι και οι κληρικοί οι οποίοι τελούν το μυστήριο της εξομολόγησης πρέπει να είναι χαριτωμένοι άνθρωποι. Για να βρεις ένα χαριτωμένο άνθρωπο, πού να τον βρεις? Να είναι χαρισματικοί άνθρωποι, πού να τους βρεις? Αφού όλοι εμείς ασκούμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας και κάτι να κάνουμε, ένα ψεγάδι μικρό, να πεις κάτι που δεν είναι σωστό, να κάνεις κάτι που δεν είναι σωστό, να εννοήσεις κάτι, να παρανοήσεις κάτι που δεν είναι σωστό, ήδη δεν βρίσκεσαι στην τελειότητα του πράγματος. Γι' αυτό να προσέχουμε πάρα πολύ ότι αυτό που θα μας πει ο πνευματικός μας, δεν θα κρίνουμε την ποιότητα του πνευματικού, θα κρίνουμε αυτό το οποίο μας βάζει ως κανόνα να εφαρμόσουμε στη ζωή μας και το οποίο θα το τηρήσουμε. Ή ας πούμε, για παράδειγμα, το έχω πει και άλλη φορά στη σύναξη, είναι πολύ εύκολο πράγμα να πεις στον πνευματικό σου για να δηλώσεις την υπακοή σου στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να πιω αυτή την πορτοκαλάδα το ποτήρι νερό?» Το λες πολύ εύκολα και σου λέει ο πνευματικός: «Έχεις την ευχή μου, πιέστο». Αλλά δεν πηγαίνεις να πεις στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να κλέψω?» Γιατί αμέσως το μεν το κάνεις εύκολο και το δε το κάνεις πολύ δύσκολο και δεν το ζητάς από τον πνευματικό σου. Ας πούμε, κανένας δεν πάει να πει στον πνευματικό του: «Γέροντα, μπορώ να πηγαίνω με 4 γυναίκες ή να πηγαίνω με αντίστοιχους 4 άντρες?» Δεν πηγαίνει να το ζητήσει, γιατί η αμαρτία δεν ζητάει ευλογία. Η αμαρτία σε βεβαιώνει και σε πιστοποιεί ο Σατανάς ότι δύνασαι να τα κάνεις όλα. Δεν πας όμως να πάρεις την ευλογία για αυτό που θεωρείς εσύ σωστό εκείνη την ώρα το κάνεις. Αλλά αν βρεθείς σε ένα πεδίο δράσης που είναι ας πούμε 5-10 πνευματικοί, αν μη σε μια εκδρομή θρησκευτική, εκκλησιαστική, παίρνεις εύκολα μπροστά στους άλλους για να δείξω ότι είσαι υπάκουος, την υπακοή της πόσεως. Έχει ευλογία να πιω ας πούμε μια μπύρα. Την παίρνεις εύκολα γιατί είναι ανώδυνο, αλλά σου δίνει την ψευδέστηση ότι αυτοί που σε ακούνε κάνουν, σου λένε μπράβο, πόσο υπάκουος είναι, καλύτερος από μένα που ζητάει την ευχή ας πούμε να πάρει το πνευματικό. Να μην ξεχωρίζουμε λοιπόν τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες, είναι επινόημα του σατανά αυτό, και όλα τα αμαρτήματα, ό,τι μας ξεκόβει από τη χάρη και την ευλογία του Θεού, είναι όλα μεγάλα και ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μικρά. Αλλά αυτό ας το κρίνει ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Εμείς θα το πούμε στο πνευματικό μας ως αμάρτημα, και ο πνευματικός από εκεί και πέρα θα κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, να μας βάλει τον κανόνα μας και να προχωρήσουμε. Ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είναι να μας σώσει, αφού πρώτα καθαρίσει την ψυχή μας από κάθε αμαρτία και βγάλει από μέσα μας την κακία που κατατρώει την ψυχή και της αφαιρεί την ουράνια ομορφιά. Τι ωραία που το λέει ο Αββάς Ισαάκ, ουράνια ομορφιά. Έχουμε σκεφτεί ότι είμαστε πολύ άσχημοι όταν αμαρτάνουμε. Γινόμαστε κακέκτυπα του Θεού, ενώ είμαστε κατά βάση, όπως λέει η Παλιά Διαθήκη, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένοι. Είμαστε δηλαδή θεοί. Είμαστε θεοί, έχουμε την θέωση μέσα μας. Δηλαδή είμαστε ένθεοι, να το πω, άνθρωποι. Αφού είμαστε εικόνες του Θεού και ομοίωμα του Θεού, αν θέλεις να πεις τι είναι ο Θεός, βλέπεις αδελφόν σου, βλέπεις Κύριον των Θεών σου, τελείωσε. Όποιος και αν είναι αυτός. Γύφτος, Τσιγκάνος, Ρουμάνος, Αλβανός, Έλληνας, Τούρκος, Μωμεθανός, εικόνες Θεού άπαντες. Το έχουμε συνειδητοποιήσει? Όχι. Τι είναι εκείνο που χάνει την ουράνια ομορφιά? Είναι η απομάκρυνση από το Θεό. Κάθε φορά που απομακρυνόμαστε με μια πράξη μας μικρή, με ένα ψεματάκι, μια φευγαλαία εκδήλωση αποτροπιασμού ας πούμε, ένας μορφασμός, μια χειρονομία, οτιδήποτε άλλο, ένα σνόμπ, ύφος, οτιδήποτε, αυτό μας ασχημίζει. Γιατί δεν πιάνουμε το τέλειο. Ο Κύριός μας, δηλαδή όταν είδε την Μιχαλίδα που ήταν έτοιμη να την λιθοβολήσουν, δεν της είπε «Τι έκανες ευλογημένη». Δεν της είπε έτσι να της πει, δεν της έλεγε «Ευλογημένη», δεν ξέρω και τα λοιπά. Ή θα της έλεγε «Μα κάνεις αυτή την αμαρτία», δεν της είπε έτσι. Λέγεται ότι είπε «Μικέτη αμάρτανε», χωρίς να τη δει ούτε καν στο πρόσωπο, για να μην την βάλει να αισθανθεί άσχημα. Ενώ πόσες φορές εμείς, όταν κάποιος συνάνθρωπός μας, φίλος μας, φίλη μας, ο σύζυγος ή η σύζυγος κάνει κάτι, επιδεικτικά το τονίζουμε εκεί. «Αχ, έκανες αυτό, δεν έπρεπε να το κάνεις». Και λέμε αυτή τη φράση, «Το έκανες, αλλά δεν έπρεπε μωρά να το κάνεις», τη στεναχώρησε και την κάνεις ακόμα, ή τον κάνεις το σύζυγό, τη σύζυγό, το φίλο, τη φίλη σου, να αισθανθούν πραγματικά ότι δεν έχουν καμία παρηγοριά. Εκεί χρειάζεται η φιλία η πραγματική. Η φιλία η πραγματική είναι ανορθωτική. Πώς κάνει τον γκρέιντερ εκείνος ο γερανός που παίρνει και σηκώνει επάνω? Πρέπει όλοι να είμαστε γερανοί, να σηκώνουμε τους ανθρώπους από την πτώση τους. Και εμείς τι είμαστε? Εκείνα τα GGB που παίγουν τον κουβά και σκάβουν για να σε ρίξουμε ακόμα πιο μέσα. Ο κουβάς εκείνος που σκάβει, τον γκρέιντερ που λένε, και σε ανοίγει το λάκκο και σε θάβει. Και λες «Πω πω, σε ευχαριστώ φίλε μου, μέθαψες». Αυτή είναι η τραγική ηρωνία, γιατί ο πραγματικός φίλος, αυτές οι ωραίες σχέσεις που ο Δάμων και Φιδίας ας πούμε στην ιστορία, τι ωραία να διαβάζουμε την αρχαία ελληνική ιστορία, πόσο φίλοι ήταν και τι έκανε ο ένας για τον άλλον. Να διαβάζουμε έτσι, να δούμε παραδείγματα. Οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι αυτοί, εδώ παρεξήγησαν ας πούμε για την πρωτοκαθεδρία. Ποιος θα καθίσει στα δεξιά και ποιος θα καθίσει στα αριστερά. Εξεβονίβουν. Πήγε η μητέρα των Αποστόλων και είπε αυτό και αυτό. Δεν είναι είπε και ο Χριστός, δεν είναι δικό μου, του Θεού είναι αυτό το πράγμα, ποιος θα καθίσει εκ δεξιών και εξεβονίμων. Προσπαθούμε λοιπόν στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους να βλέπουμε, υπάρχει αυτό φαρμάκι, είναι δηλητήριο στη σχέση, ότι εμείς βάζουμε πάντως σε αυτούς μας ότι είναι πολύ καλοί και άλλοι είναι οι παλιοσαβούρες, τα περικαθάρματα του κόσμου, οι μη σωσμένοι, και εμείς είμαστε σωσμένοι και τους κρίνουμε πάρα πολύ. Ακούω κάθε μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση στο μυστήριο της εξομολόγησης να μην ακούσω αυτό, ας πούμε, και τα λοιπά. Έφταξε ο άλλος και ξέρεις, κάνει αυτό, αυτό και εκείνο. Και δεν λες μέσα σε ένα το σαράκι που σε κάνει κακάσχημη, κακάσχημο, ότι δεν έχεις την ουράνια αυτή η ομορφιά, γιατί κατατρώει την ψυχή σου αυτή η κακία που έχεις μέσα σου και βγαίνει, ξέρετε. Διότι ο άνθρωπος όταν κατεργάζεται την κακία ασχημίζει. Και βλέπεις άνθρωπος που δεν ασχολείται με αυτά τις κακίες, με τα κοτσομπολιά, με τα ότι τις καταλαλές, τις κατακρίσεις, έχει μια ομορφιά. Η ομορφιά της καρδιάς βγαίνει και στο πρόσωπο. Λέει, τι άδε η ψυχή, τι άδε και η μορφή. Λέει, ψυχής εφρενωμένης το πρόσωπον θάλει του ανθρώπου. Αν η ψυχή μέσα χαίρεται, έχει χαρά, έχει πολλή αγάπη, έχει ειρήνη μέσα της, καλοσύνη, το βγάζει αυτό και στο πρόσωπο. Δηλαδή και άλλος να τον χτυπάει και να του λέει άλλος να υπομένει, ας πούμε, και να τον βρίζει και τα λοιπά και να μένει απαθής. Μια άλλη πνευματική διάσταση αυτής της ουράνιας ομορφιάς. Με τις εντολές του ο Θεός θέλει να επαναφέρει την ψυχή μας στην αρχαία κατάστασή της, τότε που ήταν αγνή και καθαρή όπως βγήκε από τα χέρια του κατά την ώρα της δημιουργίας. Αυτό κάνει η τήρηση των εντολών του Θεού. Οι εντολές του Θεού, σύμφωνα έτσι με τον Άγιο Μάρκο τον Ερημίτη, ένας Αθηναίος Άγιος, πολύ σπουδαίος με πλούσιο συγγραφικό υλικό, έχει αφήσει το εξής, είχε πει ο Άγιος Μάρκος. Λέει ότι οι κανόνες, όλες αυτές της Εκκλησίας μας, οι εντολές του Θεού, μας διαφυλάττουν τους όρους της δοθήσης μας ελευθερίας. Ιδάλλως θα υπήρχε αναρχία μέσα. Βλέπετε, ένα κράτος για να είναι κράτος έχει τους νόμους. Τους νόμους του κράτους. Νομοθετούν οι νομοθέτες και ο κόσμος εκτελεί αυτές τις εντολές που είναι πάντα προς όφελος του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Σε σχέση του με την εργασία του, σχέση με την οικογένεια, η προστασία της οικογένειας. Δεν ξέρω κατά πόσον τώρα υπάρχει προστασία της οικογένειας ή που τι είναι και τι να γίνει, εφόσον αυτά όλα έχουν καταργηθεί πλέον και δεν ξέρω αν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επανέβρουμε όλες αυτές τις καταστάσεις ή αν αξίζει ή αν είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε αυτά αυρόχης ποσή χωρίς να αντιδράσουμε, γιατί δεν αντιδρά κανένας σε αυτά τα θέματα τα οποία ακούει. Όμως οι κανόνες του Θεού μας στηρούν τους όρους της δοθής μας ελευθερίας και έτσι περπατούμε σωστά πνευματικά. Ένας άνθρωπος πνευματικά που περπατάει χωρίς να έχει κάτι εναντίον κάποιου, αισθάνεται πάντα ότι είναι η ζωή του ένας παράδεισος. Βλέπει τους άλλους ανθρώπους που πασχίζουν με διάφορα πράγματα και ανώφελα και μάταια και ψευδή και γελάει ο άνθρωπος και αποφεύγει και λέει, με τι ασχολεί τώρα ο άνθρωπος. Ή αν έχετε δει, ας πούμε, στις καφετέρειες ή στα αυτά τα καφέ, τα όρθια που πίνεις τώρα τον καφέ όπου υπάρχουν, πηγαίνει μια παρέα να καθίσει και όλοι ασχολούνται με το κινητό και λένε ότι κάνουν παρέα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει παρέα σε αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Πάτε στις καφετέρες και βγάλετε μία φωτογραφία έτσι στο. Έτσι στο. Ένα στο τοπίο. Αυτό που βλέπετε. Εάν λοιπόν κάποιος μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο και χαίρεται, θα πω μπράβο. Εντόπισες μία καλή φωτογραφία. Αλλά βγάλετε μία φωτογραφία γενική να μετρήσουμε και να το βάλουμε στον projector εδώ να τη δούμε, να δείτε τι κάνουν περισσότεροι. Εγώ παίρνω με το αυτοκίνητο πολλές φορές και βλέπω τι κάνουν τα παιδιά τώρα. Βγήκαν να πιούν καφέ μεταξύ τους. Αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει να κλείσει λίγο το τηλέφωνο? Με παίρνει σήμερα μια τηλέφωνο την ώρα που γυρνούσαμε από την Πάτμο από το προσκύνημα, λέει, σας πήρα 30 φορές, λέει, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Λέει, για να μην το σηκώνω, λέει, δεν σε σνομπάρω, λέω. Δεν έχω το χρόνο να σηκώσω. Δεν πρέπει να το σηκώνω κάθε φορά που χτυπάει δηλαδή? Δεν είναι ένας δυτικός τρόπος σκέψης αυτό το πράγμα? Παλιότερα δηλαδή οι άνθρωποι που δεν επικοινωνούσαν με κινητό τηλέφωνο πριν από 20-25 χρόνια, τι έγινε δηλαδή, παθαίναν τίποτα? Τώρα πρέπει όποιον θέλεις να τον βρεις αμέσως. Και τι σημαίνει αυτό να τον βρεις αμέσως? Κάνει προσευχή. Έκανες και τον κόπο να πας, ας πούμε, να τον βρεις τον άλλον άνθρωπο, έμπαινε στο ένα μέσο, μπαίνει στο άλλο μέσο, περπατούσες, τον βρήκες ιερό σου, να έβλεπες το πρόσωπό του. Τώρα τι επικοινωνία υπάρχει? Δεν είναι μια δέσμευση όλο αυτό το πράγμα? Είναι. Αλλά το καταλαβαίνουμε τι ζημιά μας κάνει και πώς αυτά τα πρόσωπα να επικοινωνήσουν μαζί, γιατί ο καθένας δουλεύει στην μόνωσή του. Είναι απομονωμένες οι σχέσεις πλέον. Δεν είναι διμερείς οι σχέσεις, είναι μονομερείς όλες οι σχέσεις. Εγώ θα κάνω εκείνο. Ακούω πολλές τέτοιες συζητήσεις, γιατί βρίσκομαι σε λεωφορείο, βρίσκομαι πάνω στο αεροπλάνο, βρίσκομαι στο πλοίο και ακούω τους διπλανούς πώς σκέφτονται και δεν λέει κανένας να ακούσει τον άλλο κτλ. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το. Και λες, όταν λέει ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. Δεν ξέρεις αυτά άμα θα γίνουν όλα τα πράγματα. Δεν ακούω κανένα να λέει, αν θέλει ο Θεός, πρώτα ο Θεός. Όλοι σχεδιάζουμε και κάνουμε πράγματα. Ειδικά τώρα τους θερινούς μήνες, σχεδιάζει ο άνθρωπος, κάνει όνειρα πολλά, αυτό θα κάνει, το άλλο θα δείξει και στο τέλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτά είναι η κατάσταση που δεν δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάει τον ουρανό. Λέει, η κότα πίνει το νερό και κοιτάει το Θεό για να το καταπιεί. Ο άνθρωπος που είναι από τη φτιάση του να κοιτάει το Θεό, αν ο θρόσκο, κοιτάω τον ουρανό και δοξάζω το Θεό, αυτό σημαίνει άνθρωπος, αυτός δεν το πράττει ποτέ πλέον σήμερα, γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει. Ζει σε έναν κόσμο τόσο πλαστό, τόσο ψεύτικο, που ο άνθρωπος αισθάνεται μοναξιά. Μέσα στην πολυκοσμία αισθάνεται πολύ μόνος. Και κοιτάξτε να δείτε, μας οδηγούν και ορισμένοι στην απομόνωση, γιατί συμφέρει η απομόνωση. Λέγαμε παλιότερο, ο άνθρωπος εξαρτάται από την τηλεόραση. Τώρα εξαρτάται χειρότερα από το ίντερνετ. Από ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο το φέρουμε και το κουβαλάμε και είμαστε έτοιμοι να πάσουμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε μας πάρει και χαιρόμαστε πόσες κλήσεις πήραμε, πόσοι μας απάντησαν στις γιορτές. Σου στέλνει χρόνια πολλά, πρέπει να απαντήσεις. Άμα δεν στείλεις, λέει, δεν με απήντησες. Έκρα, δεν είχα το χρόνο, παιδί μου, να απαντήσω. Θα μπορούσα να απαντήσω σε 1000 μηνύματα. Άμα κάθε ένας που εξομολογεί, λέει στον πνευματικό του, Χριστός Ανέστη, πρέπει μετά να πάρει ο πνευματικός να βάλει ένα σύν σε όλους τους παραλήπτες που έχει και να τους πει αληθώς Ανέστη. Και να του έρθει λογαριασμός μετά, καπάκι. Επάνω. Αφού το είπες, είχες την ευχαρίστηση να πεις Χριστός Ανέστη, πνευματικά πήρες το αληθώς Ανέστη. Έχεις αυτή την αίσθηση όταν επικοινωνείς με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει να απαντήσει σε πολλούς ανθρώπους και δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό, γιατί περιμένεις? Αλλά περιμένεις εκεί γιατί θέλεις να πεις ότι τόσοι με απαντήσαν, ας πούμε, ή τόσοι μου γράψαν, ας πούμε, τα χρόνια πολλά. Αισθάνεσαι αυτό το γέμισμα που μετά θα γίνει πάλι άδειασμα. Ενώ όταν γεμίσεις με τον Θεό, όλους τους αγαπάς. Ανά πάση στιγμή προσεύχεσαι. Σου αρκεί να σου πει ο πνευματικός, ένας πνευματικός άνθρωπος, ότι παιδί μου, προσεύχομαι για σένα. Σου αρκεί? Γιατί θέλεις να το έχεις και γραμμένο? Δεν σου αρκεί που θα σου πει, παιδί μου, προσεύχομαι για σένα. Άλλη μερικοί που λέει, θέλω να τα ακούω και θέλω να το διαβάζω. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω. Ναι. Ηχητικά μηνύματα, βλέπεις τόσα πόσα έχει βγάλει η τεχνολογία. Ξέρεις, όλα αυτά σε σκλαβώνουν, διότι ο άλλος εξαρτάται από αυτό. Αλλά όταν είσαι μαζί, λέει, να ειδωθούμε να πιούμε έναν καφέ, να τα πούμε. Και πηγαίνεις να τα πεις, αχ, όταν σκεφτόμουν ότι θα έρθω να τα πούμε, είχα τόσα πολλά να πω που τώρα που σε βλέπω δεν μπορώ να πω τίποτα. Και δεν λες τίποτα. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Γι' αυτό να αποκτήσουμε αυτή την ουράνια ομορφιά, να προσπαθούμε να βλέπουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, αν βλέπουμε αυτό που η ψυχή μας μπορεί να βλέπει. Λέει, κάποτε πήρε ένας πνευματικός, πολύ φτασμένος, το πνευματικό του παιδί και του είπε να κάνουν με μαζί την προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και την ώρα που έκαμνε την προσευχή, ο πνευματικός διάβασε την ψυχή του πνευματικού του παιδιού, η οποία ψυχή μπήκε στο ρυθμό της πνευματικής. Και λέω, μήπως φοβήθηκες? Ενώ δεν κάνανε κάτι, ήταν σε δύο διαφορετικά μέρη, ας πούμε, του χώρου εκεί, και λέει ο πνευματικός, μήπως φοβήθηκες? Όχι, λέει, τότε είσαι γνήσιο παιδί. Γιατί μίλησαν οι ψυχές με την προσευχή, με την καρδιά. Η επαφή με τον πνευματικό άνθρωπο σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Αν είχε ταραγμένη ψυχή μέσα, αν είχε ας πούμε πειρασμό μέσα η ψυχή, δεν θα αισθανόταν αυτό που αισθανόταν ο πνευματικός και θα έλεγε ο πνευματικός ένας από τους πολλούς. Ένας από τους λίγους όμως για να γίνει χρειάζεται να επικοινωνήσει η ψυχή με την ψυχή. Είναι μια όμορφη κατάσταση και αυτό αν τηρούνταν ας πούμε κατά βάση στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους θα μπορούσε και ο άνθρωπος να επιλέξει πολύ σωστά τη γυναίκα του ή να επιλέξει τον άντρα της κάποιος και κάποιοι. Να μιλήσουν οι καρδιές, οι ψυχές και να μην πάνε δια της άλλης μεθόδου της πεπατημένης η οποία πολλές φορές είναι απατηλή ενώ την προγαμία σχέση. Όποιος προσπαθεί να εφαρμόζει στη ζωή του τις εντολές του Χριστού, αυτός πραγματικά τον αγαπά. Όπως είπε ο ίδιος, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με και θα τον δοξάσω μια μέρα στη δεύτερη παρουσία μου». Τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζουμε όχι για τον φόβο της κολάσεως, ούτε περιμένοντας κάποια αμοιβή, αλλά μόνο από αγάπη προς τον ίδιο τον Θεό μας. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, είναι δηλωμένες και είναι και γνωστές. Είναι των μισθωτών, είναι αυτοί που περιμένουν μισθό δηλαδή από τον Θεό, είναι των δούλων, ο δούλος φοβάται τον αφέντη του και από φόβο κάνει υπακοή σε ό,τι του λέει. Αλλά και είναι η τέλεια κατάσταση των ιών των λεγόμενων, συμπεριλαμβάνει όμως και τις και τους άντρες και τις γυναίκες των ιών, οι οποίοι είναι τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Το παιδί του Θεού μπορεί να κάνει και μια σκανδαλιά, να πει και κάτι, αλλά δεν έχει μέσα του κακία. Ή να πει μια αφέλεια, ή να πει μια πέτρα, ένα ξύλο να πετάξει. Αυτή η κατάσταση όμως δεν παρεξηγείται, διότι η καρδιά δεν αλλοιώνεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πνευματικής ζωής, είτε από φόβου, λέει, θα πάω ταξίδι, διαβάστε με μία ευχή, γιατί έκανα αυτή και αυτή την αμαρτία. Δείχνει το φόβο, το, την αγωνία, το αν πέσει το αεροπλάνο, ομιγένετο, πόσα αεροπλάνα πέφτουνε, πέφτουν. Και πνοία καταβυθίζονται. Χρειάζεται η πραγματική πνευματική ζωή, όχι ο φόβος, ή ας πούμε, αχ, εγώ ξέρετε πόσες νηστείες έχω κάνει, λέει στο πνευματικό του κάποιος, πόσες φιλανθρωπίες, πιστεύω ότι ο Θεός θα με βάλει σε καλή θέση. Πώς το απαιτείς αυτό, ο Θεός είναι αυτός, όπου θέλει θα σε βάλει. Μπορεί να σε βάλει, ας πούμε, να καθαρίζει το βόθρο μέσα στον παράδεισο. Θα είσαι και ευχαριστημένος. Αν είσαι στο βόθρο του παραδείσου και στα λίμματα και όλα, θα είσαι πολύ ευχαριστημένος. Αφού τα βοθρολίμματα θα είναι τόσο ευωδιαστά, γιατί θα είναι του παραδείσου, δεν θα είναι της κολάσεως, πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος που θα είσαι εκεί πέρα μέσα. Αλλά το σκεπτικό είναι πώς να είμαι σε καλύτερη θέση από ό,τι είναι οι άλλοι. Και στο λέει με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Όχι, δεν πάει έτσι. Η φιλότιμη προσπάθεια, η καλή η σχέση μας με τον Θεό μας οδηγεί σε αυτό, να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Και αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, τον αγαπώ κι εγώ, λέει ο Θεός. Αλλά να τις αρχοντικά να τα κάνει και να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Έστω κι αν είναι αδέξια αυτή η προσέγγιση, ο Θεός τη χαίρεται πραγματικά. Αν εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις εντολές του Κυρίου, θα βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και θα δοξάζει το επουράνιος Πατέρα μας. Ούτω λέει λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσει τον Πατέρα ημών των της ουρανής. Βλέπεις μια ωραία παρουσία, πας ένα γέροντα, τον βρίσκεις στα Αγίον Όρος, μιλάς μαζί του, αυτός είναι Άγιος της Εκκλησίας, χαμπάρι δεν παίρνεις τι είναι και κάνεις συζητήσεις, σου λέει και κάνει ένα αστείο, γελάς, λύνεις, αχ πολύ καλή παρέα κάνεις γέροντα, θα ξανάρθω, να ξανάρθεις. Και τα λοιπά. Και αυτός είναι ο Άγιος της Εκκλησίας. Σε ανάπαυσε δηλαδή, βρήκε το κουμπί σου και σε ανάπαυσε. Ή που πήγε ο άλλος στο γέροντα άνθιμο τον Αγιανανίτη και το λέει εκεί στο γεροντικό του που του γράψανε τα πνευματικά του παιδιά. Τον πήγαν οι φίλοι του να τον εξομολογήσουν έναν φίλο τους που δεν εξομολογήθηκε ποτέ με το ζόρι. Έκανε πάρα πολλές αμαρτίες και αυτοί έβαλαν εργολαβία να τον σώσουν. Τον πήραν λοιπόν με το ζόρι, θα πάμε στα Άγιον Όρος, και ποιος δεν θέλει να πάει στα Άγιον Όρος. Τον πήγαν λοιπόν βασικοτό πάνω στην Αγία Άννα, του βγήκε και η γλώσσα παπούτσι φυσικά επάνω, να ανεβεί όλη την ανηφόρα. Ανέβηκε λοιπόν επάνω, πήγαν εκεί και αυτοί προσπαθούσαν κάθε λεπτό, έλα ο γέροντας τώρα τελείωσε, να μπεις εσύ. Αυτός, άρα εγώ δεν θέλω, δεν μπαίνω. Και έφευγε αυτός από κοντά, πήγαινε στην αυλή και καθόταν. Μια στιγμή που γινόταν η ακολουθία μέσα, ο γέροντας ο άνθιμος βγήκε στην απλοταριά έξω εκεί στη δεντρία και βρήκε τον άνθρωπο αυτό, καθόταν. Τι κάνεις εσύ? Τι να κάνω, λέει, πάτερ και τα λοιπά, λέει, είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί, παιδί μου, σε δύσκολη κατάσταση? Να, ήρθα, λέει, με φέραν, λέει, κάτι φίλοι και τα λοιπά και θέλουν σόν και καλά να πάω να χωθώ, λέει, στο πνευματικό μέσα να εξομολογηθώ. Εγώ όμως είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν μπορώ να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Παιδί μου, είσαι αμαρτωλός? Εγώ είμαι βόθρος, του λέει, εγώ έχω κάνει τα πάντα, του λέει ο γέροντας. Τι λες, γέροντα και τα λοιπά, και είσαι εδώ καλόγερος? Τι να κάνω, παιδί μου, πολλές αμαρτίες και τα λοιπά. Έχω πάει με γυναίκες, έχω κάνει πράγματα, έχω αμαρτήματα, εκτρώσεις, κλεψίματα. Άρχισε να λέει ο γέροντας, τι λες βρε γέροντα, εγώ έχω λιγότερα από σένα. Άρχισε αυτός να λέει, έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, έλεγε ένας, ο γέροντας πιο πολύ και τα λοιπά. Του έλεγε, αυτός λέει, τι να πω πάτρε, και να πάω να εξομολογηθώ, άσε δεν πάω να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Δεν πειράζει, λέει, μην εξομολογήσει, λέει, και τα λοιπά. Έλα εδώ, λέει, να σε διαβάσω και μια ευχή. Του λέει, έτσι που είμαστε γνωρισμένοι εδώ πέρα που τα είπαμε. Εδώ πέρα και μην πηγαίνεις, λέει, στο πνευματικό. Λέει, δόξα σε ο Θεός, βρήκε έναν άνθρωπο να συνονιθώ, γιατί, λέει, σκεφτόμουν να φύγω. Λοιπόν, το διάβαζε για τη συγχωρητική ευχή ο γέροντας. Μετά πήγε μέσα ο γέροντας. Από λίγο βγήκαν οι φίλοι του και τα λοιπά. Λέει, σ' είδαμε, λέει, μιλούσες, λέει, με το γέροντα. Λέει, ποιο γέροντα? Αυτός είναι πιο αμαρτωλός, λέει, του κόσμου. Ο γέροντας. Αυτός είναι από 12 χρονών, δεν έχει δει ούτε γυναίκα, τίποτα και τα λοιπά. Ποιος, λέει, αυτός? Αυτός είναι κολλασμένος, έκανε χειρότερα από μένα, λέει, χειρότερος. Αυτοί είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Δεν ξέραν τι γίνεται. Το διάβασε όμως, τον εξομολόγησε, είδες πώς άνοιξε η καρδιά του ανθρώπου. Λέμε καμιά φορά, πάρουμε εργολαβία να σώσουμε τους άλλους. Καλύτερα να σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Και όταν σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα, δηλαδή ένα φως μπορεί να φωτίσει το φως. Ένα σκότος μπορεί να φωτίσει το σκότος. Το σκοτάδι φωτίζει, το σκοτάδι δεν φωτίζει. Γι' αυτό, λέει, πρώτα να καθαριστείς εσύ, μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Πρώτα να φωτιστείς εσύ, μετά να φωτίσεις τους άλλους. Δεν πάμε αντίθετα, δεν είσαι φωτισμένος, πας να φωτίσεις τους άλλους. Ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Να δουν τα καλά μας έργα οι άλλοι. Και αυτό φυσικά δεν κακαρίζεται, δεν λέγεται, δεν επαινείται, δεν δημοσιεύεται. Τα καλά μας έργα δεν πρέπει να λέγονται, τα καλά μας έργα. Όσα κάνουμε καλά δεν πρέπει να λέγονται. Στις συζητήσεις, ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για αυτήν και για αυτόν. Έτσι, θυσίες. Του δώσα χρήματα, τον έκανα εκείνο και τώρα δεν μας μιλάει. Έχασες το μισθό σου. Τον πήρες από το γείτονα, τον πήρες από τον άλλο με τον οποίο συνδιαλέγεις, αλλά από τον Θεό δεν το παίρνεις. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, όπως βεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας, «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Γιατί βλέπεις, όταν τηρείς τις εντολές, αρχίζεις από μια απλή εντολή. Σου λέει ο πνευματικός, «Δεν θα καπνίζεις τώρα, παιδί μου». Ή σου λέει ο πνευματικός, «Πόσα καπνίζεις?» Λέει, «Ένα πακέτο». Αυτό το μήνα θα καπνίζεις από 19 τσιγάρα. Αν έχει 20 μέσα, δεν ξέρω πώς έχει το πακέτο, 25, 24, 23, 22, και τα μειώνει ο γέροντας. Και κάποια στιγμή έρχεται και τα λοιπά στο φιλότιμο μου και λέει, κοίταξε, πηγαίνω και βάζω το γέροντα τώρα σε περιπέτειες, κάθε μήνα να μου δίνει και την εντολή, την εμπέδωσα αυτήν. Τον επόμενο μήνα δεν θα καπνίσω ένα παραπάνω. Και σιγά σιγά έρχεται στο φιλότιμο άνθρωπος και κόβει το τσιγάρο. Αυτό είναι η φιλότιμη προσπάθεια. Κάτι να ξεκόψεις, κάτι να προσπαθήσεις, κάπως να βάλεις τον εαυτό σου να σταθεί. Όταν λοιπόν ξεκινάς σιγά σιγά σιγά σιγά την τήρηση των εντολών του Θεού, γιατί ένας διακριτικός πνευματικός, έρχονται μερικοί οι οποίοι λένε, βάλε μας γέροντα κανόνα. Βρε, άμα βάλω κανόνα θα γίνει κανόνι εδώ πέρα, θα τεινάζει και θα πηγαίνεις στο Τόκιο, θα πας. Άσε να δούμε και τα λοιπά. Πήγαινε η εκκλησία κάθε Κυριακή. Αυτός εύκολος κανόνας. Έρχεται η Κυριακή, η Αγία Νάνα. Στέφτει ο άλλος στην Αγία Νάνα. στην Αγία Νάνα. Νάνα είναι το ύπνος. Οι καλόγεροι λένε τώρα πάμε για την Αγία Νάνα. Άμα ακούς αυτό πάνε για ύπνο. Λοιπόν, όταν λοιπόν θες να κάνεις πνευματικό αγώνα, ξεκινάς από τα μικρά. Σιγά σιγά σιγά σιγά πορεύεσαι, κατακτάς κορυφές. Είναι μερικοί που πάνε, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι στα Άγιον Όρος, γυρνάνε, τους έχουν μιλήσει εκεί ο γέροντες για την αξία της προσευχής, τους δίνουν και κανένα κομποσκινάκι, βγαίνουν έξω, κρατάνε το κομποσκίνι στην Ουρανούπολη έτσι. Μέχρι να φτάσει στο Σταυρό, κατεβαίνει πιο κάτω κομποσκίνη. Μέχρι να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, μπαίνει μέσα στην τσέπη. Μέχρι να φτάσει στην Αθήνα, εξαφανίζεται. Ο ζήλος. Λέω, η παρέα του Αγίου Όρους, το να είσαι μπροστά σε ένα γέροντα, να κρατάει ο γέροντας το κομποσκίνη, το κρατάς και εσύ, είναι ωραίο το θέμα. Αλλά να πάρεις το κομποσκίνη, να πας στο Σύνταγμα μπροστά να πίνεις καφέ στις καφετέρες του Συντάγματος με το κομποσκίνη έτσι, θα πούνε λάλιζε ο άνθρωπος. Δεν είναι έτσι, είναι πώς αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου. Αν το κομποσκίνη έχει μπει μέσα στην ψυχή σου σαν προσευχή, τότε και χωρίς να κρατάς το εργαλείο που λέγεται κομποσκίνη, το κομποσκίνη γίνεται μέσα στην καρδιά σου. Κόμπος, κόμπος πέφτω, Κύριε σου Χριστέ, λαϊσόν με. Μέσα το ακούς κιόλας, το ακούς. Το ακούς να μιλάει η φωνή μέσα. Δεν είναι λοιπόν βαρύς ο ζυγός, αλλά έχει μεγάλη σχέση η τήρηση των εντολών και με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας να κάνεις τώρα κομποσκίνη, να κάνεις προσευχούλα που έμαθες 2-3 όμορφα πράγματα το πνευματικό σου, να τα τηρήσεις με μια παρέα η οποία δεν κάνει ποτέ προσευχή. Δεν μπορείς να τηρήσεις την νηστεία που σου λέει ο πνευματικός, κάνει Τετάρτη Παρασκευή νηστεία, τη στιγμή που έχεις παρέα και πηγαίνει Τετάρτη Παρασκευή, κάθε Τετάρτη σε ψησταριές για να φάνεις σουβλάκια. Πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις. Και αυτό είναι ένα πνευματικό γύμνασμα. Μια τήρηση εντολής του Θεού είναι πρόσεξη Τετάρτη Παρασκευή να τη στηρίσεις τις ημέρες αυτές της νηστείας, να κάνεις έναν αγώνα. Αυτός που καταργεί και την παραμικρή εντολή του Χριστού θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι εντολές του Θεού είναι γιατρικά που δόθηκαν από Αυτόν για να θεραπεύσουμε τα πάθη της ψυχής μας. Και όταν χρησιμοποιούμε τα φάρμακα των εντολών του Κυρίου, αποκτούμε πάλι την ψυχική μας υγεία. Προσέξτε να γι' αυτό χρειάζονται και τα πνευματικά φάρμακα. Λέει, τι αξία έχει, να τα πάω στον κανόνα, θα πάω στον πνευματικό, θα πω τα αμαρτήματά μου, θα με βάλει να κάνω κανένα κανόνα, κανένα κομποσκίνη, καμιά μετάνη. Ναι, αλλά πώς τα βλέπεις αυτά. Θα με βάλει νηστεία και τα λοιπά, εγώ δεν μπορώ να νηστεύω. Πήγαινε εσύ στον πνευματικό και θα δεις τι θα ακολουθήσει. Αλλά δεν μπορείς να τα απορρίπτεις όλα αυτά, διότι τα φάρμακα του πνευματικού της Εκκλησίας είναι διαφορετικά από τα φάρμακα του γιατρού. Τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν το σώμα. Τα φάρμακα του πνευματικού, για προστέξτε, θεραπεύουν την ψυχή και το σώμα. Διότι τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν μόνο το σώμα. Την ψυχή δεν τη θεραπεύουν. Τα φάρμακα του πνευματικού θεραπεύουν πρώτα την ψυχή και μετά και το σώμα. Είναι διπλή η ωφέλεια που παίρνεις από τον κανόνα που έχεις από τον πνευματικό. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς την εργασία των εντολών δεν επέρχεται μέσα μας ψυχική κάθαρση. Αυτό που λέμε ο αγώνας, που ο πνευματικός αγώνας που γίνεται, είναι να δίνεις τις μάχες και τις πάλες. Δεν μπορεί να πέφτει συνέχεια να πέφτει. Κάποια στιγμή με το φιλότιμο πρέπει να δουλέψεις ότι δεν ωφελεί συνεχώς να πέφτει. Μας ωφελεί πάρα πολύ να κατακτούμε κάποιες μικρές κορυφές. Εντάξει, το Everest είναι πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό να το κατακτήσουμε. Αλλά στις υπόρειες, μικρότερους λόφους, ένα λίγο πιο χαμηλότερο βουνό, πιο προσβάσιμο, μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος που βάδισαν όλοι οι Άγιοι. Επομένως, ας μη ζητάμε άλλο τρόπο για να προσεγγίσουμε το Θεό παρά αυτόν μόνο που μας παρέδωσε ο ίδιος με τις θείες και άγιες εντολές του. Πόσο όμορφο είναι να τηρούμε τις εντολές που μας έδωσε ο Θεός μας. Δεν είναι δύσκολες. Εμείς μας φαίνεται δύσκολες στην αρχή και η νηστεία όταν ξεκινάει κάποιος τη 40ήμερη νηστεία δυσκολεύεται στην αρχή 1-2 μέρες. Αλλά μετά το παίρνει απόφαση, λέει θα κάνω αυτό. Παίρνεις απόφαση να σώσεις το σώμα σου πηγαίνοντας σε γιατρό που σου λέει αυστηρή δίαιτα, δεν θα τρως αυτό, δεν θα τρως εκείνο, και παίρνεις ένα διατροφολογικό πρόγραμμα που σου λέει αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο, το τηρείς κατά γράμμα, σώζεις να σώσει το σώμα σου. Στο πνευματικό που σου λέει να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία από νωρίς, δεν το τηρείς, που είναι για την ωφέλη της ψυχής σου. Που σου λέει κάνε μια προσευχή έστω και 5 λεπτά, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνε ένα απόδειπνο το βράδυ, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνε μια φιλανθρωπία, δεν το τηρείς. Βλέπετε, αυτό έχει σχέση με τον επηρεασμό που δεχόμαστε από τον πειρασμό. Ο πειρασμός δουλεύει εργολαβία. 24 ώρες 24 δουλεύει ο Σατανάς, ο αντίστοιχος του αγγέλου μας, τον οποίο άγγελο μας το στέλνει ο Θεός μας και τον παρακαλούμε, Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, που το διαβάζουμε στο απόδειπνο κάθε βράδυ. Στην προσευχή επικαλούμε στη βοήθεια του φύλακος αγγέλου και απ' την άλλη ο Σατανάς στέλνει ένα ταγκαλάκι αντίστοιχο όλη την ώρα να μας περωνιάζει εκεί πέρα και τα λοιπά, να μας πειράζει. Ακούμε το φύλακα άγγελό μας, του δίνουμε χαρά. Δεν τον ακούμε, δίνουμε χαρά στον Σατανά. Έτσι πάει. Κάνουμε πνευματική ζωή, γεμίζει η ζωή μας από χαρά μέσα. Αισθανόμαστε και το ομολογούμε πολλές φορές. Σαν να δικαιώνεται κάπως εσωτερικά, μου επιτρέπετε αυτή η φράση, η οποία είναι λίγο έτσι νομικίστικη και δεν την αποδέχομαι. Σαν να δικαιώνεσαι, έτσι χαίρεσαι για αυτό που κάνεις. Παίρνεις μια άλλου είδους χαρά από τις χαρές τις κοσμικές. Παίρνεις μια δοξασμένη χάρη του Θεού. Αισθάνεσαι ότι πραγματικά περπατάς διαφορετικά. Η δωρεάν χάρις δίνεται στους αγωνιστές του νόμιμου δρόμου, της αρετής, σε αυτούς δηλαδή που κουράζονται και αγωνίζονται να εφαρμόζουν με υπομονή και επιμονή τις εντολές του Θεού. Είναι πραγματικά. Θέλει την υπομονή του, την επιμονή του. Θα πέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα ξαναπέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα βρεις έτσι έναν δρόμο που είναι πιο βολικός, γιατί τήρησες αυτόν τον δρόμο δι' αυτής της οδού. Δεν ευδοκίμησες. Ξεκινάς από άλλη οδό. Για τα όλα τα καταθέτεις κάθε φορά στην εξομολόγηση των πνευματικών σου. Ο πνευματικός θα σε κατευθύνει. Σου πει πήγαινε από εδώ και κάνει αυτή την προσπάθεια τώρα. Μου έλεγε ένας γέροντας μια φορά ότι ήθελε να δοκιμάσει την υπακοή του πνευματικού του παιδιού. Για ακούστε τι παράξενο κανόνα του έβαλε. Λέει θέλω κάθε μέρα να πηγαίνεις να κλέβεις τους γείτονες. Αφού ήρθες λέει να υποταχθείς σε μένα, θα πηγαίνεις κάθε μέρα, θα κλέβεις. Αυτός δεν είπε γέροντα η κλεψιά είναι αμαρτία, γιατί θα έλεγε από εκεί είναι η πόρτα ο γέροντας. Εγώ έλεγε να έρθεις εδώ, θα κλέβεις κάθε μέρα. Πήγαινε λοιπόν αυτός, έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι ο γέροντας το λέει τώρα θα το πας πίσω και θα πεις ήρθα σας το έκλεψα. Δεν είπε μα πώς θα το κάνω γέροντας, είπες να κλέψω. Τώρα να το γυρίσω, αυτό θα μας κακοχαρακτηρίσει, θα πει ότι εγώ είμαι ο κλέφτης και όλα αυτά. Όχι, θα πας, δεν δεχόταν ο γέροντας, αν του έλεγε αυτό το πράγμα θα έλεγε εδώ είναι η πόρτα, φεύγεις. Και αυτό τι έκανε, έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι πήγαινε, λέει, σας έκλεψα και πάλι. Και αυτή είναι να είσαι συγχωρεμένος, γύρνα πίσω. Το έκανε για πολύ μεγάλο διάστημα. Και είναι περιπτώσεις ας πούμε πνευματικού που λέει θα κάνεις αυτό τώρα, θα το εφαρμόσεις αυτό. Μετά από λίγο καιρό εφαρμόσετε, είναι ικανοποιημένοι, τα αλλάζει ο πνευματικός στο Μανώλιο, τον αλλάζει αλλιώς. Τώρα λέει αλλιώς θα το κάνεις. Μα λέει μέχρι τώρα αυτό έκανα. Εκεί είναι η πόρτα. Θα κάνεις αυτό, θα μείνεις. Να είναι ευλογημένο. Τώρα θα κάνεις το αντίθετο από αυτό. Θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο και το άλλο. Και εκείνος ένας που δεν μπορεί να το καταλάβει λέει με μπέρδεψες. Και μόνο που το είπες εκεί είναι η πόρτα. Γιατί έτσι πάει στην πνευματική σου. Δεν μπορεί να κρίνεις το πνευματικό σου πώς διαχειρίζεις την ψυχή σου. Ανά πάσα αφορά. Είπαμε όμως να είναι διακριτικός όμως ο πνευματικός. Γιατί και ο Άγιος ο γέροντας ο Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έκανε υπακοή στον Νικηφόρο που ήταν τρελός. Ο γέροντας του Καλυβιού είχε τρελαδεί. Και τον έκανε υπακοή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι η υπακοή είναι υπεράνω της λογικής. Γι' αυτό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί εύκολα. Βλέπετε πώς θα εξομολογηθώ. Είναι άνθρωποι που έρχονται εξομολογούνται αλλά δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Προσέξτε. Λένε τα αμαρτήματά τους, δεν θέλουν συμβουλή. Θέλουν να φύγουν. Άλλου είδους κατάσταση αυτή. Υπάρχουν λογιών. Αν θέλαμε να κάνουμε το ψυχογράφημα των εξομολογουμένων θα βγάζαμε όσοι είναι και οι άνθρωποι τόσες ψυχικές καταστάσεις. Αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Προσέξτε, η πνευματική ζωή είναι η υπέρβαση αυτού του κόσμου. Δεν περπατάς δια της πεπατημένης οδού. Δεν πας από τη δημοσιά στην πνευματική ζωή. Πας από σοκάκια στενά. Περπατάς από μονοπάτια που έχουν αγκάθια, που έχουν τριβόλους. Και εκείνος σου δίνει τη δύναμη πραγματικά να αισθανθείς ότι η πνευματική ζωή έχει αξία. Διότι μπορείς να υπερβαίνεις αυτό που με άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε. Πώς είναι το να έρχεται ένα ζευγάρι και ενώ πριν είχαν προγαμία σχέση με την ώρα που μπαίνουν στην πνευματική ζωή, λένε από σήμερα κομμένα και προχωράει, φτάνει στο γάμο χωρίς να το τηρεί πραγματικά, γιατί εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποιήσετε αυτό που κάνει είναι μία αμαρτία. Πού να το πεις αυτό το πράγμα? Αυτό θέλει μια άλλη κατάσταση, μια άλλη ανακάλυψη της ζωής. Όταν δεν έχεις ανακαλύψει τον Χριστό, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί έχει αξία να αγωνίζεις για τον Χριστό. Εκεί όμως το Ευαγγέλιο το λέει πολύ ξεκαθαρισμένα, για δείτε, λέει, αφού βρήκε, λέει, τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τι έκανε? Πήγε, λέει, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να αγοράσει, λέει, εκείνο το κομμάτι που είχε τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Αυτό τι σημαίνει στην πνευματική ζωή? Εάν βρεις πραγματικά την αληθινή ζωή κοντά στο Χριστό, αλλά αληθινά, όχι ψεύτικα ή φανταστικά, γιατί οι περισσότεροι είμαστε φαντάζιο. Το φαντάζιο παίρνει και δίνει στην πνευματική ζωή. Πραγματικά να ανακαλύψεις τον Χριστό, τότε μπορείς να θυσιάσεις παρέες, μπορεί να θυσιάσεις το σώμα σου, τις ανέσεις, τις καλοπεράσεις, μπορεί να φύγεις από το στρώμα το πουπουλένιο και να πας να κοιμάσαι χάμω, ε! Δεν ξέρεις τι ανακαλύψεις μπορείς να έχεις κάνει στον εαυτό σου και τι δυνάμεις να έχεις ανακαλύψει ο εαυτός ότι έχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι ο Χριστός. Και όταν τον βρίσκεις τον Χριστό, πουλάς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δηλαδή, ό,τι έκαμενες μέχρι τώρα τα αποποίησε και ακολουθείς τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά βάση έναν ασκητή. Που αφήνει, ας πούμε, λέει, είναι του πρίγκιπα ο γιος, του τάδου. Και πήγε, λέει, ζει σε μια σπηλιά μέσα και κοιμάται πάνω σε μια σανίδα και για στρώμα, λέει, έχει πάρει, λέει, ένα πλεκτό το οποίο έχει φτιάξει από τους παπύρους, από τα, αυτά που βγαίνουν στα ρέματα, εκείνα τα φύλλα, τις ψάθες. Και σκεπάζεται, λέει, με μια ψάθα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το έκανε αυτό. Μου έλεγε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο Αργολίδης, ο Νεκτάριος, ότι πήγε στη Ρωσία κάπου και βρήκε έναν ασκητή, ο οποίος ήταν σε τόσο μακριά, αλλά πήγαν, τον βρήκαν τέλος πάντων. Και όταν τον βρήκαν πραγματικά, δεν είχε τι να τους πει. Βλέπαμε, λέει, στο πρόσωπό του, λέει, τον αγώνα του, το φως. Δεν χρειάζονταν να μας μιλήσει. Είδαμε το φως. Και λέω, πήγατε για το φως? Γιατί κάποιος θα περίμενε να πάρει κάτι, να πάρει ένα αυτόγραφό του, μια φωτογραφία του, να κάνει, λέει, πήγαμε και πραγματικά γεμίσαμε από τη σιωπή του ασκητού που βρήκαν μέσα στα βάθη εκεί της Ρωσίας, σε μια κάτι δάση πολύ μεγάλη, που το χειμώνα με τις αρκούδες πραγματικά τις πολικές θα ζει εκεί πέρα ο ασκητής, αλλά ξημερώνει τη φύση. Γι' αυτό και έχουμε το φόβο μας να βγούμε τώρα, να πάμε να πούμε στον Παρνασσό επάνω να ανεβούμε ή να ανεβούμε σε ένα βουνό. Εμείς θα ξεψυχήσουμε παραχρήμα και αυθορή που λένε, αμέσως θα ξεψυχήσουμε. Ενώ εκείνος που έχει τη ζέση και την αγάπη του Θεού δεν φοβάται. Του πατίνε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Τι είπε εκεί ο Χριστός στους μαθητές του? Λέει, όποιος με πιστεύει, λέει, και θα πατάει σκορπιούς, θα πατάει τριβόλους και τα λοιπά, θα παντείται, δεν θα παθαίνει τίποτα. Αυτή η ανυπαρξία του φόβου είναι μόνον το ίδιο γνώρισμα εκείνου που τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι αποσπασματικά μερικές, αλλά όλες κατά γράμμα. Η καθαρότητα της ψυχής και το πλησίασμα του Θεού θέλουν δουλειά πνευματική. Στον πλούσιο εκείνο που ρώτησε πώς θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή, ο Κύριος απάντησε, τήρησον τα σεντολάς. Γιατί είπε, εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο κτλ. Του είπε ο Θεός και τα λοιπά, κοίταξε, μπορείς, λέει, να ακολουθείς αυτό, τήρησε, λέει, τις εντολές μου. Ποιες ήταν οι εντολές? Αυτές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και με 10 εντολές μπορεί να σωθείς. Εκεί πέρα είναι μια ανακεφαλαίωση. Αλλά εντολές υπάρχουν και παντού μέσα. Στο βιβλίο της Καινής, στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στην Παλιά Διαθήκη, βλέπουμε πόσα ωραία πράγματα. Ας μισήσουμε λοιπόν την αμαρτία και ας προσπαθούμε σε ολόκληρη τη ζωή μας να εφαρμόζουμε τις εντολές του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το ψυχικό μας συμφέρον και το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, μας λέει ο Αββάς Ισαάκ. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το ψυχικό συμφέρον μας. Το ψυχικό συμφέρον είναι το ανώτερο. Όλοι κινούμαστε με το υλικό συμφέρον σήμερα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η πνευματική ζωή και δεν θα την κατανοήσουμε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το μικρό ταξίδι μας στα βιβλικά κείμενα που αναφέρονται στα γεγονότα της ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού και σε όλα εκείνα τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στη συνέχεια γύρω από το πρόσωπο του Χριστού κατά εκείνον τον πρώτο καιρό όπου ο Θεός έλαβε την ανθρώπινη φύση για να θεώσει τον άνθρωπο. Όπως σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, όχι βέβαια κατ' ουσίαν αλλά κατά χάριν. Και έχουμε αναφέρει πολλές φορές πως ο προφητικός λόγος της Παλαιάς Διαθήκης πραγματώνεται στην Καινή Διαθήκη και αυτό γίνεται ιδιαίτερα έντονο και αισθητό στα γεγονότα της ενανθρώπισης του Χριστού, καθώς εκεί βλέπουμε πως οι Ευαγγελιστές έρχονται να χρησιμοποιήσουν το προφητικό λόγο για να επιβεβαιώσουν στο πρόσωπο του Χριστού και να διασφαλίσουν, αν θέλετε, στα μέλη της πρώτης χριστιανικής κοινότητας ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κάποιο πρόσωπο, δεν είναι κάποιος δάσκαλος, δεν είναι κάποιος ακόμα προφήτης, αλλά είναι αυτός για τον οποίον μίλησαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Και θα ήθελα σε αυτή μας τη συνάντηση να αναφερθούμε μέσα στον χρόνο που έχουμε σε κάποια από τα γεγονότα, αλλά και τα πρόσωπα που διαδραματίζουν ρόλο σε αυτά τα γεγονότα σχετικά με την γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού από την Παρθένο Μαρία. Ανάμεσα στις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης που προετοιμάζουν, όπως είπαμε, τον κόσμο για τον Μεσσία, είναι και εκείνη του προφήτη Ισαΐα 700 χρόνια περίπου πριν από την ενανθρώπιση του Χριστού, όπου προφητεύει την έλευσή του, τη γέννησή του από την Παρθένο κόρη, καθώς και την προσκύνηση των μάγων και των δώρων που του προσέφεραν κατά την προσκύνησή τους. Ο προφητικός λόγος, απευθυνόμενος προς τον Ιερουσαλήμ, την πληροφορεί ότι θα έρθουν προς αυτήν σκοπάδια από καμήλες και θα την περικυκλώσουν καμήλες από τις περιοχές Μαδιάμ και Γεφά. Όλοι θα έλθουν από Σαβά και θα φέρουν χρυσό και λιβάνι. Θα φέρουν λίθο τίμιο, Σμύρνα. Και αφού τελέσουν το καθήκον τους, δηλαδή την προσκύνηση, θα επιστρέψουν στην χώρα τους για να αναγγείλουν την ευχάριστη αναγγελία, εννοώντας την ενανθρώπιση του Μεσσία. Ο προφητικός αυτός λόγος του Ισαΐα πραγματοποιείται 700 έτη π.Χ. Αυτή την πληροφορία, αυτήν την προφητεία χρησιμοποιεί και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ο οποίος μεταξύ των άλλων γεγονότων της γεννήσεως του Ιησού Χριστού αναφέρεται και στην παρουσία των μάγων. Οι πατέρες, ερμηνεύοντας τόσο την προφητεία όσο και την αναφορά του Ματθαίου στο Ευαγγέλιο του, ερμηνεύοντας συγχρόνως τα γεγονότα της ενανθρωπίσεως του Ιησού Χριστού, λέγουν πως οι ποιμένες που προσκύνησαν το θείο βρέφος εκπροσωπούσαν τον πιστό Ιουδαϊκό λαό, ενώ οι μάγοι εξ Ανατολών εκπροσωπούσαν τα έθνη και τους εθνικούς. Έτσι στο Ευαγγέλιο ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται από την πρώτη και όλα στιγμή ότι είναι ο Μεσσίας όλου του κόσμου, κάθε φυλής και παντός γένους. Την έχθρα και το μίσος μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών, δηλαδή ειδωλολατρών, αντικαθιστά η συμφιλίωση, η αλληλεγγύη και η καταλλαγή. Ο Χριστός με την γέννησή του καλεί τον κάθε άνθρωπο να αγαπήσει τον άλλον, να αγαπήσει τους πάντες, να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον άλλον, με τον πλησίον, αλλά και με τον ίδιο τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι πλέον είναι τέκνα του Θεού και αδέλφια μεταξύ τους, και ο καθένας από εμάς καλείται να δεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση αγάπης του Θεού. Οι μάγοι ήρθαν σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο από την Ανατολή, που θα μπορούσε να σημαίνει για την εποχή εκείνη και για την Ιουδαία συγκεκριμένα ότι προέρχονταν από την Περσία, την Μηδία, την Αραβία ή και αυτήν τη Μεσοποταμία ακόμη. Στην Περσία οι μάγοι αποτελούσαν ιδιαίτερη ιερατική τάξη και από αυτήν προέρχονταν όχι μόνο οι ιερείς αλλά και οι φιλόσοφοι, οι αστρολόγοι επιστήμονες και πολλοί άλλοι λόγοι. Επομένως οι μάγοι στην Ανατολή δεν ήταν εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την μαγεία για να αποκαλύψουν το μέλλον, αλλά αποτελούσαν την τάξη των μορφωμένων και καλλιεργημένων ανθρώπων και από αυτούς προερχόταν κάθε είδους μάθηση, γνώση και σοφία. Τα δώρα τώρα από την άλλη που προσφέρουν στο γεννηθέντα Χριστό είναι χρυσάφι, καθώς το πρόσωπο του Θείου Βρέφους βλέπουν τον Βασιλέα. Λιβάνι, γιατί στο πρόσωπό του βλέπουν τον Θεό. Και Σμύρνα, γιατί στο πρόσωπό του βλέπουν εκείνον που πρόκειται να θυσιαστεί για τη σωτηρία και τη λύτωση των ανθρώπων. Πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο χωρίο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, παρατηρεί ότι οι μάγοι μπροστά στο θείο βρέφος αισθάνθηκαν όπως κάθε πιστός στη Θεία Κοινωνία, ταυτόχρονα τρόμο και χαρά. Μάλιστα δε το λιβάνι εκφράζει την υπακοή στον Θεό και στα Σμύρνα την θυσιαστική αγάπη. Ο Ματθαίος ταυτόχρονα, αναφερόμενος στο επεισόδιο των μάγων, ομιλεί και για το άστρο της Βηθλέμ, εκείνο το οποίο είδαν οι σοφοί αυτοί και το χαρακτήρισαν ως τον αστέρα του νεογέννητου βασιλέα των Ιουδαίων. Αυτό το σημείο έγινε αφορμή για την επίσκεψή τους αλλά και για τα συμπεράσματα του μηνύματος που έρχονταν από τον αστέρα αυτό. Οι άνθρωποι της αρχαιότητας

οι πατέρες της Εκκλησίας, αναφερόμενοι όμως στον αστέρα της Βηθλεέμ, υποστηρίζουν ότι δεν επρόκειτο για ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά μάλλον επρόκειτο για ένα έκτακτο και υπερφυσικό γεγονός. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο θεολογικός λόγος με τον αστρονομικό επιστημονικό λόγο βρίσκει σημεία ταύτισης μεταξύ τους, καθώς όπως οι αστρονόμοι βεβαιώνουν πράγματι συνέβη κάποιο σημαντικό αστρονομικό γεγονός, μία σύνοδος πλανητών ή κάτι παρόμοιο. Ταυτόχρονα, αυτό το σημαντικό αστρονομικό γεγονός είναι εκείνο που θα λέγαμε έδωσε ενδιαφέρον στην αναζήτηση εκείνων των σοφών μάγων που αναζήτησαν να ταυτίσουν αυτό το γεγονός, το αστρονομικό, με κάποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός τη συγκεκριμένη αυτή στιγμή. Και από την άλλη, σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων, έρχεται ο αστέρας αυτός να καθοδηγήσει, να οδηγήσει τους μάγους στο γεγονός το ιστορικό. Και τούτο γιατί κατά την ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας ο αστέρας που οδηγούσε τους μάγους δεν ήταν φυσικός, όπως είπαμε, αστέρας, αλλά μόνο κατόψιν. Έχοντας λοιπόν υπόψη τα όσα γράφονται στην Ευαγγελική Διήγηση, οι πατέρες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο αστέρας ήταν ένα έκτακτο μοναδικό γεγονός που είχε σκοπό να δηλώσει τη μία και μοναδική αλήθεια. Τη συγκατάβαση του Θεού να γίνει άνθρωπος για να σώσει το πλάσμα του από την αμαρτία και τον θάνατο. Πολλοί πατέρες, εκτός από την αποδοχή πως πράγματι το αστέρι αυτό ήταν κάτι το καινούριο, το θεωρούν κατ' ουσίαν μία θεία ενέργεια, η οποία ενδύεται αστρική μορφή. Η δύναμη αυτή, λένε, δεν μπορεί να είναι άλλη παρά άγγελος Κυρίου ή και αυτό ακόμα το πνεύμα του Άγιου που καθοδηγεί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως ένα αστροφυσικό γεγονός προκαλεί ενδιαφέρον αναζήτησης στους σοφούς της εποχής εκείνης και πως στη συνέχεια ο άγγελος Κυρίου, σύμφωνα με τους πατέρες, με την μορφή αυτού του αστέρος, που άλλοτε τους καθοδηγεί χαμηλά και άλλοτε βρίσκεται ψηλά, άλλοτε χάνεται για καιρό και άλλοτε εμφανίζεται πάλι, ανάλογα, όπως σημειώνουν οι πατέρες, με την πνευματική κατάσταση των μάγων, τους οδηγεί σε εκείνο το γεγονός, το ιστορικό, που σχίζει την ιστορία στα δύο, στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, βλέποντας για άλλη μία φορά πως η άλογη φύση, οι αστέρες, η γη, τα ζώα αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του βρέφους Χριστού, αναγνωρίζουν τον Δημιουργό και Κτίστη των πάντων.

0: Επομένως, η προσκύνηση των μάγων και η προσφορά των δώρων επαληθεύει τις επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης μέσα στα κείμενα της Καινής και συγχρόνως προαναγγέλει την επιστροφή των εθνών στον αληθινό Θεό, την πίστη τους στον Χριστό και την είσοδό τους στην Εκκλησία. Μπορούμε να πούμε πως η προσκύνηση του Χριστού από τους μάγους μας οδηγεί στο να αλλάξουμε τελείως την πορεία της ζωής μας και να μην ακολουθήσουμε πάλι τα ίδια χνάρια του παρελθόντος της αμαρτίας, των αστοχιών και των παθών. Να μην ξαναζήσει μέσα μας ο παλαιός άνθρωπος με τα πάθη και τις επιθυμίες του, πράγματα τα οποία σταυρώσαμε όταν αποφασίσαμε να γίνουμε του Χριστού. Αλλά ακολουθώντας τον Αστέρα να φτάσουμε και εμείς τον Χριστό και να κοινωνήσουμε από Αυτόν, αρκεί να το θελήσει ο καθένας από εμάς και να ακολουθήσει την αλάνθαστη πορεία που υποδεικνύει ο Χριστός για να βρεθούμε με τον Χριστό. Η Εκκλησία είναι σήμερα, θα έλεγα, αυτό το πνευματικό αστέρι που συνεχίζει να δείχνει και να προσφέρει αυτόν τον ίδιο τον Χριστό μέσα από τα μυστήριά της. Κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει τον Χριστό πάνω στην Αγία Τράπεζα, στο Πανάγιο της Θείας Ευχαριστίας Μυστήριο. Εκεί βρίσκεται ο Κύριος και περιμένει τους πιστούς του να τον συναντήσουν, για να τον προσκυνήσουν όπως κάποτε οι μάγοι και να του προσφέρουν τα δώρα τους, τα δώρα της αγάπης, της καθαρότητας της καρδιάς, της αληθινής λατρείας. Επομένως, όσοι πιστοί με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης καλούνται να προσέλθουν κάθε φορά που γεννάται, σταυρώνεται και ανασταίνεται ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα, καλώντας τον καθέναν από εμάς να εθρονίσει μέσα του τον Χριστό, το Σωτήρα του κόσμου. Όμως η διήγηση των γεγονότων της ενανθρώπισης του Χριστού δεν σταματούν εκεί. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ύστερα από την περιγραφή της γέννησης του Ιησού, μας μεταφέρει λίγες μέρες μετά στο γεγονός της περιτομής του Θείου Βρέφους, ως έκφραση της πιστότητας προς τον νόμο και τις θρησκευτικές παραδόσεις. Και αναφέρει η συγκεκριμένη περικοπή στο δεύτερο κεφάλαιο του Λουκά από τον 21ο έως τον 38ο στίχο ότι το βρέφος οδηγήθηκε για την περιτομή ότε επλήστησαν η μέρα 8, σύμφωνα με τον θρησκευτικό τελετουργικό νόμο των Εβραίων και σύμφωνα με τα κοινωνικά έθιμα του Ιουδαϊκού λαού της εποχής εκείνης. Αργότερα, και αφού έλαβε το όνομα Ιησούς, το κληθένιμπο του Αγγέλου, προτού συλληφθήνε αυτόν εν την κοιλία της μητρός αυτού, επισκέφθηκαν τα Ιεροσόλυμα, ότε επλήστησαν ημέρε του καθαρισμού, για να προσφέρουν στο ναό τα εθισμένα και τα εν τον νόμο Κυρίου γεγραμμένα. Η περιτομή ήταν μια ιουδαϊκή θρησκευτική τελετή που γινόταν την 8η ημέρα από τη γέννηση του αρσενικού βρέφους και παράλληλα δινόταν στο βρέφος το όνομα αυτού. Για τους Ιουδαίους η περιτομή αποτελούσε εντολή που δόθηκε από τον ίδιο τον Θεό προς τον Αβραάμ ως σημείο της διαθήκης που συνάφθηκε μεταξύ τους. Σύμφωνα με την εντολή της περιτομής έπρεπε να περιτμηθούν ανεξαιρέτως όλοι οι άνδρες του Ισραηλιτικού λαού. Η δε εντολή της περιτομής είχε την έννοια της αφιέρωσης στον Θεό με την αποβολή του σαρκικού ανθρώπου μέσω της αποκοπής του τεμαχίου από του μέλος που εκδηλώνεται το σαρκικό πάθος. Η εντολή αυτή επαναλήφθηκε από τον ίδιο τον Θεό προς τον Μωυσή όταν ο Ισραηλιτικός λαός βρισκόταν στην έρημο. Για τους Ιουδαίους η περιτομή ήταν σημείον σφραγής με το οποίο θα διακρίνονταν οι απόγονοι του Αβραάμ από τους υπόλοιπους αλλοεθνείς. Η περιτομή λειτουργούσε ως τύπος του βαπτίσματος και αποτελούσε συμμόρφωση προς την εντολή του Θεού και αφιέρωση των Ιουδαίων με αιματηρή προσφορά μέρος του σώματός τους. Αποτελούσε μια υπενθύμηση στους Ιουδαίους ότι έπρεπε να φυλάγεται και να απέχει από την φθορά και τον μολυσμό της αμαρτίας, καθώς και αποτελούσε σημείο ότι από τον Αβραάμ, έναν γέρο πρόγονο και την στήρα Σάρα προήλθε τόσο πλήθος απογόνων. ο Χριστός, ως απόγονος του Αβραάμ κατάνθρωπον, υπευλήθηκε αυτός με τη σειρά του στην τελετή της περιτομής, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή του προς τον νόμο. Κατά την περιτομή του την 8η ημέρα, δέχθηκε και το όνομά του σύμφωνα με τον νόμο και τις παραδόσεις των Ιουδαίων. Το όνομά του ήταν Ιησούς, όνομα κοινό που θύμιζε μεγάλες μορφές της Ιουδαϊκής ιστορίας και σήμαινε ο Σωτήρας. Ο Σωτήρας Χριστός ήλθε για να χτυπήσει τον κακό και να εκβάλει έξω από τις καρδιές των ανθρώπων κάθε μοχθηρία. Ήλθε για να φέρει τη λύτρωση, την σωτηρία, την δικαιοσύνη, την ελευθερία και να επιφέρει τη συνδιαλλαγή του ανθρώπου με τον Θεό και μεταξύ του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του. Όλες αυτές οι πληροφορίες που παρέχει ο Ευαγγελιστής Λουκάς έχουν μεγάλη σημασία για την κατανόηση του προσώπου αλλά και του έργου του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία, καθώς και μεγάλη σπουδαιότητα για το αποκαλυπτικό και σωτήριο έργο του Θεού μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο ένσαρκος Υιός και Λόγος του Θεού εισέρχεται στην ιστορία της ανθρωπότητας όχι κατά δόκιση, όχι δηλαδή κατά φαντασία, αλλά ιστορικά, ως μία αληθινή οντότητα με συγκεκριμένη ιστορική προσωπικότητα, επενεργώντας την ιστορία κάτω από τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα της εποχής του. Μέσα από το γεγονός της περιτομής του Χριστού, το οποίο εορτάζεται από την Εκκλησία μας, και μάλιστα ο εορτασμός αυτός συμπίπτει με την πρώτη ημέρα του έτους, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η προσέλευση του βρέφους στο ιερό για να περιτμηθεί αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να καταλύσει τον παλαιό νόμο, αλλά αποδεικνύει με το παράδειγμά του ότι είναι και ο ίδιος τηρητής του νόμου. Με την περιτομή του ολοκληρώνεται ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και εγγενιάζεται η είσοδος της ανθρωπότητας σε έναν νέο νόμο, σε εκείνον που θα υπογραφεί με το ίδιο το αίμα του Κυρίου, σε μια εποχή όπου η χάρις του Θεού θα κυριαρχεί. Έτσι λοιπόν η εορτή της περιτομής του Ιησού Χριστού αποδεικνύει πως μια τυπική Ιουδαϊκή τελετή που έχει τις καταβολές της στις απαρχές της ιστορίας του Ισραηλιτικού λαού αποτελεί τη μαρτυρία και την διαβεβαίωση ότι ο Ιησούς Χριστός, ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού, είναι ο Θεός που έλαβε την ανθρώπινη φύση για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Ιησούς με τη γέννησή του μπαίνει στην ιστορία και δημιουργεί ο ίδιος ιστορία. Παίρνει κάποιο όνομα από την κοινωνία, εφαρμόζει τους νόμους και σέβεται τις παραδόσεις. Προσλαμβάνει τον κόσμο, αλλά δεν υποτάσσεται στο ψεύδος του κόσμου. Γίνεται άνθρωπος, αποθνίσκει, αλλά δεν υπόκειται στην ηθική φθορά και τον πνευματικό θάνατο που επιφέρει η ιστορία. Είναι όμοιος με όλους, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον κακό και την αμαρτία που υπάρχει γύρω του. Το όνομα που δέχθηκε την 8η ημέρα, σύμφωνα με τις παραδόσεις και τα έθιμα του λαού, ήταν Ιησούς, που σημαίνει αληθινός σωτήρας. Και έχει μεγάλη σημασία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, κατακλείοντας την σημερινή μας συνάντηση, να σημειώσουμε ότι το όνομα αυτό έχει μεγάλη σημασία για την ιστορία και τον κόσμο. Γιατί όπως θα φανεί στη συνέχεια της εξέλιξης της ιστορίας, είναι εκείνο το όνομα που κι αν κάποιοι θέλησαν αργότερα να το εξουθενώσουν, να το εξοντώσουν με το σταυρό και το θάνατο, το όνομα αυτό θα μείνει κυρίαρχο και λυτρωτικό. Εν ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Σας χαιρετώ με τον βιβλικό, όπως πάντοτε, χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε σας.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Εικοστόν ένατον. Μη θέλοντας ο Κύριος να μου στερήσει την ευχή ενός οσίου μοναχού, μια εβδομάδα πριν αναχωρήσω από το μοναστήρι αυτό, εκάλεσε κοντά του τον δεύτερο, μετά τον ηγούμενο, ένα θαυμάσιο άνδρα που ονομαζόταν Μινάς, πατήρ Μινάς. Αυτός έζησε 59 έτη στο κοινόβιο και πέρασε από όλα τα διακονήματα. Την τρίτη λοιπόν ημέρα, μετά την κοίμησή του, ενώ ετελούσαμε την καθορισμένη ακολουθία, ξαφνικά γεμίζει ευωδία όλος ο χώρος όπου είχε ενταφιαστεί ο Όσιος. Τότε ο ηγούμενος επέτρεψε να ξεσκεπάσουμε τον τάφο και μόλις ανοίξαμε βλέπουμε να ξεχύνεται από τα ευλογημένα πέλματά του σαν από δύο πηγές ευωδιαστό μύρο. Λέγει τότε ο ηγούμενος, ο σοφός διδάσκαλος του μοναστηριού: «Κοιτάτε, να οι υδρώτες από τα πόδια του και τους κόπους του, σαν μύρο προσφέρθηκαν στο Θεό και σαν μύρο έγιναν πράγματι δεκτοί». Κι άλλα πολλά κατορθώματα του οσίου τούτου Μινά μου διηγήθηκαν οι εκεί πατέρες. Μου είπαν και το εξής: κάποτε ο γέροντας θέλησε να δοκιμάσει τη μεγάλη υπομονή που του είχε χαρίσει ο Θεός. Ένα βράδυ λοιπόν, όταν ανέβηκε στο ηγουμενείο και του έβαλε μετάνοια ζητώντας την καθιερωμένη ευλογία, εκείνος τον άφησε γονατιστό μέχρι την ώρα που ξύπνησαν οι μοναχοί για τον κανόνα τους. Τότε μόνο του έδωσε την ευλογία του και του επέτρεψε να σηκωθεί, αφού τον ονόμασε υβριστικά «φιλενδείκτη και ανυπόμονο». Και όλα αυτά διότι γνώριζε ο Όσιος ότι τα υπομένει με γενναιότητα. Γι' αυτό και το δημιούργησε τη σκηνή αυτή, ώστε όλοι να ωφεληθούν. Ο δε μαθητής του Οσίου Μινά, γνωρίζοντας καλά τη ζωή του δασκάλου του, μας ανέφερε σχετικώς: τον εξέτασα καλά, μήπως αποκοιμήθηκε στη θέση που είχε βάλει τη μετάνοια στον ηγούμενο, και με βεβαίωσε ότι, γονατισμένος όπως ήταν, απήγγειλε νοερά ολόκληρο το ψαλτήριο, τους ψαλμούς δηλαδή του Δαβίδ. Τριακοστών. δεν θα παραλείψω να στολίσω το εστεφάνι του λόγου και με τούτο το σμαράγδι. Άνοιξα μια φορά συζήτηση περί ησυχαστικής ζωής με μερικούς από τους ηρωικούς εκείνους γέροντες. Και αυτοί, με χαμογελαστό πρόσωπο και ηλαρό ύφος, μου απήντησαν. «Εμείς, Πάτερ Ιωάννη, σαν υλικοί που είμαστε, κάνουμε και μια ζωή υλικότερη. Διότι έχουμε τη γνώμη πως, ανάλογος προς την αδυναμία μας, πρέπει να είναι και ο πόλεμος που θα διεξάγουμε. Συλλογιστήκαμε ότι καλύτερο να παλεύουμε με ανθρώπους, οι οποίοι άλλοτε είναι αγριεμένοι και άλλοτε μετανοούν, παρά με τους δαίμονες, οι οποίοι πάντοτε οπλίζονται εναντίον μας γεμάτη μανία».

31. Ένας άλλος πάλι από τους αείμνηστους εκείνους πατέρες, ο οποίος έτρεφε απέναντί μου πολύ κατά Θεόν αγάπη και οικειότητα, μου είπε κάποτε φιλικά: «Εάν πράγματι, πάνσοφε γέροντα, υπάρχει μέσα σου και ζει η ψυχή σου την ενέργεια εκείνου που είπε «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό», ο Παύλος στους Φιλιππισίους στο 4 κεφάλαιο, «αν κατήλθε και σε μένα, όπως και στην Παρθένο, το Άγιο Πνεύμα, ως δρόσος αγνίας, αγνότητας, εάν δύναμης υπομονής του υψίστου σε επισκίασε», Λουκά 1 κεφάλαιο, «τότε ζώσε σαν άνδρας, όπως ο Χριστός, ο Θεός, στη μέση σου την ποδιά της υπακοής, σήκω από το δείπνο της ησυχίας και νύψε τα πόδια των αδελφών με συντριμμένο πνεύμα. Ή καλύτερα, κυλήσου κάτω από τα πόδια μια συνοδείας με ταπεινωμένο φρόνημα». Τοποθέτησε αυστηρούς και άγρυπνους φρουρούς στην πύλη της καρδιάς σου. Συγκράτησε μέσα στο σώμα τον ασυγκράτητο νου που περισπάται από τις μέρημνες του κοινοβίου. Εξάσκησε την νοερή ησυχία. Ενώ τα μέλη του σώματος κινούνται συνεχώς στα διάφορα διακονήγματα, πράγμα που είναι το πιο παράδοξο από όλα, γίνε απτόητος ψυχή μέσα στους θορύβους της κοινοβιακής ζωής. Χαλήνωσε τη γλώσσα σου που ορμά με πάθος στην αντιλογία. Πάλευε ενάντια στη δέσποινα, την κοιλία δηλαδή, 70 κάθε ημέρα. Κάρφωσε πάνω στο ξύλο της ψυχής σου σαν σε άλλο σταυρό το αμόνι, το νου σου δηλαδή, ούτως ώστε όταν σφυροκοπείται συνεχώς και εμπέζεται και υβρίζεται και χλεβάζεται, να μην βλάπτεται καθόλου, αλλά να παραμένει τελείως καθαρός, άθικτος και αλήγιστος. Ξεντήσου το ειδικό σου θέλημα σαν ρούχο εντροπής και γυμνός προχώρη στο στάδιο του μοναχικού αγώνος, πράγμα που σπάνια συναντάται. Φόρεσε το θώρακα της πίστεως προς τον αγωνοθέτη, τον γέροντα, θώρακα που δεν καταστρέφεται και δεν πληγώνεται από την απιστία και την αμφιβολία. Περιόρισε με το χαλινάρι της αγνότητος την αφή που πηδά μπρος σου ασυγκράτητη. Χαλήνωσε τους οφθαλμούς που θέλουν κάθε στιγμή να περιεργάζονται το παράστημα και το κάλος των σωμάτων με τη σκέψη του θανάτου. Φήμωσε και κλείσε στη μέρημνα του εαυτού σου τον περίεργο νου και εμπόδισε τον από το να θέλει να κατακρίνει ως αμελή τον αδελφό, και δείχνε, χωρίς να το δείξεις, κάθε αγάπη και συμπάθεια προς τον πλησίον σου. Τότε, φίλτατε πάτερ, θα καταλάβουν όλοι ότι είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού, όταν μέσα στη συνοδεία έχουμε μεταξύ μας αγάπη. Ιωάννης, Ιωταγάμα 35. «Έλα, έλα», μου έλεγε πάλι ο καλός φίλος, «έλα να συγκατοικήσεις μαζί μας. Πίνε κάθε στιγμή τον χλεβασμό σαν τρεχούμενο και δροσερό νερό. Άλλωστε και ο Δαβίδ, αφού περιεργάστηκε όλα τα τερπνά που υπάρχουν κάτω από τον ουρανό, έλεγε με θαυμασμό: «Ποιο είναι ωραιότερο και τερπνότερο? Κανένα άλλο παρά το να συγκατοικούν αδελφοί μαζί». Εάν όμως δεν αξιωθήκαμε ακόμη να αποκτήσουμε το αγαθό της μιας τέτοιας υπομονής και υπακοής, τότε θα είναι καλύτερα, συναισθανόμενοι την αδυναμία μας, να ασκητεύουμε μόνοι μας μακριά από το αθλητικό στάδιο του κοινοβίου, να μακαρίζουμε αυτούς που αγωνίζονται σε αυτό αθλητικά και να τους ευχόμεθα καλή υπομονή. Τα λόγια αυτά του καλού πατρός και εξαιρετικού διδασκάλου που επάλεψε μαζί μου με τρόπο ευαγγελικό και προφητικό ή καλύτερα φιλικό με ενίκησαν. Γι' αυτό και χωρίς καμία αμφιβολία
απεφάσισα να δώσω τα πρωτεία στη μακαρία υπακοή.

32. Ενθυμήθηκα και μια άλλη αξιόλογη αρετή των μακαρίων αυτών μοναχών, που αφού σας την παραθέσω, θα τελειώσω τον περίπατο μέσα στο όμοιο με παραδεισένιο κήπο του κοινοβίου τους, για να σας παρουσιάσω εν συνεχεία τα δικά μου λόγια, τα χωρίς κάλος, τα ανοφελή και ακανθώδη. Συνέβη πολλές φορές να διακρίνει ο ποιμήν μερικούς αδελφούς που συζητούσαν μεταξύ τους την ώρα της ακολουθίας και τους επέβαλε, μολονότι ήταν κληρικοί, συγκεκριμένα ιερείς, να ίστανται έξω από την εκκλησία μία εβδομάδα και να βάζουν μετάνοια σε όλους όσους εισέρχονται και εξέρχονται. Άλλη φορά βλέπω έναν από τους αδελφούς να παρακολουθεί την ψαλμωδία με πραγματική συνέστηση περισσότερο από κάθε άλλον. Μάλιστα στην αρχή των ακολουθιών έδειχνε από τις κινήσεις και το ύφος του προσώπου του ότι συζητούσε με κάποιον. Εζήτησα λοιπόν από το μακάριο αυτό να μου εξηγήσει αυτή του τη στάση. Και εκείνος που δεν συνήθιζε να αποκρύπτει κάτι που θα ωφελούσε, μου απήντησε. Έχω τη συνήθεια, Πάτερ Ιωάννη, να συμμαζεύω στην αρχή της ακολουθίας τους λογισμούς, το νου και όλο τον ψυχικό μου κόσμο. Και μόλις τους συγκαλέσω, τους φωνάζω. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Παρακολούθησα και το μάγειρο και ειδού τι τον συνέλαβα να κάνει. Είχε ένα πτυχίον, ένα σημειωματάριο δηλαδή, κρεμασμένο στη ζώνη του για να σημειώνει, έτσι μου εξήγησε, καθημερινά τους λογισμούς του και να τους ανακοινώνει όλους το γέροντα. Γι' αυτό όχι μόνο το μάγειρο, αλλά και πολλούς άλλους αδερφούς της Μονής είδα να κάνουν το ίδιο. Και αυτή η τακτική ήταν εντολή του μεγάλου, του ηγουμένου, όπως άκουσα. 33. Κάπου το ηγούμενος έδιωξε έναν αδελφό, ο οποίος του κατηγόρησε κάποιον άλλον ως φλίαρο και πολυλογά. Αυτός τότε περίμενε καρτερικά στην πύλη της Μονής 7 ημέρες, παρακαλώντας θερμά να συγχωρηθεί και να γίνει πάλι δεκτός. Μόλις το έμαθε αυτό, ο φιλόψυχος εκείνος ηγούμενος εξέτασε καλά και όταν άκουσε ότι δεν είχε φάει τίποτε τις μέρες που πέρασαν, του εδήλωσε ότι αν ήθελε οπωσδήποτε να παραμείνει στη Μονή, θα τον κατάτασε στην τάξη των μετανοούντων. Ο μετανοημένος αδελφός το δέχτηκε με ευχαρίστηση. Τότε ο ποιμήν διέταξε να τον οδηγήσουν στο ιδιαίτερο μοναστήρι όπου έμεναν όσοι πενθούσαν για διάφορες πτώσεις τους. Αυτό και έγινε. Και τώρα αφού ενθυμήθηκα το μοναστήρι αυτό των μετανοούντων, ας πούμε λίγα λόγια γι' αυτό. Σε απόσταση ενός σημείου, σημείο σημαίνει περίπου 1,5 χιλιόμετρο, από τη Μεγάλη Μονή, ευρισκόταν ο απαράκλητος εκείνος τόπος που ονομαζόταν φυλακή. Εκεί δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να δεις καπνό ή κρασί ή λάδι στο φαγητό ή τίποτε άλλο, εκτός από ψωμί και μερικά χόρτα. Στη φυλακή εντός εισαγωγικών αυτή έκλεινε ο ηγούμενος χωρίς δικαίωμα εξόδου όσους μετά την κουρά τους έπεφταν σε μεγάλα αμαρτήματα. Δεν τους έκλεινε στο ίδιο δωμάτιο, αλλά χωριστά τον καθένα ή το πολύ πολύ ανά δύο. Και τους άφηνε εκεί, μέχρι ότου τον πληροφορήσει ο Κύριος για τον καθένα. Τους είχε ορίσει και έναν εξαίρετο υπεύθυνο τοποποιών, ονόματι Ισαάκ, ο οποίος τους υποχρέωνε τροποντινά σε αδιάλειπτη σχεδόν προσευχή και τους διέθετε μεγάλη ποσότητα θαλών κλαδιών φινίκων για να πλέκουν και να αποδιώκουν την ακιδεία.
Αυτός ήταν σε γενικές γραμμές ο τρόπος της ζωής, η κατάσταση και η πολιτεία αυτών που επιζητούσαν πραγματικά να αντικρίσουν το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ, όπως λέγει ο Ψαλμωδός. 34. Το να θαυμάζει κανείς τους σκόπους των Αγίων είναι καλό. Το να ζηλεύει να τους μιμηθεί είναι σωτήριο. Αλλά το να θέλει διαμιάς να τους μιμηθεί είναι παράλογο και ακατόρθωτο. 35. Όταν μας δαγκώνουν οι έλεγχοι και οι επιπλήξεις των άλλων, ας ενθυμούμεθα τα αμαρτήματά μας. Μέχρι ότι ο Κύριος που βλέπει την αγωνιστικότητα των βιαστών της πνευματικής ζωής, σβήσει τα αμαρτήματά μας και μεταβάλει σε χαρά την οδύνη της καρδιάς μας. Διότι, όπως λέγει ο Ψαλμωδός, «Όσο μεγάλες ήταν οι οδύνες στην καρδιά μου, τόσο δυνατές υπήρξαν και οι παρηγοριές σου, οι οποίες στην κατάλληλη ώρα έφραναν την ψυχή μου». Ψαλμός 93.

0: 36. Ας μη λησμονούμε εκείνον που έλεγε στον Κύριο «Πόσες θλίψεις μου έδειξες, θλίψεις πολλές και κακές. Δεν με εγκατέλειψες όμως, αλλά με επεσκέφτηκες με στοργή και ζωογόνησες το είναι μου και με ανύψωσες πάλι μετά την πτώση μου από τα βάθη της γης όπου είχα πέσει». Ψαλμός όμικρον, δηλαδή 70 και στίχος 20. 37. Μακάριος όποιος, ενώ κάθε μέρα κακολογείται και εξουθενείται για την αγάπη του Κυρίου, βιάζει τον εαυτό του και υπομένει. Μαζί με τους μάρτυρες αυτός θα χορεύσει και μεταξύ των αγγέλων θα παρουσιαστεί με παρησία.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Σε μια κρίσιμη στιγμή βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Σιναϊτικής Αδελφότητας με τις Αιγυπτιακές Αρχές για τη συμφωνία που θα περιγράψει τη νέα νομική πραγματικότητα σχετικά με το μέλλον της Μονής Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μορφή που πρόκειται να λάβει η συμφωνία, η οποία είναι αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων, προβλέπει ένα ιδιότυπο διπλό καθεστώς κυριότητας που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Η Σιναϊτική Αδελφότητα θα έχει το απόλυτο δικαίωμα θρησκευτικής διακατοχής, χρήσης και λειτουργίας τόσο επί των ακινήτων όσο και επί των κινητών στο διηνεκές, δεν θα της επιτρέπεται όμως να μεταβιβάζει, να μεταβάλει ή να αξιοποιεί τόσο τα ιστορικά ακίνητα της Μονής όσο και τους μοναδικούς αρχαιολογικούς και βυζαντινούς θησαυρούς της. Η παρουσία και η γνώμη της Αιγυπτιακής Εφορίας Αρχαιοτήτων θα είναι εφ' εξής σημαντικές. Συνήλθε το διήμερο, 3η 25 και 4η 26 Αυγούστου, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 161ης Συνοδικής Περιόδου υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Μεταξύ άλλων, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να απονείμει στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων και Αιγιαλίας κύριο Αμβρόσιο τον Χρυσούν Σταυρό Μεταστέρος του Παρασίμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος επί της συμπληρώσει 50 ετών αρχιεροσύνης. Η εν λόγω απονομή θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2026 κατά την πρώτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εχθές το πρωί της Τρίτης έλαβε χώρα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η λιτανευτική κάθοδος της εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από το μετόχι της Γεσθημανής στο προσκύνημα του Θεομητορικού Μνήματος, προεξάρχοντος του Ηγουμένου της Γεσθημανής, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ. Τον Σεβασμιωτάτο πλαισίωσαν αρχιερείς, αγιοταφίτες ιερομόναχοι, ιερείς και εκπρόσωποι κοινοτήτων του Πατριαρχείου. Στη συνέχεια στο Θεομητορικό Μνήμα τελέστηκε Θεία Λειτουργία, στην οποία συμμετείχε πλήθος πιστών. Ολοκληρώθηκε εχθές το πρωί η παραμονή της δεξιάς χειρός του Αγίου Σπυρίδωνα στην πόλη του Καζάν. Όπως αναφέρεται από την Ιερά Μητρόπολη, συνολικά 110.378.000 άνθρωποι προσκύνησαν τη δεξιά χείρα του Αγίου. Πριν από την αναχώρηση της δεξιάς χειρός του Αγίου Σπυρίδωνα, ο Μητροπολίτης Καζάν κύριος Κύριλλος, η αδελφή της Μονής της Θεοτόκου Καζάν, ο κλήρος της Επισκοπής και οι πιστοί τέλεσαν δοξολογία για τον Άγιο. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, καθώς εχθές το απόγευμα το ιερό λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα αφήχθη στον Τιβέγευο. Την χείρα του Αγίου Σπυρίδωνα ακόμησαν κληρικοί της Μητροπόλεως Κερκύρας, ενώ την υποδέχθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νίζνη Νόβογκροντ και Αρζάμας κύριος Γεώργιος. Το ιερό λείψανο μεταφέρθηκε στη συνέχεια με κάθε επισημότητα στον καθεδρικό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της Μονής Τιβέγευο, όπου τελέστηκε ολονύκτια αγρυπνία προς τιμήν του Αγίου Σπυρίδωνα. Σε απολογισμό του συνεχιζόμενου ιερού προσκυνήματος δεξιάς χειρός του Αγίου Σπυρίδωνα στη Ρωσία, προβαίνει σε κείμενό του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας κύριος Νεκτάριος. Ο Σεβασμιότατος, αναφερόμενος στη σχέση του ελληνικού με τον ρωσικό λαό, αναφέρει: «Αυτοί οι δεσμοί των λαών με αφετηρία την ορθόδοξη πίστη και ταυτότητα δεν μπορούν να διαγραφούν για λόγους γεωπολιτικούς, οι οποίοι δεν θα κρατήσουν για πάντα. Η Εκκλησία ήταν, είναι και θα παραμείνει η βάση της από κοινού πορείας και ενότητος». Το μήνυμά του για τη νέα σχολική χρονιά απέστειλε ο μακαριότατος Πατριάρχης Ρουμανίας κύριος Δανιήλ, κάνοντας αναφορά τόσο στους νέους όσο και στη σημασία του μαθήματος των θρησκευτικών. Μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του αναφέρει: «Στη χριστιανική οικογένεια η πίστη βιώνεται και μεταδίδεται μέσω της προσευχής ως αγάπης προς τον Θεό και μέσω των καλών έργων ως αγάπης προς τους συνανθρώπους. Τα παιδιά και οι νέοι είναι δώρα του Θεού για την οικογένεια, για την Εκκλησία και για τον λαό». Έκκληση για προσευχή προς τους Έλληνες απευθύνει μέσα από βιντεοσκοπημένα μηνύματά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άσου κ. Τιμόθεος, ενημερώνοντας για την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί σε περιοχές της Κολομβίας μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε την 10η Αυγούστου, αλλά και για τις καταστροφές που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα εξαιτίας των σεισμικών δονήσεων 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν την χώρα τους στις 24 Ιουνίου.
1: Μόλις τώρα, εδώ και λίγα λεπτά, πάλι στο Τσεκό έναν σεισμό 3,2. Παρότι δεν είναι τόσο δυναμικό, δεν πάει να είναι ένα πρόβλημα. Γιατί τα περισσότερα σπίτια τα οποία επιβιώσανε, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εκεί κατοικούν φτωχοί άνθρωποι. Κάντε προσευχή για μας. Όπως σας είπα, οι μετασυσμοί συνεχίζονται και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Παρακαλώ να κάνετε προσευχή ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να δοξάσουμε το Θεό και να επιβιώσουμε μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες.
0: Το τέταρτο επεισόδιο της ενδιαφέρουσας κοινωνικής τηλεοπτικής σειράς «Μίλα μου», η οποία είναι πλούσια σε ορθόδοξα διδάγματα με συγκινητική πλοκή, μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα στο on-demand περιεχόμενο της ψηφιακής τηλεόρασης Πεμπτουσίας.
2: Άννα. Ήρθες, παιδί μου. Ήρθες, ψυχή μου.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία ή ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγα άρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και σε βίσε επισέπη στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρά αυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεός.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς.

0: Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιε πέστη, ο ασώματος λέγονται επιρρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίσεις. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξονι, προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν σε Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντήσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες ο χτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι να ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθεί.

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Ω πανίμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτουσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον

0: Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητ για πεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν θεοσιμών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσες, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας δημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυσθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσες την ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι, θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψεις δόξη σου, παρόρδισα χάρη σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο του συντημερίδε υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυρά τους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεος σου, και γενέσου με τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντις της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάνη της αλόγου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωση ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον ον και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες, Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράν των δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμή θαρών προσέρχομαι και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του τοποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ου λανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πείνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: Ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής εντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούστε ότι τόσου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Πεμπτουσία.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

τον Θεό τον βάζουν σήμερα στην άκρη. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους, ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έρθει δύσκολος καιρός, πείνα και τα λοιπά και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουν τον Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα, ενώ όταν τα εκτιμούμε δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό. Παλιότερα που δεν υπήρχαν αυτές οι μεγάλες ευκολίες και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει τόσο, αναγκάζονταν οι άνθρωποι σε όλες τις δυσκολίες να καταφεύγουν στο Θεό και ο Θεός βοηθούσε. Τώρα επειδή η επιστήμη προχώρησε, τον Θεό τον βάζουν στην άκρη. Πάνε χωρίς Θεό σήμερα. Υπολογίζουν, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο. Σκέφτονται την πυροσβεστική, σκέφτονται τις γεωτρήσεις, το ένα το άλλο, αλλά χωρίς Θεό τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Οργή Θεού θα φέρουν. Βλέπεις, όταν δεν βρέχει δεν λένε θα κάνουμε προσευχή, αλλά θα κάνουμε γεώτρηση. Και το κακό είναι ότι με αυτά τα μέσα που υπάρχουν, σιγά σιγά όχι μόνο οι άπιστοι σκέφτονται έτσι, αλλά ακόμη και οι πιστοί αρχίζουν να ξεχνούν τη δύναμη του Θεού. Το καλό είναι που μας ανέχεται ο Θεός, αλλά την πρόνοια του Θεού ούτε καν την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Μια παρέα έλεγε, δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό, έχουμε γεωτρήσεις. Ενώ τώρα πρέπει να παρακαλέσουμε πιο πολύ το Θεό να κάνει διπλό θαύμα, γιατί έχουν αλλοιώσει τη φύση οι άνθρωποι με αυτά που κάνουν. Παρατηρούσα τα σύννεφα. Πήγαιναν αλέ ρετούρ. Μαζεύονταν από εδώ, πήγαιναν από εκεί, μια πάνω, μια κάτω. Φυσάει και τα παίρνει ο αέρας στα σύννεφα και αντί οι άνθρωποι να πούν τώρα πρέπει να κάνει διπλό θαύμα ο Θεός για να κρατήσει τα σύννεφα, λένε δεν έχουμε ανάγκη από το Θεό. Ευτυχώς που ο Θεός δεν παίρνει τις μετρητής ό,τι λέμε, αλλιώς θα μας είχε κάψει. Χτυπούν σε βάθος 100-150 μέτρα κάτω από το νερό και δεν βρίσκουν νερό. Στο ναύπλιο χτύπησαν μέχρι 180 μέτρα κάτω και έβγαλαν θαλασσινό νερό. Άλλοι πάλι είπαν τον Έλενο ποταμό να τον πάνε στην Αθήνα. 10 χρόνια θέλουν να τον πάνε στην Αθήνα και τι έξοδα θα χρειαστούν. Και πάλι θα τελειώσει το νερό. Δεν λένε ένα ήμαρτον οι άνθρωποι. Σε ένα κουτσοχώρι τώρα με την ανοβρία πήγε ένας πολιτικός και τους είπε ότι με ένα σύστημα θα καθαρίζουν τα νερά από τους βόθρους για να έχουν νερό να πίνουν. Και το θεώρησαν σπουδαίο. Αυτό και μόνο σαν λογισμός δεν στέκει. Δείτε που φθάνουν. Να πίνουν, με συγχωρείτε, τα ούρα τους οι άνθρωποι. Να το κάνουν αυτό σε μια πόλη που έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι, δικαιολογείται κάπως, γιατί έχουν παρασυρθεί από το κοσμικό πνεύμα. Αλλά σε ένα κουτσοχώρι, το να τους βρει ένας σαν λύση να καθαρίζουν τα ούρα τους και να τα πίνουν, να το θεωρούν σπουδαία και να μην στρέφουν λίγο το βλέμμα τους στο Θεό, να πούν ένα ήμαρτο για να ρίξει ο Θεός νερό. Είναι φοβερό αυτό. Και στο Άγιον Όρος πήγαν από ένα μοναστήρι να φυτέψουν πεύκα και να τα εκμεταλλευτούν μετά και να κάνουν χαρτί. Ξεράθηκαν όλα. Ήρθε η τιμωρία από το Θεό. Καλά βρε παιδί, χαρτοπετσέτες και χαρτί υγείας θα φτιάξεις από το Άγιο Όρος? Καταλάβατε? Έκαναν τον κόπο, τα φύτεψαν και όσα φύτεψαν, οργή Θεού. Ξεράθηκαν όλα. Γέροντα, κατάλαβαν ότι δεν ήταν σωστό? Αχ, πού να το καταλάβουν. Μετά έφεραν μηχανήματα από την Γερμανία να κάνουν γεώτρηση, να βγάλουν νερό. Χάθηκε και το νερό που υπήρχε. Βλέπεις, άμα φύγει η ευαισθησία η πνευματική,
πού οδηγεί η εμπορική αντιμετώπιση. Γι' αυτό σιγά σιγά χάνεται από το μοναχισμό αυτή η ευλάβεια. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν δεν βρέξει θα χαθούν και τα νερά που υπάρχουν. Χρησιμοποιούν μόνο τη λογική και τον Θεό τον βάζουν στην άκρη. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι σε μια πολιορκία της Σαμάριας από τους Συρίους είχε τελειώσει και το νερό. Έπεσε δυστυχία, ψοφούσαν τα ζώα και έφτασαν οι μητέρες να τρώνε τα παιδιά τους. Πάει ο προφήτης Ελισεέ στον οικονόμο του βασιλέα Ιωράμ και του λέει: «Τα ζώα ψόφησαν, οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα, αλλά ο Θεός θα βοηθήσει». Ο οικονόμος που τα τακτοποιούσε όλα με τη λογική του λέει: «Πώς θα βοηθήσει, από τον ουρανό θα στείλει ο Θεός». Τότε ο προφήτης του είπε: «Αύριο ο Θεός θα στείλει βοήθεια, αλλά εσύ δεν θα τη χαρείς». Και πράγματι, την επόμενη μέρα έφερε ο Θεός τέτοιο πανικό στο εχθρικό στρατόπεδο. Ακούγαν οι εχθροί ποδοβολητά λόγων, θόρυβο αρμάτων, βούιζαν τα αυτιά τους και νόμιζαν ότι ήρθαν Αιγύπτιοι για ενίσχυση, που το έβαλαν στα πόδια και άφησαν σκηνές, τρόφιμα, όπλα, ό,τι είχαν. Τα άφησαν και έφυγαν. Και καθώς επέστρεφαν, έντρομοι στην πατρίδα τους, άφηναν στους δρόμους τα ημάτια και τα πολεμοφόδια τους. Εν τω μεταξύ, 4 λεπροί Ισραηλίτες που ήταν έξω από την πόλη είπαν: «Δεν πάμε στο εχθρικό στρατόπεδο, μήπως βρούμε τίποτα να φάμε? Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουμε». Πλησίασαν μια σκηνή, άδεια η σκηνή. Πλησίασαν άλλη, άδεια. Πουθενά εχθροί. Παίρνουν τρόφιμα, πράγματα, ολόκληρα τσουβάλια. Ειδοποίησαν ότι οπισθοχώρησαν οι εχθροί, αλλά οι Ισραηλίτες νόμισαν ότι ήταν σχέδιο. «Θα κρύφτηκαν οι εχθροί», είπαν, «για να ανοίξουν τις πύλες και να μπουν μέσα». Τότε ένας αξιωματικός είπε: 5 ζώα μας έμειναν. Δεν στέλνουμε στρατιώτες να δουν τι συμβαίνει?» Πήγε κάθε στρατιώτης προς μια κατεύθυνση και όταν επέστρεψαν είπαν: «Οι εχθροί έφυγαν πανικόβλητοι και άφησαν ό,τι είχαν». Τότε έτρεξαν όλοι οι Ισραηλίτες να βγουν από το κάστρο για να πάρουν τρόφιμα κτλ. Και καθώς έβγαιναν, τσαλαπάτησαν τον οικονόμο στην είσοδο του κάστρου που προσπαθούσε να επιβάλει την τάξη. Έτσι, όπως είχε πει ο προφήτης Ελισεέ, ο οικονόμος είδε τη βοήθεια του Θεού, αλλά δεν τη χάρηκε. Βλέπετε πόσο ο Θεός θα τακτοποιεί όλα. Ο Θεός να λυπηθεί τον κόσμο, να ρίξει καμιά βροχή. Πώς θα έχει οικονομήσει ο Θεός? Λιώνουν τα χιόνια, γεμίζουν οι πηγές. Τώρα ούτε χιόνια ούτε βροχές. Τι θα γίνει? Τι θα πει ο κόσμος? Ο Θεός να λυπηθεί τον κόσμο, να μας ευσπλαχνιστεί, να ρίξει καμιά βροχή. Γιατί αν συνεχίσουν οι ανοβρίες, σιγά σιγά θα ξεραθούν και τα φύλλα των δέντρων και δεν θα βλέπουμε όχι μόνο πράσινη ελιά, αλλά ούτε φύλλο πράσινο. Ό,τι και αν σπείρει ο άνθρωπος, αν ο Θεός δεν ρίξει από πάνω τον αγιασμό, τη βροχή, τίποτα δεν γίνεται. Η βροχή είναι αγιασμός. Ο καημένος ο κόσμος, έτσι όπως έμαθε με πολλά νερά, τι θα κάνει με την έλλειψη του νερού? Εκτός που από την αμαρτία δεν ρίχνει νερό ο Θεός, αλλά και τόσο νερό που ξοδεύουν οι άνθρωποι, πώς θα φτάσει? Σκέφτομαι τις πόλεις τι θα γίνει. Μόνο για το καζανάκι θέλουν ένα τενεκέ νερό. Θα γεμίσουν μικρόβια, μετά χολέρα. Θα πεθαίνουν και θα τους αφήσουν άταφους τους νεκρούς και θα ρίχνουν σκόνη για απολύμανση. Ευτυχώς ο καλός Θεός ακόμη οικονομάει λίγο τον κόσμο. Ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεων. Η ξηρασία που περνούμε τόσα χρόνια, η ανομβρία, τι είναι? Είχε παρουσιαστεί ποτέ τέτοια ανομβρία? Να και εδώ στη Χαλκιδική ξεράθηκε ένα ποτάμι. Ψόφησαν τα ψάρια. Βρωμούσε ο τόπος. Στη Θεσσαλονίκη έχουν πρόβλημα. Το νερό της λίμνης του Μαραθώνα έχει κατέβει πολύ και φαίνονται νησάκια. Η στάθμη του Πηνιού κατέβηκε. Ο Εύρος έχει λίγο νερό και οι Βούλγαροι το έφρεξαν και έχει στερέψει. Αν γίνει κάτι, τα τάγκς περνούν. Και στην Κύπρο, αν δεν βρέξει φέτος, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα νερού. Μόνον αυτά,
τόσα άλλα έχουν γίνει. Τα δέντρα άλλα καίγονται, άλλα χαλάνε. Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν και πεθαίνουν.

Αν έχει κανείς εμπιστοσύνη στο Θεό, ξέρετε τι γίνεται. Μικρό πράγμα είναι να έχει κανείς σύμμαχο το Θεό. Για τον Θεό δεν υπάρχει ούτε δύσκολο θέμα, ούτε δύσκολη λύση. Όλα είναι απλά. Δεν χρησιμοποιεί μεγαλύτερη δύναμη για τα υπερφυσικά και μικρότερη για τα φυσικά, αλλά την ίδια δύναμη χρησιμοποιεί ο Θεός. Το κυριό, εσείς κάνετε προσευχή για να βρέξει ή δεν σας απασχολεί το θέμα? Τώρα είναι εποχή να οργώσει ο κόσμος για να σπείρει. Έπρεπε ήδη να είναι σπαρμένα τα χωράφια και ακόμη δεν μπορούν να τα οργώσουν. Είναι μια δοκιμασία από το Θεό αυτή η ανομβρία. Το έργο του μοναχού αυτό είναι, να κάνει προσευχή σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως από σας έχω ένα παράπονο. Την άλλη φορά, ενώ ο κόσμος θέριζε τα σιτάρια για σανό, επειδή δεν έβρεξε, εσείς ούτε καν το κάνατε θέμα προσευχής. Γιατί? Επειδή εσείς ποτίζατε με το λάστιχο? Λοιπόν, αυτή θα είναι η τελευταία φορά. Άλλη φορά θα πρέπει να πονάτε για τον κόσμο. Θα μαθαίνετε και θα κάνετε προσευχή. Να γράφετε και σε μένα. Θα δώσετε εξετάσεις. Αν περάσετε, δηλαδή αν βρέξει, θα σας κάνω συνέτερους στην προσευχή και ό,τι θα παίρνουμε από τη Θεία Πρόνοια θα το μοιραζόμαστε. Όταν κάνω προσευχή για βροχή και βλέπω έστω και ένα σύννεφο στον ουρανό, ακόμη και να μην ρίξει βροχή, δοξάζω το Θεό που παρουσίασε έστω και ένα σύννεφο και με πειράζει η συνείδηση που υπάρχουν μέσα μου πολλά πνευματικά σύννεφα τα οποία διώχνουν τα σύννεφα του Θεού. Αν ταπεινά ζητήσουμε το έλεος του Θεού, ο Θεός θα βοηθήσει. Η προσευχή του ταπεινού μαζεύει σύννεφα όταν είναι ανομβρία και πάντα να ευχόμαστε η βροχή που θα ρίξει ο Θεός να έχει και πνευματική ενέργεια, να σβήσει την πνευματική πυρκαγιά που έβαλε ο κακός διάβολος στον κόσμο και να καίει ψυχές. Χάρηκα μερικούς που άκουσα να λένε «Δεν είμαστε άξιοι, αλλά ο Θεός πάλι μας λυπήθηκε, έριξε και λίγη βροχή και λίγα χιόνια». Αν έχουμε τέτοιους ταπεινούς λογισμούς, ο Θεός θα στείλει περισσότερα. Τουλάχιστον η αναγνώριση είναι μετάνοια. Ευτυχώς που υπάρχει λίγο προζύμι. Να παρακαλάτε να στρίψει λίγο με το κατσαβίδι ο Θεός στο μυαλό των ανθρώπων. Βλέπω μια καλή διάθεση σε μερικούς μεγάλους. Καταλαβαίνω.

καταλαβαίνουμε τη μακροθυμία του Θεού. 100 χρόνια χρειάστηκαν για να γίνει η κυβωτός του Νόε. Μήπως ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει γρήγορα μια κυβωτό? Αλλά άφησε τον Νόε να παιδεύεται 100 χρόνια για να καταλάβουν κι άλλοι και να μετανοήσουν. Εκείνος έλεγε: «Δέστε, θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε». Εκείνοι τον κορόιδευαν. Κλουβιά έλεγαν φτιάχνει και είχαν το χαβά τους. Και τώρα, σε 2 λεπτά μπορεί ο Θεός όλο τον κόσμο να το συγκλονίσει και να τον κάνει να αλλάξει. Να γίνουν όλοι πιστοί, σούπερ πιστοί. Πώς? Αν γυρίσει το κουμπί στο σεισμό, σιγά σιγά από το 5 στα 6 ρίχτερ, στα 7, στα 8, οι πολυκατοικίες θα πάνε σαν τους μεθυσμένους. Θα αρχίσει η μια να χτυπά στην άλλη. Στα 10 όλοι θα πούν: «Ήμαρτον, σε παρακαλούμε, σώσε μας». Μπορεί και όλοι να πούν: «Καλόγεροι θα γίνουμε». Μόλις όμως τελειώσει ο σεισμός, ενώ ακόμη θα κουνιούνται λίγο, αλλά δεν θα πέφτουν κάτω, πάλι στα μπουζούκια θα τρέξουν. Όταν συμβαίνει λόγου χάρη μια θεομηνία και είναι οργή Θεού, αν προσευχηθούν οι δίκαιοι, θα εισακούονται? Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι ότι έχει μετάνοια ο κόσμος, οπότε εισακούεται από το Θεό οι δίκαιοι, αλλά είναι όταν παροργίζουμε και τον αναγνωρίζουμε, τότε λυπάται ο Θεός και μας βοηθάει. Αλλά όταν δεν αναγνωρίζει κανείς ότι παροργίζει τον Θεό και συνεχίζει το τυπικό του, τότε πώς να ακούσει ο Θεός τις προσευχές των δικαίων? Σφάλει ο άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβει ότι σφάλει για να το συγχωρήσει ο Θεός. Μετά βλέπετε, οι πνευματικοί άνθρωποι, αν κάνουν κάποιο σφάλμα, δεν έχουν ελαφρυντικά. «Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων», λέει μια ευχή. Για τον καημένο τον κόσμο τα σφάλματα είναι αγνοήματα, ενώ για τους πνευματικούς άνθρωπους είναι αμαρτήματα. Γι' αυτό, αν γίνει κάποιο σφάλμα από τους πνευματικούς ανθρώπους, είναι βαρύ. Οι κοσμικοί έχουν ελαφρυντικά. Φέτος το 15 Αύγουστο που έπιασε φωτιά στο Άγιον Όρος ήταν κάτι φοβερό. Έφτασαν όλοι οι ειδικοί, αλλά κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όλοι παρακολουθούσαν τη φωτιά. Τα αεροπλάνα λες και δυνάμωναν και διευκόλυναν τη φωτιά. Σε ένα μοναστήρι έκαναν ζώνες πυροσφάλειας για να το προφυλάξουν από τη φωτιά και η φωτιά πήδαγε πάνω στο αρχονταρίκι από εκεί που δεν περίμεναν. 15 μέρες σκεγόταν το Άγιο Όρος. Τη 15η έσβησε μόνη της η φωτιά. Και μερικοί έλεγαν: «Γιατί η Παναγιά δεν τη σβήνει?» Φθάνουμε σε σημείο να βλαστημίσουμε το όνομα του Θεού. Μετά από 6 μέρες έπιασε πάλι φωτιά σε άλλο σημείο, αλλά έπιασε βροχή και την έσβησε αμέσως. Δεν καταλαβαίνουν πως αυτή η φωτιά έσβησε και η άλλη δεν έσβησε.

Ορισμένοι, χωρίς να γνωρίζουν τους πνευματικούς νόμους που λειτουργούν, προσεύχονται με πόνο, αλλά δεν εισακούονται, γιατί είναι πια οργή Θεού. Ορισμένοι πάλι δεν προσεύχονται, δεν κάνουν ούτε έναν κοποσχήνι, γιατί συμφωνούν με τη δίκαια οργή του Θεού, που σκοπό έχει να συνετίσει τους ανθρώπους. Ο Θεός να φωτίσει περισσότερο εμάς τους μοναχούς, γιατί οι περισσότεροι είμαστε μωρές παρθένες και τα λιχνάρια μας έχουν νερό με λίγο λάδι στο φυτίλι. Οι κοσμικοί περιμένουν από εμάς να τους φωτίσουμε τον δρόμο για να μην σκοντάφτουν. Να παρακαλούμε να δίνει ο Θεός μετάνοια στον κόσμο για να αποφύγουμε την δίκαιη οργή του Θεού. Η μέλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά παρά μόνο με μετάνοια και τήρηση των εντολών του.

Δεύτερο μέρος. Ο σημερινός πολιτισμός. Ο πολιτισμός καλός είναι, αλλά για να ωφελήσει πρέπει να πολιτιστεί και η ψυχή.

Κεφάλαιο 1. Η σοφία του Θεού και το περιβάλλον. Πάντα εν σοφία επί εισας. Γέροντα, να χαλάσουμε τις χελιδονοφωλιές. Τα χελιδόνια λερώνουν και μαζεύονται κοργοί. Μπορείς εσύ να κάνεις μια χελιδονοφωλιά? Τι έχει κάνει ο Θεός για έναν του λόγο? Τι αρμονία, τι ποικιλία. Όπου και να στραφεί κανείς, βλέπει τη σοφία και το μεγαλείο του Θεού. Δες τα ουράνια φώτα, τα αστέρια, με πόση απλότητα τα σκόρπισε το θεϊκό του χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαστορικό ράμα και αλφάδι. Πόσο ξεκουράζουν τους ανθρώπους, ενώ τα κοσμικά φώτα, βαλμένα με τάξη στη σειρά, είναι πολύ κουραστικά. Με πόση αρμονία τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις και τα δέντρα σε ένα δάσος που τα φύτεψαν άνθρωποι, είναι σαν στρατός, σαν λόχος. Ενώ τα φυσικά δάση πόσο ξεκουράζουν. Άλλα δέντρα μικρά, άλλα μεγάλα, με άλλα χρώματα το καθένα. Ένα μικρό λουλούδι του Θεού έχει μεγαλύτερη χαρά παρά ένας σωρός χάρτινα ψεύτικα λουλούδι. Διαφέρει όσο διαφέρει και το άϊλον από τον άϊλον. Όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός είναι θαυμάσια. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Την καρδιά, το σηκώτη, τα πνευμόνια, όλα τα έχει με σοφία κανονισμένα ο Θεός. Αλλά και τα φυτά, πώς τα έχει κάνει? Τότε με την κατοχή βάζαμε 5 στρέμματα πεπόνια ποτιστικά. Μια φορά έκοψα από τις πεπονιές τα μεγάλα φύλλα που είναι κοντά στις ρίζες. Για καλό το έκανα, για να τις καθαρίσω. Εκείνα όμως τα μεγάλα φύλλα, τα κάτω, είναι σαν φίλτρο. Είναι τα νεφρά τους και παίρνουν όλη την πικρίλα. Και έγιναν τα πεπόνια, έτρωγε στο πεπόνι και έτσουζε η γλώσσα. Γέροντα, εσείς όλα τα παρακολουθείτε? Ναι. Από όλα βρίσκω το Θεό, και από τα φυτά και από τα ζώα, από όλα. Πώς να μην θαυμάσεις? Βλέπεις ένα τόσο δα πουλάκι να ταξιδεύει, να πηγαίνει στην Αφρική και να γυρίζει χωρίς πηξίδα και να ξαναβρίσκει τη φωλιά του. Και οι άνθρωποι με χάρτες, με πινακίδες, με χάρακες, χάνονται. Και δεν είναι ότι τα πουλιά βαδίζουν στη στεριά και βάζουν σημάδια. Πετούν στον ουρανό, πάνω από τη θάλασσα. Πού να βάλουν σημάδια? Μερικά μικρά πουλάκια ανεβαίνουν στους πελαργούς, στα αεροπλάνα. Εκείνα πάνε αεροπορικός. Τα πουλιά όταν πετούν στη θάλασσα κάθονται σε κανένα νησί να ξεκουραστούν. Μια φορά όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, είδα να έρχονται από τα ανατολικά μέρη κάτι πουλιά σαν τα σπουργίτια, αλλά πιο μεγάλα και πιο όμορφα από τα σπουργίτια. Ήταν ολόκληρο κοπάδι. 4-5 όμως, φαίνεται κουράστηκα και δεν μπορούσαν άλλο. Τότε ξεκόπηκαν ακόμη καμιά δεκαπενταριά από το κοπάδι. Τα άλλα προχώρησαν και κάθισαν λίγο σε ένα δέντρο. Ξεκουράστηκαν και μετά σηκώθηκαν να φύγουν όλα μαζί. Ανέβηκαν πολύ ψηλά για να προσανατολιστούν και να βρουν πάλι τη συντροφιά τους. Μου έκανε εντύπωση που δεν τα άφησα μόνα τους τα 4-5 που κουράστηκαν, αλλά ξεκόπηκαν και άλλα 15 από το ίδιο κοπάδι για να κάνουν συντροφιά. Πόσο όμορφα τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις κάτι παρδαλά γατάκια? Τι όμορφα επανοφοράκια έχουν. Να ζηλεύουμε εμείς οι άνθρωποι τα επανοφοράκια από τα ζώα? Ούτε βασίλισσα δεν φοράει τέτοιο επανοφόρι. Όπου και να γυρίσεις θα δεις τη σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Να, ο πετεινός όταν φωνάζει, δεν είναι ότι φωνάζει για τον καιρό. Στέκεται στο ένα πόδι και μόλις μουδιάζει φωνάζει. Κικυρικού, σου λέει, πόσες ώρες πέρασαν. Αλλάζει πόδι, μουδιάζει και αυτό πάλι. Κικυρικού, και βλέπεις, φωνάζει στις 12, στις 3 και στις 6 ώρα. Είναι σταθερό, κάθε 3 ώρες. Και δεν έχει ρολόι, ούτε μπαταρία, ούτε κούρδισμα χρειάζεται. Ό,τι βλέπετε, ό,τι ακούτε, έτσι φτάνουν μετά να λένε «Η φύση έκανε το σύμπαν». Ολόκληρο σύμπαν τώρα.
Εδώ μια παλιά μηχανή χαλάει και μαζεύονται ένα σωρό μάστορες, τεχνίτες και τα λοιπά για να τη διορθώσουν. Σκέφτονται, προσπαθούν και είναι μια παλιά μηχανή. Ενώ ολόκληρη υδρόγειο σφαίρα ο Θεός τη γυρίζει χωρίς ρεύμα και ούτε η μπαταρία τελειώνει, ούτε το μηχάνημα σταματάει. Με τι ταχύτητα γυρίζει και ο άνθρωπος να μην το καταλαβαίνει. Φοβερό! Αν η γη στρεφόταν με λιγότερη ταχύτητα, θα έκανε τούμπες ο άνθρωπος. Η θάλασσα να έχει τόσο νερό και να κινείται με τέτοια ταχύτητα και το νερό να μην χύνεται. Και τα αστέρια, που είναι ολόκληροι όγκοι, να γυρίζουν ηλιγιωδώς και να μην εγγίζει το ένα το άλλο, αλλά να συγκρατεί το ένα το άλλο από μακριά. Και ο άνθρωπος φτιάχνει ένα αεροπλάνο και θαυμάζει και υπερηφανεύεται. Και αν του στρίψει λίγο το μυαλό, μετά λέει ανοησίες. Δεν καταλαβαίνει.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Ο Άγιος Νικάνορ και το μοναστήρι του στη Ζάμπορδα. Φώτης Κόντογλου. Παράξενο πράγμα φαίνεται στη σημερινή γενεά το να καταγίνεται κανένας με τη θρησκεία και με τους Αγίους. Αυτά τα θεωρούν προλήψεις οι σημερινοί άνθρωποι, ζαλισμένοι από την επιστήμη. Ωστόσο, στην Ευρώπη που στάθηκε η μάνα της επιστήμης και το σχολείο της αθεΐας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από την τάξη των σπουδασμένων που γυρεύουν να βρούνε κάτι αλλιώτικο από την ανθρώπινη γνώση και ψάχνοντας φτάνουν στη θρησκεία. Η ταραχή και η αβεβαιότητα και η αγωνία βασανίζουν τους σημερινούς ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν. Γιατί, κατά τον Σολομώντα, ο προστηθής γνώσιν προστήθης είναι άλγημα. Δηλαδή, όποιος πληθαίνει τη γνώση του, πληθαίνει τον πόνο του. Πολλοί λοιπόν από αυτούς τους θαλασσοδαρμένους που τους βασανίζει η πνευματική ανεμοζάλη και δεν αφήνει το πνεύμα τους και την καρδιά τους να γαλινέψουνε, ύστερα από πολλά περιπλανέματα σαν εκείνο τον Οδυσσέα, βρίσκουνε το λιμάνι της θρησκείας και μπαίνουνε μέσα για να συνεφέρουνε και να αναπαυτούνε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μας τους Έλληνες είναι τούτο. Πώς οι τέτοιοι πνευματικά καραβοτσακισμένοι καταφεύγουν οι περισσότεροι στην Ορθοδοξία και νιώθουν μεγάλη χαρά και ανακούφιση σαν την ανακαλύψουν. Γιατί η Ορθοδοξία είναι η αληθινή θρησκεία του Χριστού, η απαραμόρφωτη και για τούτο έχει μέσα της την ειρήνη. Κι όλα της είναι γαλινεμένα και ειρηνικά. Και αυτή την ειρήνη τη μεταδίνει και σε όσους πάνε κάτω από τις φτερούγες της. Η Ορθοδοξία έχει το Άγιον Πνεύμα, που λέγεται Παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής. Αλλά τι είναι η Ορθοδοξία? Εμείς οι ίδιοι που λεγόμαστε Ορθόδοξοι δεν τη γνωρίζουμε και ούτε είμαστε σε θέση να νιώσουμε τα ουρανόσταλτα δώρα της. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε και τους Αγίους που την καταστολίσανε. Ένας από αυτούς τους άγνωστους Αγίους είναι και ο Άγιος Νικάνορ, που θέλω να γράψω σήμερα για το βίο του και για το μοναστήρι του και που η μνήμη του γιορτάζεται στις 7 Αυγούστου. Όσιος Νικάνορ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα 1491, δηλαδή 38 χρόνια ύστερα από το πάρσιμο της πόλης από τους Τούρκους. Κατά το συναξάρι του, η μητέρα του Μαρία ήταν εστήρα και τον γέννησε σε περασμένη ηλικία, ύστερα από ένα όνειρο που είδε. Από μικρός αγαπούσε τη θρησκεία, όπως οι περισσότεροι Άγιοι. Σαν πεθάνανε οι γονείς του, μοίρασε στους φτωχούς όσα κληρονόμησε και έγινε μοναχός με το όνομα Νικάνορ από Νικόλας που λεγότανε πρωτύτερα. Και επειδή ζούσε με πολύ αρετή και θεοσέβεια, ο τότε Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Ευστάθιος τον χειροτώνησε διάκο, και ύστερα ιερέα, και τον διόρισε τυπικάρη στη Μητρόπολη, έχοντας κατά νου να τον κάνει διάδοχό του στο θρόνο της Θεσσαλονίκης. Αλλά ο Νικάνορ δεν αγαπούσε τα αξιώματα, ας ήταν και εκκλησιαστικά. Και ο πόθος του ήταν να αποτραβηχτεί σε έναν τόπον ήσυχον για να ζήσει αφοσιωμένο στο Θεό. Μια νύχτα, εκεί που έκανε την προσευχή του, άκουσε μια φωνή από τον ουρανό που του έλεγε να πάγει στο βουνό του Καλιστράτου και εκεί να καλογερέψει. Σημείωσε πως εκείνο το βουνό ήταν τον παλιό καιρό ένα σκηταριό που το είχαν χαλάσει οι Βούλγαροι προ πολλά χρόνια. Έφυγε λοιπόν ο Άγιος από τη Θεσσαλονίκη με ένα παλιοράσο από γιδότριχα και τράβηξε να πάγει σε εκείνο το βουνό. Στο δρόμο δίδασκε τους απελπισμένους χριστιανούς που τότε πρωτοδοκιμάζανε την τουρκική σκλαβιά. Πέρασε από τη Βέρεια, από την Κοζάνη, από τα Σέρβια και από άλλα χωριά, στηρίζοντας τους χριστιανούς στην πίστη τους, ώσπου έφτασε στο κακοτράχαλο βουνό του Καλιστράτου, που το λένε σήμερα Ζάμπορδα. Το λέγανε του Καλιστράτου από έναν ασκητή Καλίστρατο που είχε ασκητέψει μέσα σε μια σπηλιά. Κατά πρώτο ανακαίνισε αυτό το χαλασμένο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου που βρισκόταν στην ακροποταμιά του Αλιάκμονα. Σε αυτό το ασκητήριο κάθισε ολομόναχος επί 16 χρόνια. Κατόπιν τον βοηθήσανε δύο ευσεβέστατοι έμποροι δίνοντας του πολλά χρήματα και με αυτά έκτισε στην κορυφή του βουνού το μοναστήρι, που το αφιέρωσε στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Επειδή είχε βρει μια παλιά εικόνα της μεταμορφώσεως, θα μένει μέσα στη γη από τον καιρό των οικονομάχων. Πλήθος άνθρωποι προστρέξανε να καταφύγουν σε εκείνη την πνευματική μάνδρα. Το μικρό πίμνιο γρήγορα πλήθυνε και με την αυστηρή κυβέρνηση του Αγίου καταστάθηκε μια μικρή αγγελική πολιτεία. Κατά τον Πειμένα έγινε και το πίμνιο. Οι πατέρες δουλεύανε για τη συντήρησή τους, άλλος κάβοντας, άλλος φυλάγοντας τα γίδια, άλλος αλέθοντας το χερόμηλο, άλλος φιλοτεχνώντας το εργοχειρό του. Η θροφή τους ήταν χόρτα, ψωμί και λίγο κρασί για να στηρίζονται. Ο Άγιος Νικάνορ, μόλο που εγέρασε παράκαιρα, έδινε το παράδειγμα με την νηστεία και με τη σκληραγωγία του κορμιού του. Το αληθινό έργο τους ήταν οι αδιάκοπες προσευχές και οι αγρύπνιες. Παρακαλούσανε το Θεό για τη σωτηρία όλων των χριστιανών και για την ανακούφιση των Γρεκών που τους είχε από κάτω από το μαχαίρι του το νεοφερμένο γένος των Τούρκων. Από όλη τη Μακεδονία προστρέχανε για να βλογηθούνε από τον Άγιο. Το μοναστήρι του ήταν για τον απελπισμένον κόσμο σαν πύργος ακατάλυτος της πίστης και της ελπίδας εκείνα τα μαύρα χρόνια. Αφού λοιπόν έζησε θεάρεστα ο Άγιος, όσο ήταν διορισμένο από το Θεό και αφού άφησε στους μαθητάδες του τις σύντομες και απλές παραγγελιές του και βλόγησε τους μοναχούς και τους λαϊκούς που δράμανε από τα γύρω μέρη, κοιμήθηκε ο δίκαιος, ο ταπεινός μαθητής του Χριστού, ο κουρασμένος εργάτης του αμπελώνος του, που στερήθηκε τον ψεύτικο κόσμο για εκείνον που σταυρώθηκε για να χαρίσει τον αληθινόν σε όσους τον πιστεύανε. Παράδωσε το πνεύμα του στον Κύριο στις 7 Αυγούστου 1549 σε ηλικία 58 χρονών. Το αγιασμένο λειψανό του θαύτηκε στο παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και ο τάφος του σώζεται ως τα σήμερα. Πλήθος θαύματα γινήκανε κατά καιρούς από το σκήνομα και γίνονται ως τα σήμερα. Αυτό το μοναστήρι ανέβηκε σε μεγάλη ακμή, κυβερνημένο από άξιους πατέρες και βοήθησε πολύ τα γύρω χωριά στις δύσκολες περιστάσεις του τότε καιρού. Κοντά στα άλλα σπούδασε παιδιά, υποστήριξε σχολιά και έτσι συνήργησε κατά πολύ στο να μην χαθεί η γλώσσα μας. Το αγιασμένο θεμέλιο που έβαλε πάνω σε εκείνη την αετοράχη ο Άγιος Νικάνορας στάθηκε κατά εκείνα τα βασανισμένα χρόνια οικειβωτός της θρησκείας και του εθνισμού για τον ελληνισμό της Δυτικής Μακεδονίας. Μα τώρα με τον ανεμοστρόβιλο που πήρε τα μυαλά μας όλα τα ξεχάσαμε, όλα τα τίμια και τα ελληνικά, σαν να στόμωσε το μνημονικό μας. Σήμερα βλέπουμε να καλοπεράσει το κορμί μας και χέρσωσε η ψυχή μας και η γλυκόλα λιβρισούλα της θύμησης που δρόσιζε άλλη φορά την καρδιά μας στέρεψε και καταντήσαμε ένας ξέρακας, στολισμένος με ψεύτικες πρασινάδες και με ψεύτικα λουλούδια. Αντί να αγαπήσουμε σήμερα περισσότερο αυτά τα πράγματα, εμείς τα συχαθήκαμε. Σαν το γιο που άμα τον πλανέψει καμιά πονηρή γυναίκα, ξεχνά τη μάνα του. Και μάλιστα τη συχαίνεται την κακομήρα και τη βλαστημά και δεν θέλει να την ξέρει. Έτσι γινήκαμε κι εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Πήρανε τα μυαλά μας οι ξενόφερτες νεράιδες και αρνηθήκαμε το γάλα της μάνας μας. Γινήκαμε ανέσθητοι και αχάριστοι. Καταφρονούμε τη φτωχή μα πονετικιά πατρίδα μας, γινήκαμε αδιάφοροι για τη θρησκεία μας και περιπέζουμε εκείνους που τιμούνε ακόμα τα γιασμένα θεμέλια της φυλής μας και κάνουνε τρισάγιο απάνω στα χορταριασμένα μνήματα των πατεράδων μας. Τους λογαριάζουμε για κοιμισμένες ψυχές, για θρησκόληπτους παλιοημερολογίτες, για παλιοκάραβα πεταμένα πάνω στην ξέρα, σε καιρό που από πάνω τους πετάνε τα αεροπλάνα και σφεντονίζονται οι ρουκέτες για το φεγγάρι. Ω, καλότυχες οι γλώσσες που μπορούνε να πούνε στα σημερινά χρόνια μαζί με τον Δαβίδ, αγαθόν μη Κύριε, ότι εταπείνωσάς με, όπως ανειδώ τα θαυμάσια σου. Αποστρέψουν τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητας, εν το μνηστήνε με τον αγαπητόν μου. Κύριος γιγνώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, ονάν παιδεύεις Κύριε, του πραίνε αυτών αφημερών πονηρών. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίων μονάζων επιδόματος. Το μοναστήρι της Ζάμπορδας που ίδρυσε ο Άγιος Νικάνορας είναι χτισμένο

Λίστρατο είναι χωρισμένο από τη Βουνάσα με μια στενή και άγρια κλεισούρα και εκεί μέσα τρέχει ο ποταμός. Το βουνό είναι δασωμένο. Το μοναστήρι είναι χτισμένο απάνω στην κορφή του και ασπρίζει από μακριά σαν κάστρο. Η τοποθεσία του έχει πολύ μεγαλοπρέπεια και αγιοσύνη. Σαν ανέβει κανένας απάνω, βλέπει πως το βουνό είναι χερσόνησο, κομμένο από τα γύρω θεβουνά, γιατί από τις τρεις μεριές το περιζώνει ο ποταμός, παρεχτός από το βορειοανατολικό μέρος που απομένει μοναχά ένα στενό μπάσιμο. Από εκεί πιάνει ένα καλντερίμι που ανεβαίνει ως την εξώπορτα του μοναστηριού. Το μοναστήρι είναι καστρογυρισμένο με μπεντένια και με ζεματίστρες, γιατί σε εκείνο τον καιρό οι ληστές ήταν πολλοί και το μέρος έρημο και άγριο, αφού και τώρα τέτοιο είναι. Και αληθινά, τα γύρω χωριά χαλαστήκανε όλα από τους τουρκαρβανίτες και φαίνονται ακόμα τα θεμέλια και οι σοριασμένες πέτρες και μοναχά το μοναστήρι σώζεται. Παραπάνω από 500 χρόνια. Κάτω, κοντά στο λαιμό, βρίσκεται σαν ένα μοναστηράκι με κελιά και με την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και το λένε γυναικείο, όχι γιατί έχει μέσα καλουριές, αλλά γιατί εκεί κάθονται οι γυναίκες που πάνε για προσκύνημα και εκεί εκκλησιάζονται, επειδή είναι απαγορευμένο να ανέβουν οι γυναίκες στο μοναστήρι, κατά τη Διαθήκη του Αγίου. Σαν έμπει κανένα στην αυλή του μοναστηριού από τη χαμηλή πόρτα, που είναι καπλαντισμένη με λαμαρίνες, βρίσκεται σε έναν αυλόγυρο που είναι στρωμένος με ποταμολίθαρα. Στη μέση είναι χτισμένη η εκκλησιά και γύρω της τα κελιά. Η εκκλησιά είναι μετρούλο και είναι απ' έξω πλουμισμένη με κεραμίδια. Μπαίνοντας στον άρθικα, βλέπουμε πως είναι ζωγραφισμένος με τα θαύματα του Αγίου από έναν ζωγράφο από τη Σέλιτσα, στα 1835. Στο ύφος που είχαν οι Σαμαρινιώτες και οι Καλαριτινοί αγιογράφοι. Στο προσκυνητάρι βρίσκεται η εικόνα του Αγίου Νικάνορα. Από τον άρθικα μπαίνει κανένα στο καθολικό που είναι σκοτεινό και καπνισμένο και μοσκοβολά από το κερί, από το λάδι και από το λιβάνι. Το τέμπλο είναι από σκαλισμένο ξύλο χρυσωμένο, με 2-3 καντήλια αναμένα. Οι τοιχογραφίες είναι μαύρες από την πολυκερία και από τον καπνό. Τα αναλόγια και τα προσκυνητάρια είναι πλουμισμένα με φίλτιση. Μέσα στο Άγιο Βήμα είναι φυλαγμένη η εικόνα της μεταμορφώσεως που είχε βρει ο Άγιος, καθώς και τα λείψανά του μέσα σε ασημένιες λειψανοθήκες. Δίπλα στον άρθικα βρίσκεται το παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και εκεί είναι ο τάφος του Αγίου. Η τράπεζα του μοναστηριού σώζεται ακόμα και είναι αγιογραφημένη με καλή αγιογραφία. Δίπλα της είναι το μαγειρίο με το μεγάλο τζάκι. Πανάβανε φωτιά οι πατέρες για να ζεσταθούνε το χειμώνα, που κάνει πολύ κρύο σε αυτά τα βουνά. Αυτά στέκονται όπως ήταν στον καιρό που χτίστηκε η Μονή από τον Άγιο. Σήμερα αυτό το σεβάσμιο μοναστήρι βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Λυσμονημένο και μισορεπιασμένο. Έχει όλους 3 καλόγερους μαζί με 2-3 παραγιούς. Έχει και 5 εξοκλήσια. Το πιο αξιοπρόσεχτο είναι το κημητήρι, στο όνομα των ταξιαρχών. Κατάγραφο και αγιογραφίες διαχειρός Γεωργίου Ζωγράφου και ιού αυτού Εμμανουήλ Εξελίτζης, 1835 Ιουνίου 14. Στη μεριά του βουνού που κοιτάζει κατά το βασίλεμα του Ηλίου, απάνω από το ποτάμι βρίσκεται μια σπηλιά, σε μια θέση πολύ απόγκρεμνη, κρεμασμένη απάνω από την Άβυσσο. Αυτό είναι το ασκητήριο που ασκήτεψε επί 16 χρόνια ο Άγιος Νικάνορας. Εκεί απάνω είναι χτισμένο ένα μικρό μοναστηράκι με την εκκλησιά του Αγίου Γεωργίου και με 2 κελιά, τόνα πάνω στάλο, σαν περιστεριώνας. Απορεί άνθρωπος και τρομάζει πώς ανέβαινε εκεί πάνω ο άφοβος ασκητής και πώς δουλέψανε κρεμάμενοι στον αγέρα οι μαστόροι που χτίσανε την εκκλησιά και τα κελιά. Στο ασκηταριό κουβαλούσαν οι πατέρες τα κοιμήλια της Μονής για να τα φυλάξουνε, όποτε κινδυνεύανε, ακροπατώντας ξυπόλυτης στα σπασίματα του βράχου και έχοντας τους τορβάδες κρεμασμένους στο λαιμό τους. Το μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα ήταν εξακουσμένο σε εκείνα τα χρόνια. Η τάξη του ήταν πολύ αυστηρή. Σώζεται ακόμα ένα μπουντρούμι που κατεβάζανε τους τιμωρημένους καλόγερους. Με σκληραγωγία και υπακοή ζούσανε όχι μοναχά οι πατέρες, αλλά και οι νέοι παπάδες που χειροτονούσε ο Μητροπολίτης Γρεβενών, γιατί στο μοναστήρι μαθαίνανε την τάξη της εκκλησίας. Εκεί μαθαίνανε και την ψαλτική και βγαίνανε ψάλτες που ήταν σοφοί στην τέχνη τους.
παρεκτήριο.

0: Εκτός από αυτά, το μοναστήρι βοηθούσε όλη εκείνη την περιφέρεια σε κάθε ανάγκη που είχαν οι σκλαβωμένοι, όπως έγραψα παραμπροστά. Και κατά πόσο ήταν εφημισμένο, φαίνεται από έναν κώδικα που είχε γραμμένους δωρητές Μακεδόνες, Ηπειρώτες, Αρβανίτες, Θεσσαλούς, Ρουμελιώτες, Σαλονικιούς, Θρακιώτες, Κωνσταντινουπολίτες, Μικρασιάτες, Φιλιππουπολίτες, Εφτανισιώτες, Έλληνες της Ρουμανίας και της Σερβίας. Το μοναστήρι της Ζάμπορδας στάθηκε ακατάλυτος πύργος, τείχος και εδραίωμα της Ορθοδοξίας κατά πάνω στους Μοχαμετάνους. Αν δεν υπήρχε αυτό το θεοσκέπαστο φρούριο, θα τούρκευε όλη η Μακεδονία. Κατά τον Μακεδονικόν αγώνα, η Ζάμπορδα ξακούστηκε πάλι σαν κυβωτός της ελευθερίας κατά πάνω στους τυράννους. Εκεί βρίσκανε καταφύγιο οι Έλληνες οπλαρχηγοί, προπάντων ο καπετάν Βρόντας ή Βασίλης Παπάς. Άλλη φορά αυτό το μοναστήρι είχε πολλά κοιμήλια, αρχαία εικονίσματα, σταυρούς, εξαφτέρουγα, δισκοπότηρα, άμφια, έναν χρυσοκέντητον επιτάφιο και πολλά βιβλία. Λένε πως είχε 200 κώδικες σε περγαμηνή και ένα χειρόγραφο του ιστορικού Φραντζή, καθώς και ένα ηλιτάριο τυλιγμένο σε αδράχτη, γραμμένο από τον ίδιο τον Άγιο Νικάνορα, που ήταν μακρύ 10 μέτρα, με τις λειτουργίες του βασιλείου, του Χρυσοστόμου και των προηγιασμένων. Τα περισσότερα φαίνεται πως χαθήκανε και απομείνανε μοναχά εικόνες που δεν είναι πολύ παλιές και ως 1000 βιβλία τυπωμένα μαζί με λίγα χειρόγραφα σε χαρτί. Μια μισή ώρα από τη Ζάμπορδα βρίσκεται το μοναστηράκι της Παλιοπαναγιάς του Τουρνικίου. Είναι χτισμένο στην ακροποταμιά και από πάνω του στέκεται η περήφανη Βουνάσα. Το μέρος είναι δασωμένο και έμορφο. Η εκκλησιά είναι πολύ παλιά, από τα Βυζαντινά χρόνια, και έχει 2 πατώματα. Η κάτω εκκλησιά βρίσκεται μέσα στη γη και είναι ζωγραφισμένη διαχειρός του ταπεινού αγιογράφου Πάνου εξ Ιωαννίνων, 1730. Η απάνω εκκλησιά έχει παλαιότερες αγιογραφίες. Κλαίγει η ψυχή σου βλέποντας αυτά τα σεβάσμια και αγιασμένα χτίρια ρημαγμένα, παρατημένα στην αλυσμονιά, ασυμπόνετα, δίχως αγάπη. Τις δώσει ο φθαλμής μου πηγήν δακρύων και κλάψω με τον λαόν τούτων.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η προσευχή του Αγίου Όρους χθες και σήμερον. Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Προηγούμενος Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Κανείς μας δεν αγνοεί ότι η προσευχή είναι πρωταρχική ανάγκη κάθε ψυχής. Δένδρον ζωής, το οποίο τρέφει τον άνθρωπον και τον αυθαρτοποιεί, διότι τον καθιστά κοινωνών του αηδίου του αυθάρτου Θεού. Όπως δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς ψυχήν, έτσι δεν νοείται τη ζωντανός εν Χριστώ άνευ προσευχής. Η νοερά προσευχή είναι αδιάλειπτος ενέργεια των αγγελικών ταγμάτων. Ο άρτος, η ζωή και η γλώσσα των αείλων αυτών όντων είναι έκφραση της αγάπης των προς τον Θεόν. Ούτω και οι μοναχοί, εν σαρκή μιμούμενοι και αγωνιζόμενοι, διούν την αγγελικήν πολιτείαν. Ζωπηρούν τον θεϊκόν αυτόν έρωτα δια της αδιαλείπτου νοεράς προσευχής. Δια τούτο, πάλιν και πολλάκις, και μέσα στην ιστορίαν, βλέπουμε μοναχούς που λησμονούν ακόμη και επί ώρας και ημέρας να φάγουν. Ξεχνούν και τον εαυτόν τους, αφοσιωμένοι στην νοεράν ενατένισιν του Κυρίου. Πόσες φορές χτυπούσαν την θύραν Αγίων ή ελάλιο πετινός και εκείνοι δεν αντελαμβάνοντο τίποτε, διότι ο νους τον ευρίσκετο εις μετάρσιον κοινωνίαν μετά του Θεού. Η προσευχή είναι δι' αυτούς η πνευματικότερα άθλησης, που γίνεται αναφορά εις τον Πατέρα και κτίστην του κόσμου, είναι θαλπορή της καρδίας των, ανέβασμα εις τα ουράνια, είναι αγκάλιασμα και τρυφερός ασπασμός του μοναχού προς τον Ιμφίον και σωτήρα των ψυχών μας. Η Εκκλησία μας ζει με την προσευχήν, ζει με τας προσευχάς των τέκνων της. Βεβαίως υπάρχουν πολλά είδη προσευχής. Αν όμως θελήσομεν να είδομεν ποια είναι η κατεξοχήν προσευχή της Εκκλησίας, που αηρήτως συντηρεί την πνευματικότητά της εν παντή καιρό και πάση ώρα, τότε θα πρέπει να ανατρέξομεν εις τα φωτοφόρα τέκνα της, τα αποτελούντα την μοναχική πολιτεία. Διότι, όπως λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Ισαάκ, αυτή αποτελεί το καύχημα της Χριστού Εκκλησίας και εκφράζει το σαρκωμένον και βιωμένον Ευαγγέλιον. Είναι ο μοναχισμός το ιερότατον θησαυροφυλάκιών της, εις το οποίον διατηρούνται αλόβητα τα δόγματά της, αληθής η ευσέβεια, ακέραιον το μαρτυρικόν φρόνημα, ανώθευτος η πνευματική παράδοσης, δραστική και σωτήριος η αποστολή της, συνεχές το ιδίμολπον τραγούδι της, με το οποίο προκαλεί και έξυπνα των αγαπημένων Χριστών της και θυρεύει την ολόφωτον περιστεράν, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον εκ του Πατρός εκπορεύεται». Διαναγνωρίσουμε δε πώς διατηρεί η Εκκλησία μέσα εις τον μοναχισμόν την προσευχήν της, την θεοπρεπή ταύτην φωνήν της, δεν χρειάζεται να τρέξομεν μακριά εις την Ανατολήν και Δύσην. Εδώ, εις την γειτονιά μας, έχομεν το Άγιον Όρος, την πνευματέμορφον ιεροθήκην των παραδόσεών μας, την θεόρυπτον σανίδα, δια της οποίας διαρκώς σώζονται από τον κλείδωνα της αμαρτίας πολλοί και γεμίζουν τη Βασιλεία του Θεού. Την προσευχήν του Αγίου Όρους ποιος δεν τη γνωρίζει? Αποτελείται από μίαν φράσιν μικράν, από μετρημένα στας λέξεις. Με την βοεράν κραυγήν Κύριε, δοξολογούμεν τον Θεόν, την ένδοξον μεγαλειότητά Του, τον Βασιλέα του Ισραήλ, τον δημιουργόν της ορατής και αοράτου κτίσεως, ον φρύτουσιν τα Σεραφείμ και τα χεροβήμ. Με την γλυκητά την επίκλησιν και πρόσκλησιν Ιησού, μαρτυρούμεν ότι είναι παρός ο Χριστός, ο σωτήρ ημών, και ευγνωμόνος τον ευχαριστούμεν, διότι μας ετοίμασε ζωήν αιώνιον. Με την τρίτην λέξην, Χριστέ, θεολογούμεν, ομολογούντες ότι ο Χριστός είναι αυτός ο Υιός του Θεού και Θεός. Δεν μας έσωσε κάποιος άνθρωπος, ούτε άγγελος, αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός. Εν συνεχεία, με την ενδόμηχον αίτησιν «ελέησόν με», προσκυνούμεν και παρακαλούμεν να γίνει ήλαιος ο Θεός. Εκπληρών τα σωτήρια αιτήματά μας, τους πόθους και τας ανάγκας των καρδιών μας, και εκείνο το «με», τι εύρος έχει. Δεν είναι μόνο ο εαυτός μου. Είναι άπαντες οι πολιτογραφηθέντες εις το κράτος του Χριστού, εις την Αγίαν Εκκλησίαν. Είναι αυτοί που αποτελούν μέλος του ειδικού μου σώματος. Και τέλος, δια να είναι πληρεστά την προσευχή μας, κατακλείουμεν με τη λέξη των αμαρτωλών. Εξομολογούμενοι, πάντες γάρα αμαρτωλίες μεν, καθώς εξομολογούντου και όλοι οι Άγιοι, και εγίνοντο δι' αυτής της φωνής η ύφωτος και η μέρας. Εξ αυτών αντιλαμβανόμεθα ότι η ευχή εμπεριέχει δοξολογίαν, ευχαριστίαν, θεολογίαν, παράκλησιν και εξομολόγησιν. Τι να είπομεν λοιπόν, αγαπητοί μου, τώρα δια την οεράν προσευχήν, αφού εις την εποχή μας δόξασε ο Θεός, παντού γίνεται λόγος περί αυτής και απειράριθμα βιβλία εκδίδονται αναφερόμενα εις την ευχήν. Και τα μικρά παιδάκια πλέον τη γνωρίζουν και τη λέγουν, μικροί και μεγάλοι σώζονται με αυτήν. Και είναι καλόν τούτο, ακόμη και δια το γεγονός ότι εις την Ανατολήν τα ψευδόνυμα θρησκεύματα και απατηλέιερα αποστολέτων αποδεικνύουν την ειδική των δήθεν προσευχήν, που είναι όμως ψυχική, ψευδής και δαιμονική. Είμεθα χρεώστε να ανακαλύπτομεν των ειδικών μας αληθή θησαυρών, την νοεράν προσευχήν, την μνήμην του Θείου ονόματος. Ορθώς λέγει ο ψαλμωδός ότι το όνομα του Θεού μας δίδει ζωήν. Και τι ωραία που λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης ότι η προσευχή είναι ως πύρε φροσύνης, ως φως ευωδιάζων, αποστόλων κήρυγμα, Ευαγγέλιον Θεού, πληροφορία καρδίας, Θεού επίγνωσης, το του Ιησού αγαλίαμα, εφροσύνη ψυχής, έλεος Θεού, ακτής νοητού ηλίου, χάρις Θεού. Προσευχή έστειν ο Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Ναι, μέσα εις τους αιώνας η Εκκλησία δια της ευχής, αφενός μεν ομιλεί εις των Θεών, αφετέρου δε με αυτήν ενθουσιάζει τα τέκνα της και τα θεοποιεί. Ο απόϊχός της γεμίζει ολόκληρον την κτήση και η ενέργειά της συνεργεί στην ανακαίνιση του κόσμου. Και τώρα λοιπόν, τι να είπομεν δια το θαυμαστόν τούτο δόρημα της Θείας Χάριτος, το οποίον έδωσε και εις ημάς. Δι' αυτό ας ερμηνεύσομεν την έννοια της ευχής, να ρίψομεν και μία ματιά εις την ιστορίαν της, να είδομεν και μερικάς πνευματικάς προϋποθέσεις αυτής και ορισμένας κοινωνικάς υποχρεώσεις μας, αναγκαίας δια την προσευχήν. Εις την Παλαιάν Διαθήκην ο Θεός απαιτεί από τους Ισραηλίτας να αγιάζουν το όνομά Του. Παραδείγματος χάριν, εις τον Ισαΐαν αναφέρει ότι «Διεμέ αγιάσουσι το όνομά μου». 800 χρόνια πρώτου Χριστού, ο Θεός δια του προφήτου αυτού λέγει «Θα μου αποδίδουν δόξαν και θα με ομολογούν ως μόνον Άγιον, επικαλούμενοι το άστεκτον και υπερήμνητον όνομά μου». Η θεϊκή αυτή προσφώνηση είναι προσευχή, αγιασμός, δόξα και προσκύνηση του Θεού. Ακόμη λέγει η Παλαιά Διαθήκη ότι εν ονόματι αυτού καυχόμεθα, εξομολογούμεθα αυτό, δι' αυτού λυτρούμεθα, δι' αυτού σωζόμεθα, εν αυτό αγαλλιόμεθα, διότι όπου το όνομα του Κυρίου, εκεί και η παρουσία του. Και εις την Καινή Διαθήκη, ο Κύριος εζήτη να κάνουμε τας αιτήσεις μας προς τον Θεόν εν το ονόματι αυτού, του Χριστού. Ο δε Απόστολος Παύλος, όπως ενθυμίστε, λέγει ότι ο Θεός εχάρισεν εις τον Υιόν του όνομα, το υπερπάν όνομα, ώστε εν το ονόματι του να τον προσκυνόμεν προσευχόμενοι. Την δε προσευχήν μας την θέλει αδιάλειπτον. Ο Αποστολικός Πατήρ Ερμάς, θέλων τόσο πολύ να είναι εις το νουν και εις την καρδίαν μας το όνομα του Ιησού, λέγει ότι πρέπει να δεθόμεν με το όνομα του Χριστού, ως να το έχουμε φορέσει επάνω μας και δεν το βγάζουμε ποτέ. Ο Μέγας Βασίλειος εγνώριζε και ομιλούσε δια την νοεράν προσευχήν, δια των αυτών λέξεων που χρησιμοποιούμε και σήμερα, και έλεγε ότι είναι η καθολική προσευχή της Εκκλησίας. Και ο Ιερός Χρυσόστομος φέρεται λέγον Βοάτε από πρωί έως εσπέρας, το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Ας μνημονεύσουμε τώρα σποράδιν μερικούς ασκητικούς πατέρας, οι οποίοι δεν τονίζουν τίποτε άλλο τόσον όσων συνιστούν μοναδικό στην ευχήν. Πολύ γνωστοί μας είναι η Τριάς των Αγίων Ιωάννου του της Κλίμακος του Ισαγγέλου, Ισαάκ του Σύρου που σε συνεπέρνει και του Σιμεών του Νέου Θεολόγου του Πνευματοδίτου. Αναλύουν την προσευχήν και δι' αυτούς που ζουν στην έρημον και δι' εκείνους που είναι εις μοναστήρια και δι' αυτούς που είναι στον κόσμον. Να ενθυμηθόμεν και τους άλλους αετούς, τον Όσιον Ήλον τον Υπερβάμωνα, τους Οσίους Βαρσανούφιον και Ιωάννην, τους διακριτικοτάτους, των διάδοχων Φωτικής των Θαυμάσεων. Τι να είπομεν και δια των Γρηγόριων των Σιναήτην, ο οποίος μετέφερε από τα μέρη του Σινά την προσευχήν, την εζωοποίησε και την ανέπτυξε στο Άγιον Όρος τον 14ο αιώνα. Ασφαλώς δε, η προσευχή του Ιησού υπήρχε και προηγουμένως στο Όρος. Αλλά αυτός εγύρισε γην και ουρανών, εις το Όρος και παντού, δια να την διαδώσει και την κατέστησε προσευχήν καθημερινήν. Βεβαίως, το Όρος και πριν ουδέποτε στερεί το αθλητών της ευχής. Κατά πρώτον ζώντων απομεμονωμένος, διότι ο ησυχασμός προευλήθη ως η τελειωτέρα οδός πνευματικής ζωής. Και ποιος δεν γνωρίζει ακόμη τον περίφημον Μάξιμον τον Καυσοκαλυβίτην, τον Γρηγόριον τον Παλαμάν τον Παμέγιστον, ως τη συνέθεσεν άριστα την δογματικήν και πρακτικήν περί νοεράς προσευχής ορθόδοξων διδασκαλίαν, τον Άγιον Κάλιστον, τον Ισίδωρον και τον Φιλόθεον τους Πατριάρχας και άλλους πολλούς, όπως η Θεόληπτος Φιλαδελφίας, Κάλιστος και Ιγνάτιος Ξανθόπουλη και άλλοι, οι οποίοι και θεωρητικός και πρακτικός έζησαν, εφήρμοσαν και έγραψαν περί της προσευχής. Τι να ξεχωρίσομεν από τα τόσα που έγραψε και έζησε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο νέος αυτός μυσταγωγός εις την προσευχήν και εις το πατερικόν φρόνημαν των ανθρώπων και του κόσμου. Το εγχειρίδιόν του και η φιλοκαλία είναι πλέον κλασική οδηγή εις όλων των κόσμων. Ας υπάγομεν τώραν και εις μίαν μονήν. Γνωρίζομεν ότι στο μοναστήρι είναι μία διάλειπτο σύναξη της αδελφότητος και ολοκλήρου της καθολικής εκκλησίας. Δεν θα υπήρχε λόγος να υπήρχαν μοναστήρια αν δεν ήσαν όντως μία καθημέραν και κατανύκτα σύναξης. Δι' αυτό και το κέντρο της μοναχικής ζωής είναι η καθημερινή λατρευτική ζωή και μάλιστα η Θεία Λειτουργία. Εκεί ο μοναχός προσοικιούται και αφομοιώνει το μαρτυρικόν, ασκητικόν και λειτουργικόν φρόνημα της Εκκλησίας μας. Τα λειτουργικά κείμενα τον διαποτίζουν και γίνονται προσωπικά του βιώματα. Συναθρίζονται οι μοναχοί στον ναόν, γνωρίζοντες ότι δεν είναι μόνοι, αλλά μεθόλων των αγγέλων και των Αγίων, δοξάζοντες τον Θεόν και τιμώντες τον Άγιον ή την εορτήν. Η Θεία Ευχαριστία και η όλη λατρευτική συναγωγή τους προσφέρει μίαν βαθύ ανέστηση ότι ο Θεός είναι παρόν και αυτή κοινωνία αυτού μυστηριακώς κατά θείαν ενέργειαν. Και όσον αόρατος είναι ο Θεός, κατά αναλογίαν και τόσον αληθεστέρα είναι η μυστική κοινωνία και η εντρίφησης. Η του Θεού αυτή κοινωνία, εν τη λατρεία που είναι πρωταρχική, συνεχίζεται εν το κελίο και όπου αλλαχού δια της ευχής, διότι η ευχή δεν είναι απλώς μία προσευχή. Δεν θα υπήρχε λόγος να εκαθίμεθα όλη την ημέραν και να ομιλόμενοι στον Θεόν αν ήτο μόνον αυτό, αφού ακούει ο Θεός ακόμη και τα σπλάχνα μας όταν κινούνται. Καλόν αυτό, αλλά έτι πλέον είναι η ευχή βρώσης του Χριστού, του αμνού του Θεού του παρόντος εν τη μνήμη και επικλήση του Θείου και φρικτού και γλυκητά του ονόματός του. Είναι και πόσης μεθυστικού γλεύκους της χάριτος που καθιστά τον άνθρωπο μετάρσιον. Όλος ο Χριστός προσλαμβάνεται και ευρισκόμεθα ημείς αντανακλώντες τας ιδιότητας του Θεού. Θεοί εκ Θεού θεούμενοι, φωτιζόμενοι και μυστικώς ενεργούμενοι. Ο μοναχός δια της νοεράς αυτής λειτουργίας, ως λέγουν οι όσοι οι πατέρες, αληθώς μάνα διαπαντός αισθεί πνευματικών. Τούτο είναι πλήρωσης, πλείον όδε από το μάνα, που συμβολικός και προτυπωτικός έριχνε ο Θεός εις τους Ισραηλίτας δια να ζήσουν με αυτό. Το ονόμασαν μάνα, που σημαίνει «δεν καταλαβαίνω τι πράγμα είναι αυτό». Έτσι και εμείς μπορούμε να λέγομεν. Τι μεγάλο γεγονός είναι αυτή η ευχή, η μνήμη του Ιησού, αυτή η μυστική μετάληψη του Χριστού μας ανά πάσα στιγμήν, όπως τότε έπιπτον εξ ουρανού οι νυφάδες του μάνα και ο λαός ίσθυε και υφραίνετο. Επομένως, βασική προϋπόθεση νοεράς προσευχής είναι η πίστης ότι αυτή είναι η αληθής Θεού κοινωνία και βάθρον Θεώσεως δια των θείων ενεργημάτων του απροσλήπτου Κυρίου, ως της δι' αυτόν κατέρχεται εφημάς και ενούται με θυμών των αμαρτωλών. Ο ίδιος ο σαρκωθής λόγος, ο βασιλεύς των ουρανών, αυτός που εις το εν δακτυλάκι του μπορεί να κρατάει όλον τον ντουνιά, αυτός κρατείται από ημάς. Και εισέρχεται νημήν και συνδιατρίβει και εμπεριπατεί μέσα μας. Όπως εις τη θάλασσαν της Τιβεριάδος, όταν ήγρευσαν οι μαθητέ πλήθος ηχθείων, είπεν ο Ιωάννης εις τον Πέτρον, ο Κύριος έστιν, ούτω και εμείς, όταν απλώνομεν τα δίχτυα της προσευχής, ημπορούμεν να επαναλαμβάνομεν, ο Κύριος έστι, με τα πλήρους πεπιθήσεως. Διότι μας το βεβαιεί η Εκκλησία μας, ότι εκεί υπάρχει Αυτός, νάτος, παρών ο ίδιος ο Θεός. Δια να φωταγωγείται όμως και να λαμπρύνεται δια της παρουσίας του Κυρίου ο πιστός με την ευχήν, πρέπει να προσέχει ο ίδιος να είναι ο βίος του ανάλογος με τη ζωή που αρμόζει στον Θεόν. Αφού θέλει τον Θεόν, πρέπει να ζει θεοπρεπώς. Να επιδιώκει να ξεφύγει μέσα από την ανθρωπίνη μιζέρια και την κακομοιριά, να ενδυναμώνει τον εαυτόν του δια της θείας δυνάμεως, να ασκείται, να γίνεται σκεύος χωρητικών των θείων χαρισμάτων. Ακόμη, να επιθυμεί την κάθαρσήν του από πάσης αμαρτίας, πληροφορούμενος από τον λόγον της αληθείας ότι αυτό είναι κατορθωτόν. Με την έμπρακτον θέλησήν του και την ευδοκίαν του Θεού να φέρεται προς την δυνατήν απάθειεν ο ίδιος και μάλιστα γινόμενος όλο εν θεοειδέστερος. Τώρα έχουμε εν πρόβλημα προκειμένου να αφιερωθόμενοι στην ευχήν. Είμεθα και κλεισμένοι μέσα εις τας απασχολήσεις μας, βιαζόμεθα, κουραζόμεθα, απογοητευόμεθα, ζόμεν με το άγχος, δεν κατορθώνομαι να είμεθα ελεύθεροι από λογισμούς, από πάθη, από τρικυμίας. Δια να υπνώσομεν, ταλαιπωρούμεθα, δια να είμαθε χαρούμενοι, πρέπει να παίζομεν κιθάρα ή να εύρωμεν μια διασκέδαση. Δεν είναι ζωή αυτή. Μας κουράζει και δεν μας αφήνει να προσευχόμεθα όσον και όπως θέλομεν. Δι' αυτό βεβαιούν οι πατέρες ότι οι λόγοι του Θεού είναι που δροσίζουν την ψυχήν και ο λόγος του Θεού ρόνησε την ψυχήν, καθώς ο ίνος το σώμα. Ο λόγος του Θεού υπάρχει στην Γραφήν και στους Αγίους Πατέρας. Όταν μελετώμεντε αυτά βιβλία και μάλιστα ασκητικών πατέρων, όταν είμεθα εις την εργασία μας προσεκτική, όταν κοπιάζομεν εις την ζωήν, μη σπαταλώντες τας δυνάμεις μας, αλλά δίδοντες αυτά εις το καθημερινόν μας καθήκον, όταν ούτω πως η ζωή ημών είναι μία άσκηση καθημερινή, τότε αυτή η άσκηση και η μελέτη προλιένουν το έδαφος της ψυχής, ώστε να καθίσταται ικανή να αναβαίνει προς τα άνω. Δια να προσεύχεσαι, πρέπει να έχεις εν στοιχείον, το οποίο είναι ανάγκη να το καλλιεργείς. Όπως προσέχομεν την υγεία του σώματός μας, έτσι να προσέχομεν και την υγεία της ψυχής. Είναι ανάγκη να είμεθα χαρούμενη. Όταν συνηθίζομεν να προσευχόμεθα, μας χαρίζεται η χαρά του Χριστού και περισσότερον ακόμη. Αν προσευχόμενος θλίβεσαι, αν βαρυθυμείς, κάτι μέσα σου δεν πηγαίνει καλά. Να το κοιτάξεις, να δώσεις προσοχήν, διότι ο χαρακτήρα του ανθρώπου επιδρά πολύ. Είδετε τι ωραία που λέγεται περί του Αγίου Σάββα του Βατοπεδινού, ως της υπέστη τα πάνδυνα, ότι ούτως είναι τη έντευξη νηλαρότατος και την όψη είδιστος και χαριέστατος. Εις τα συναναστροφάς του το χαμόγελόν του ή το φεδρότατον, γλυκύτατον το πρόσωπον του και ολόκληρος πλήρης χάριτος. Πόσο μάλλον ήτο εις την αναστροφήν του με τον Θεόν, εις την προσευχή του, ως ήλιος φωτεινός. Ένας άλλος δε ασκητικός πατήρ, Όσιος Νήλος, σημειώνει πολύ όμορφα. «Προσευχή έστι χαράς και ευχαριστίας πρόβλημα. Θέλεις να γνωρίσεις εάν η προσευχή σου είναι αληθινή και ταπεινή. Παρατήρησε, προβάλλει αγαλίασης, αναδίδεται ευχαριστία εκ χαρδίας. Και όταν παριστάμενος εις προσευχήν υπερπάσαν άλλην χαράν γεννήσει, τότε αληθώς εύρικας προσευχήν». Η προσευχή επομένως είναι χαροποιός. Οπωσδήποτε όμως θα έχομεν και τον αγώναν μας κατά της αμαρτίας, κατά των παθών. Ούτε αυτό να μας καταθλίβει, αφού παρεδώσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν της ζωήν μας. Όμως, ο αγών είναι αναγκαίος, δια να ευλογείται η ζωή μας. Αν θέλομεν να το επιτύχομεν, να μην κρατώμεν εντός ημών καμίαν πικρίαν εναντίον εταίρου. Να μην αναμειγνιόμεθα εις την ζωήν κανενός ανθρώπου. Να μην εξαναγκάζομεν κανέναν. Να μην πληγώνομεν. Να μην τον στεναχωρώμεν. Ούτε να στεναχωρούμεθα από τον άλλον. Να είναι οι κοινωνικές σχέσεις μας φυσικέ και απλέ. Να νιώθομεν ότι οι άλλοι, πάντες και εγώ, είμεθα εν και το αυτό. Θεωρούντες ένα εαυτόν με τα πάντων. Χωρίς βεβαίως να αλλοιούμεθα εις το φρόνημαν ή να εκτρεπόμεθα εις την ζωή μας και τας αναστροφάς. Τότε η προσευχή είναι εύκολος. Αρκεί να αφήσουμε τον Θεό να εργάζεται μέσα μας, όπως ο χωρικός που σπέρνει και περιμένει την βροχούλα του Θεού. Εμείς θα ενεργόμεν το ειδικό μας αγώνισμα. Θα μνημονεύομεν το όνομα του Ιησού. Άλλοι με το στόμα, άλλοι με το νουν, άλλοι με το νουν εις την καρδίαν, άλλοι όπως τους δίδει η Θεία Χάρις, όταν τους επισκέπτεται. Όποτε αστράπτει το πνεύμα τους και κραυγάζοντας συναντάει τον Θεόν. Ασφαλώς αξίζει να δίδομεν χρόνον πολλήν, όσο δυνάμεθα, ώστε να εφαρμόζομεν των πατερικών λόγιων ανάγκασον εαυτόν ευχάς πολλάς ποιήσε, αφήνοντας τα πάντα εις τον Κύριον. Αλλά έστω και μίαν ευχήν ανήπομεν, και τούτο έχει αξίαν μεγάλην. Όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκ, «Πάσε ευχή ειν προσφέρεις εν την νυχτή, πασόντων της ημέρας πράξεων, έστων οφθαλμή σου τιμιωτέρα». Και γίνεται ακόμη αποδοτικότερα εάν την προσφέρομεν κατά τας νυχτερινάς ώρας. «Άφησε τα πάντα εις τον Θεόν», μας λέγει ο ίδιος εις κάθε ένα. «Κάνε το έργον σου και ο νου σου εις την ευχήν». «Και διάλεξε καλών οδηγών, χειραγωγών εις Χριστόν». Πρέπει όμως να υπογραμμίσομεν ότι εις το θέμα της πνευματικής ζωής τα πάντα ενεργεί η χάρις του Θεού και επομένως ημπορούμεν να είμεθα ήσυχοι. Το όνομα του Ιησού, η νοερά προσευχή είναι, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, μυρωδοχείον. Το ανοίγεις, το γέρνεις και χύνεται το μύρον. Πληρούται ευοσμίας ο τόπος. Βοάς το Κύριε Ιησού Χριστέ και αναδίδεται η ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Λαμβάνεις αραβόνα Θείου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα συμπάσχων ημίν επιφυτά και προτρέπεται εις έρωτα πνευματικής προσευχής. Και μάλιστα προσεύχεται και αυτό, αντί δι' ημάς που ξεχνούμεθα και αναλαμβάνει τα υστερήματά μας, τας ακαθαρσίας ημών, την πτωχίαν της υπάρξεώς μας. Διότι είμεθα έκαστος ναός του Θεού και όταν προσευχόμεθα γινόμεθα ιερουργή του μεγάλου μυστηρίου. Δι' αυτό λέγει πολύ πολύ όμορφα ένας πατήρ της Εκκλησίας. «Πάρε ένα θυμιατό να θυμιάσεις, διότι ο Χριστός είναι εδώ, εις την καρδίαν σου, από την οποίαν ανατέλει το Κύριε Ιησού Χριστέ». Και πάλιν Αλαχού λέγει, «Όταν ακούμεν κανένα θυμιατό να κτυπάει, ας ενθυμούμεθα ότι ναός είμεθα ημείς, και ας νιώθομεν νοερός ότι θυμιάζομεν τον Χριστόν, που είναι μέσα εις ημάς, και έτσι να προσκυνόμεν ταύτην την σκηνή του Αγίου Πνεύματος». Σκεφτείτε, μέσα μας είναι η Βασιλεία του Θεού, η κατοικία Του, όπου των ασώματων εν σώματι περιορίζομεν, διό και μέσα μας επιτελείται μία των επουρανίων προσκύνησης. Μαζί Του είναι και όλοι οι ομογάλακτοί μας Άγιοι, που εθύλασαν από τον μαστόν του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι δικοί μας αδελφοί και φίλοι που μας περιμένουν, μας αγαπούν και μας καθιστούν μακαρίους, όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας. Μακάριος ως έχει οικείους εν Ιερουσαλήμ, εις των ουρανών. Ενθυμίστε αυτό που έλεγε ο Χριστός. Ισήτινε στον όδε εστικότων, ήτινε σου μη γεύσονται θανάτου. Έως ανίδωσιν τη βασιλείαν του Θεού, ελιληθείαν εν δυνάμει. Αυτό εφαρμόζεται και εις ημάς. Το πνεύμα μας αξιώνει όταν προσευχόμεθα να κατανοώμεν τον Θεόν και να ζώμεν τα μυστήρια αυτά. Και φθάνουν οι Άγιοι να γνωρίζουν τον Χριστόν, αυτόν δια τον οποίον λέγουν ότι κανείς δεν τον βλέπει και κανείς δεν τον εξεύρει. Κι όμως, δια της προσευχής κατανοούμεν το απερινόητον και το υπερφαές περιεχόμενον του Θεού μας. Αφού η του πνεύματος χάρης πάσης πηγής αναβλύζει, διείς και το άρητον κάλλος του Θεού μας διδάσκει. Και αν εμείς δεν φθάσομεν εκεί, πάλι θα μας φέρει η ευχή ευλογίας, παρηγορίαν, ευχαρίστησιν, συγχώρησιν, σωτηρίαν, εκάστο ως συμφέριν. Τέλος, ας είδομεν και πώς βιούται εν Αγίω Όρη η προσευχή. Λέγει ένας ασκητής αγιορείτης, δεν λέγω το όνομά του διότι ζει. «Αχ, 24 ώρες το 24ωρον δεν μου φθάνουν να προσεύχομαι». Νιώθετε τι προσευχή κάνει αυτός ο άνθρωπος. Αντιλαμβάνεστε πόσον έχει ιδίτητα, εφόσον τα μάτια του και η καρδιά του νοερό στρέφονται ολοέν προς τον Θεόν. Όποιος δοκιμάσει την γλυκύτητα του Θεού, έτσι θα λέγει και αυτός. Ναι, προσεύχονται εις το Άγιον Όρος, μέσα εις τα μοναστήρια και έξω από τα μοναστήρια. Μορφέ μεγάλε ανεδείχθησαν τα τελευταία χρόνια, όπως ο Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο Καλίνικος ο Ησυχαστής και τόσοι άλλοι. Ένας ειδικός μας μοναχός που εκοιμήθη εδώ και ολίγα χρόνια, ο Γεροαρσένιος, ο Ευλογημένος, ούτε να κοιμηθεί δεν ήθελε, αλλά εκρέματο από κάτι σχοινιά, κρεμαστήρας και προσήφιετο ακουμβών εις εν ξύλων δια να προσεύχεται, όπως και πάμπολη μοναχή έπρατον. Όταν προσήφιετο και έκαμε μετανοίας, κτυπούσε το κεφάλι του εις το πάτωμα. Έλεγεν «Είμαι αμαρτωλός και δεν θα ακούει την προσευχή μου ο Θεός, να ακούει τουλάχιστον τα κτυπήματα της κεφαλής μου. Η αμαρτία μου είναι τόση που δεν βγαίνει ευχή από το λαρίνγι μου». Και είχε μία χαράν, συνεχώς προσήφιετο, να ευλέπατε το πρόσωπόν του. Αν ευλέπατε πώς εκοιμήθη, θα ελέγατε «Αλήθεια, μακάριος ο θάνατος ενός οσίου». Ένας άλλος μοναχός, προσευχόμενος σε μία νύχτα, μέσα στην ακολουθίαν, ο νους του ξέφυγε και επέταξεν επάνω στην θάλασσαν. Επήγαινε στα βουνά και στα λαγκάδια. Αγνάντεψε τα δέντρα, τα λουλούδια, τα ψάρια της θαλάσσης, τα βουνά, τα νησιά, επεσκόπευσε την γη και τον ουρανόν και είδε και άκουσεν ότι όλα δοξολογούν τον Θεόν. Από την ημέραν εκείνην δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου και από τους οξυδρόμους οφθαλμούς του δεν εσταμάτησαν τα δάκρυα. Είδε και έλεγε ότι η άψυχος κτήσης εκχαίει τα δάκρυά της με την δοξολογίαν. «Και εγώ που έχω ψυχήν, είμαι μέσα εις την αμαρτίαν». Εις το Άγιον Όρος δεν έλειψαν ποτέ οι ησυχαστικοί και νηπτικοί μοναχοί, αδιακόπως έως σήμερα. Ας μνημονεύσομεν εδώ και τον Άγιον Σιλουανόν, που η ζωή του ήτο διαρκής και αστήρευτος προσευχή. Τα τελευταία χρόνια ένας άλλος ασκητής, ο γερο Ιωσήφος Πηλαιώτης, αφιέρωσε την ζωή του εις την ευχήν, την οποία νερόφησε βαθιά. Την έκανε ισχύν αυτού και την έζησε με εν βίωμα γλυκίας εντρυφήσεως του Παραδείσου. Πολλοί και τώρα είναι πνευματικά του έγκωνα. Από το όρος μετεδόθη πανταχού η νοερά προσευχή. Απ' εδώ διέδωσε ο αγιορείτης Παΐσιος Βελιτσκόφσκι την ευχήνη στους Σλάβους. Ως αυτός ο πατήρ Σοφρόνιος αγιορείτης και αυτός στην Ευρώπη. Επέδρασε ο Άθος και εις τον Άγιον Αθανάσιον των Μετεώρων, εις τον Άγιον Διονύσιον Ολύμπου, που ενέπνευσεν πολλούς άλλους. Δεν αριθμούνται. Σιμεών Μονοχήτων, Ιάκωβος ο Γέρον, Άγιος Θεονάς, Κολυβάδες. Η ευχή έτρεξε εις όλων των κόσμων. Έτσι στην Ρωσίαν έχουμε Άγια Όρη και στην Σερβίαν έχουμε Άγια Όρη, όπου κι αν πάει κανείς. Σήμερον έχουμε και στην Ευρώπη μοναστήρια από Αγιορείτας, οι οποίοι τι άλλο κάνουν από το να διαδίδουν την οεράν προσευχήν όσων δίνανται. Τι θα είτο, αγαπητοί μου, η ζωή μας χωρίς την προσευχήν αυτήν? Και τι είναι ολόκληρος ο κόσμος χωρίς την ευχήν? Μια καρδιά που δεν έχει την προσευχήν αυτήν μου φαίνεται ότι ομοιάζει με μια νάιλον σακούλα που βάζεις τώρα κάτι μέσα, αλλά που θα σκιστεί γρήγορα και θα την πετάξεις. Εκείνο που νοηματίζει την ζωή όλην και την ύπαρξή μας, διότι δίδειν το Θεόν, είναι η προσευχή μας. Λέγουν ότι θα έλθει συντέλεια της ζωής όταν σταματήσουν να προσεύχονται οι άνθρωποι. Αλλά είναι δυνατόν να σταματήσουν ποτέ να προσεύχονται? Όχι, διότι πάντοτε θα υπάρχουν οι αγαπώντες των Κύριων. Και όσον τη αυτή ψυχή υπάρχουν, δεν θα χαθεί ο κόσμος. Η προσευχή η αδιάλειπτος τον ποτίζει μυστικά. Αντιθέτως, κάποτε θα ανακαινιστεί ο κόσμος και όπως έως τώρα συνόδινε και συνοδύνει μετά του ανθρώπου δια την θωράν της φύσεως, τότε που θα γίνει καινή γη και καινή ουρανή, θα συναγάλλεται επί το αιωνίο εφροσύνη και δόξη του ανθρωπίνου γένους μέσα εις την θεϊκήν φωτοχυσίαν.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.